0: Μία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό με προπονητή την κυβέρνηση, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους. Δικαιούχοι για πρώτη φορά θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών εφόσον λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για τον Χανταϊό ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι εντάξει, προσθέτοντας ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Πολιτική ανατροπή στη Βρετανία με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, ενισχύοντας τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Η Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΠΑ προειδοποιεί για το φαινόμενο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές σήμερα και ξανά στις 13 Μαΐου. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε και η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Ο στρατός του Ιράν ανέφερε ότι το ναυτικό του ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης σχετικά με την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απειλώντας με νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων, συνταξιούχων, οφηλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού του έργου. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών χαρακτηρίζοντάς το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται ξημερώματα Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η πέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιν Καμπρού, το κόμμα της Ουαλίας, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του ακροδεξιού Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο μεταξύ τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Το ναυτικό του Ιράν ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων συνταξιούχων, οφειλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άνος της προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού έργου του. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών, χαρακτηρίζοντας το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. τερματισμό της βίας των επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η πέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιντ Καμπρού, το κόμμα της Ουαλίας, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform του ακροδεξιού Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ενώ είμαστε χαμένοι στη μετάφραση όσων πράττει και λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ή δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, πώς αλλιώς να εξηγήσει τα θερμά επεισόδια κανείς στα στενά του Ορμούζ, κατά τα λοιπά, λέει, και χειρία και διπλωματικές συζητήσεις. Άντε να καταλάβεις τώρα. Απεφάνθησαν ότι στη χώρα μας αθεάθησαν, λέει, ούφο. Ναι, όπως τα ακούτε, και μάλιστα το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία βίντεο από το Αιγαίο, από θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους, λέει. Πιστοποιημένα λοιπόν, εδώ είμαστε η χώρα των ούφο. Αυτό είναι χιούμορ. Η είδηση είναι πραγματική. Και μάλιστα όταν το Φεβρουάριο ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα σε συνέντευξή του δήλωνε πως η εξωγήινη είναι πραγματική, όταν ερωτήθηκε αναλόγως ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ από ένα δημοσιογράφο του Fox, είπε ότι επρόκειτο για μεγάλο λάθος του Ομπάμα, διότι αυτές, λέει, είναι εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν σωζόμαστε από πουθενά και με τίποτα. Στην πραγματική πραγματικότητα, ωραίο είναι αυτό, στην πραγματική πραγματικότητα, πληθωρισμός μετά του πολέμου, αφήστε το, στο 5,4 εκτοξεύτηκε. Καύσιμα πια αποκλιμάκωση. Εντός της εβδομάδας, λέει, περιμένουμε να πέσει λίγο. Έχει κατέβει κατά τη λίγο, αλλά λέει στις δηληστηριακές τιμές. Άντε να δούμε, έστω και το σε λίγο από εβδομάδα. Άνοιγμα στενών του Ορμούζ, αναμείνατε στο ακουστικό σας. Χανταϊός ανησυχία παρά τα όσα λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μην πάμε στις άλλες ειδήσεις από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Υπόθεση με τον 54χρονο και την ενψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, θα του τις έπαιζα. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου που μπορεί να φτάσει όταν βυθίζεται η ψυχή κάποιου στο μένος. Δεν συζητάμε για τα πατίνια βέβαια και την αλόγιστη χρήση από τα παιδιά τώρα. Άλλο παιδί κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του και είναι στην εντατική. Γενικώς αφήστε τα. Οι τυχεροί απόψε έχουν εισιτήριο για το ΟΑΚΑ και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Sold out φυσικά, 70.000 εισιτήρια. Και χρήση οτασπίδων προτείνουν οι ειδικοί, διότι όπως λένε τα υψηλά επίπεδα ήχου μπορεί να ξεπεράσουν τα 110 με 120 δεσιμπέλ. Σημειώνεται μάλιστα ότι σε προηγούμενες συναυλίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, κάτι σαν μικρούς σεισμούς, λέει, λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος. Καλώς να ορίσουν λοιπόν οι Μετάλλικα.

0: Λοιπόν, καθίστε ήσυχοι, παιδιά. Δεν έχετε δει τίποτα, διότι έρχεται και ο Ακύλας. Φτάνει η ώρα του. Φέρτο, Ακύλα, φέρτο. Α, έρχεται και η ώρα της ΑΕΚΑΡΑ όμως. Το βράδυ απόψε στις 9 θα είμαστε συντονισμένοι. Basketball Champions League, σε 9 το βράδυ λοιπόν. Περιμένουμε να κάνει το θαύμα της η ΑΕΚΑΡΑ απέναντι στη Ρήτας Βιλνιούς. Ο Παναθηναϊκός μας τα έκανε μουσκεμα. Τι να λέμε τώρα. Τα παιδιά εδώ μου λένε, μιλες πολλά για τον Παναθηναϊκό, μιλες τίποτα λέει. Δεν λέω. Πολύ καλημέρα σας παιδιά. Καλό ξεκίνημα. Αν είναι ξεκίνημα με το Earth News Radio, είναι δυνατό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε για το επόμενο τρίωρο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Μαζί μου, εδώ στο στούντιο, συμπράττει, σηκώνει το βάρος και την ευθύνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος σε όλους εσάς, ο Παναγιώτης Σταυρουλιάς. Λοιπόν, 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Erteco.gr, η πλατφόρμα που μπορείτε να έχετε διαδικτυακή ακρόαση με την επιλογή βεβαίως του Earth News Radio. Εκεί φιλοξενούνται σε αυτή την πλατφόρμα όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Εσείς επιλέγετε το Earth News Radio. Εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber, την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας λοιπόν, και που ανέξοδα μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Καλώς τον Αντώνη, σε έχω δει από πολύ νωρίς. Σε ευχαριστώ για την πρώτη καλημέρα, Αντώνη. Και μ' αρέσει και το μάτα, μου το λέγε και ο παππούς μου και τα αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε για παραλίες παιδιά, διότι το θερμόμετρο λέει ανεβαίνει. Αυτά κάνει ο νοτιάς, ο οποίος όμως μας φέρνει και λίγη σκόνη. Ακούστε παρακαλώ, 33 λέει θα φτάσει το θερμόμετρο στο Ηράκλειο και στον Αγίο Νικόλαο στην Κρήτη. Μπάνιο εκεί, δεν το συζητάμε, 28 στη Χαλκίδα και σε άλλες πόλεις. Αν θέλετε να πάτε προς τα βόρεια, στην Καστοριά λέει 10 βαθμοί Κελσίου και οκτάρι είδα, που το είδα το οκτάρι. Τώρα, η Αναστασία Τυράσκη τα ξέρει αυτά καλύτερα. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Έτσι, έτσι, έτοιμη για μπανάκι. Λοιπόν, για να δούμε και τα χρηστικά, όπως κάνουμε κάθε φορά πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια εδώ της ενημέρωσης. Ο Μάης έχει 9. Μην πούμε ο μήνας έχει 9, πάμε σε άλλα πράγματα, έτσι. Ανατολή θα δούμε στις 6 και 20, Δύση στις 8 και 23, διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 3 λεπτά. Ζήσε στην Ελλάδα του φωτός, λοιπόν. Και διώξτε τα σκοτάδια, αυτή είναι η χώρα μας. Καλά, leave your myth, λέει ένα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Α, λέμε χρόνια πολλά στον Ισαΐα σήμερα, στο Χριστόφορο και στη Χριστοφορία. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια γιορτάζουν αυτό τον καιρό. Στις επετείους είναι διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάνκε. Δύσκολο πράγμα, σπάνιο, ευτυχώς. Ημέρα της Ευρώπης σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Γενικώς με αποδημητικά δεν μπλέκουμε, μεγαλώσαμε πλέον. Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Μάλιστα, ωραία και καλά, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. 1927 και πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Στους δελφούς, έτσι. 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών κάπνων εργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένους από το γεγονός, από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει αργότερα το ποίημα του Επιτάφιος που θα μελοποιήσει ο Μίκης μας. 1950, ο Γάλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρόμπερ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Ήταν η αρχή. Η πρότασή του αυτή που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πόσο ένωση είμαστε, απολύτως ένωση, είναι μια άλλη ιστορία. 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 αποσφαίρες. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού, ωραίες εποχές, και δημόσιας τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Φεύγουν αυτοί, δεν μπαίνουν καν στη χώρα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, τώρα μόνο επιτρέπεται. Αν και η μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974 και ο νεαρός Μπρουκς Σπρίγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρουκς Σπρίγκστιν».

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκίνητο βιομηχανίας. 1874 ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών. 1936 σαν σήμερα Άλμπερτ Φίνεϊ είχε γεννηθεί, σαν σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, τα πάντα όλα, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ενημέρωση, να πω, να ανταποδώσω τις καλημέρες. Καλώς τον Μπίλι, ξύπνησες νωρίς, εσένα σε περιμένω γύρω στις 6. Καλώς τον από την Καλαμάτα με 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου μας λέει προστάτη των οδηγών. Σωστό. Καλημέρα στο Γιάννη και στην Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα. Αλλά σήμερα μας τα ρίχνει ο Κοσμάς με τη φωτογραφία που μας στέλνει και μας καλημερίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τα Γιάννενα και την Πάργα. Χρόνια πολλά στο γιο μου Χριστόφορο. Χρόνια πολλά να το χαίρεσαι το παλικάρι σου. Πάργα στέλνεις. Πάργα θα ακούσεις λοιπόν. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και τον Ιγνάτιο που στέλνει καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία εδώ από τη Σάμο. Ανταγωνίζεσαι την Πάργα, προφανώς. Καλώστονα. Όταν χαράζει το Αιγαίο, μας γράφει. Καλημέρα και στην Άντια και στον Κώστα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι αεκάρα σήμερα, λέει. Όλοι αεκάρα, ναι, δεν το συζητάμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφετε Earth News, Radio ή άλλη λέξη. Δύο λέξεις λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρες, μηνύματα, κριτική, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, για να πάμε, για να δούμε λίγο τα της ενημέρωσης. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Για όλους μας χτυπάει η καμπάνα. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε, εκτοξεύθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι τιμές των καυσίμων κίνησης, των ενεργειακών προϊόντων όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο έχουν φέρει τον πληθωρισμό σε αυτό το επίπεδο. Και δεδομένες βέβαια οι μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, κυρίως και στο κρέας, όλα έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γούγκος Κατσέλη.
1: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
2: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
3: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
4: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
5: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία.
6: Από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, οι δηληστηριακές τιμές έχουν μειώσει τη βενζίνη κατά 3 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8 από Τρίτη που ξεκινάει η νέα τιμολόγηση. Περίπου στο 2,05 λοιπόν, και το πετρέλαιο κίνησης λίγο κάτω από το 1,80.
1: Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%.
7: Τα τυποποιημένα προϊόντα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι σε μια κατάσταση αναμονής και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχεδόν ανατίμηση.
8: Η ρύθμισή μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώσουμε. Θεωρώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να διατηρήσουμε το πλαφόν.
1: Πιέση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Λοιπόν, αυτό το 5,4 που μας κατευθείαν στην καρδιά χτυπάει, είναι ρεκόρ τριετίας, έτσι, για τον πληθωρισμό. Αυξάνει την ανάγκη του τέστην για στήριξη του εισοδήματος, ειδικά των ασθενέστερων. Φέρνει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο με νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση για να γίνει νόμος του κράτους άμεσα, μέσα στο Μάιο δηλαδή, και να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Έχει παρεμβάσεις για γονείς, για αγρότες, για οφηλέτες και για ενοικιαστές. Πάμε να ακούσουμε πώς το ανέλησε στο δελτίο της ΕΡΤ ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Οτσίρος.
9: Πρώτες παρεμβάσεις, οι
2: οποίες έχουν να κάνουν με την στέγαση, επιστροφή ενοικίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν αργότερα τον Νοέμβριο, αλλά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δικαιούχοι γνωρίζουν ότι έχουν λαμβάνει ένα ενοίκιο. Είναι στο χέρι τους μάλιστα να δηλώσουν και το πραγματικό ενοίκιο για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Εδώ θα ενεργοποιηθεί επίσης και η τριπλή επιστροφή για τους δημόσιους λειτουργούς που ακούσαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, γιατί είναι 3. Το ένα το χρωστάει η πολιτεία από πέρσι, είναι άλλα 2 τα φετινά. Mm-hmm. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, την στελέχωση των ακριτικών περιοχών και των νησιών μας. Το τρίτο, το οποίο θα το δούμε μέσα στο Μάιο να ενεργοποιείται, είναι η επιδότηση με ποσοστό που φτάνει μέχρι και 95%. Εδώ ο στόχος είναι να πέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. 20.000 ακίνητα για να, και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα υπάρχουν ρήτρες ώστε αυτοί που θα επιδοτηθούν για να ανακατασκευάσουν τα ακίνητά τους και να τα νοικιάσουν, να βάλουν κάποιους περιορισμούς να μην νοικιάσουν σε πολύ υψηλές τιμές στα σπίτια τους. Μετά την διάθεση και των χρημάτων με το νομοσχέδιο που ακούσαμε και το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έχει μείνει ένα μαξιλάρι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βασική προτεραιότητα θα είναι να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί τιμή του πετρελαίου κίνηση. Αυτά τα 20 λεπτά στην Αντλία να μείνουμε εκεί κάτω από τα 2 ευρώ, όχι μόνο για να ευνοηθούν οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοκίνητα, αλλά κυρίως να μην καταγραφούν μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
0: Μάλιστα, σε άλλη είδηση από το οικονομικό περιβάλλον, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιοχρέος της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Λοιπόν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η αξιολόγηση βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη.

Τώρα, στην άλλη είδηση που εκτιμάται ως σοβαρή, έχει να κάνει με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Μεταφέρθηκε στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Θριάσιο, προκειμένου εξειδικευμένη λοιπόν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Μεταφέρθηκε στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Θριάσιο, προκειμένου εξειδικευμένη.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, έτσι τουλάχιστον δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Όπως σας είπα, η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή. Η παρουσία τέτοιων σκαφών αποτελεί απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τα κίνδυνο για τα σκάφη αναψυχής αλλά και τις ακτές, κυρίως αν ο χειριστής χάσει τη δυνατότητα ελέγχου τους, όπως φαίνεται πως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε πως η Ουκρανία είχε προσπαθήσει το προηγούμενο διάστημα να μεταφέρει τον πόλεμο στη Μεσόγειο χρησιμοποιώντας ντρόουν για παρακολούθηση αλλά και πλήγματα σε πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή το πρόσφατο πλήγμα ρωσικού πλοίου από ντρόουν στη Μεσόγειο, είχε αναφέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας τη διερεύνησή του από την Επιτροπή, και το είχε θέσει και στην Ουκρανική πλευρά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό τώρα αυτό καθ' αυτό, οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν αφού καταρτιστεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Και ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα, η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του λέει πως η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην Ευρωατλαντική Σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα ντρόουνς άλλων συμμάχων στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ελληνική λύση λέει πως είναι αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό ντρόουν και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Η νίκη ότι προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι θα δείξει η έρευνα.

Λοιπόν, πάμε στην άλλη είδηση που αφορά στο Χανταϊό. Τον μάθαμε και αυτόν. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόσο για τα εντός και εκτός κρουαζιεροπλοίου κρούσματα από την Αργεντινή, τονίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για πανδημία, αλλά για έξαρση της νόσου. Μεγάλη η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών. Αύριο τα ξημερώματα Κυριακής θα καταπλέψει το πλοίο στα Κανάρια νησιά. Από εκεί όλοι οι επιβάτες θα αρχίσουν να πετούν στις χώρες προέλευσής τους με ειδικές πτήσεις. Την κατάσταση εδώ στη χώρα μας παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση ο Χανταϊός με τον κορονοϊό, δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε ένα μεγάλο συναγερμό. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ επίσης, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Είναι αυστηρότατα τα μέτρα που λαμβάνουμε και μάλιστα

Εν όψη της τουριστικής περίοδου, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε και εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Λοιπόν, είδηση από το οικονομικό περιβάλλον, επιστροφή επιδοτήσεων που φτάνουν, ακούστε, τα 16 εκατομμύρια ευρώ από 21.000 δικαιούχους. Από 21.000 δικαιούχους λοιπόν που παρανόμως τα είχαν εισπράξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2023, αυτά τα ζητά πίσω η ΑΔΑΕ. Τα στοιχεία προέκυψαν από ελέγχους και διασταυρώσεις της υπηρεσίας μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του οργανισμού από την αρχή δημοσίων εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα και έχουν προθεσμία ως τις 28 Μαΐου για να υποβάλουν ένσταση. Και αυτοί που δεν βλέπουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, γιατί συνήθως οι αγρότες μας, οι παλιοί αγρότες, όχι οι νέοι αγρότες, οι πιο παλιοί που δεν έχουν σχέση έτσι με τους υπολογιστές και αυτά, δεν ενημερώνουν, θα πρέπει να πάνε στους λογιστές τους λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν τα χρήματα θα αναζητηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλιώς θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές ενισχύσεις. Από παράνομους ελέγχους στην περίοδο τώρα 2019-22 έχουν εντοπιστεί περίπου 240.000 δικαιούχοι που έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, τα οποία επίσης θα διεκδικηθούν πίσω από την ΑΔΕ.

0: Τώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με τα ηλεκτρονικά πατίνια, ειδικά όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Το τελευταίο περιστατικό, το έχετε μάθει βέβαια, δίνει μάχη για τη ζωή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πέδον, στο Αγλαία Κυριακού, ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο και είχε περάσει το στόπ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε πολύ ωραίο χειρουργείο υποβλήθηκε ο 12χρονος που χτυπήθηκε με το πατίνι του από διερχόμενο γιοταχή στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
2: Μετά από περίπου 4 ώρες του χειρουργείου, οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη μάχη για τη ζωή του 12χρονου έχει κερδιθεί. Ο κίνδυνος όμως δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι κρίσιμα.
3: Σχεδόν κάθε 3 μέρες έχουμε ένα ατύχημα που αφορά σε πατίνια ηλεκτρικά.
1: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στοπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει.
4: Κυρίως οι τραυματισμοί είναι στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που πάλι είναι μια περιοχή που είναι πολύ κρίσιμη, διότι μπορεί να αφήσει αναπηρία.
1: Δραστικά μέτρα για να μπει φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
5: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση. Και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
6: Το 2025 προσήλθαν 400 παιδιά ανήλικα μέχρι 16 ετών από ατυχήματα του πατίνι.
7: Διαδία κινδυνεύουμε το σημαντικότερο που είναι η ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιδί που πεθαίνει και αυτά τα οποία τραυματίζουν σοβαρά, τα οποία μένουν παραπληγικά, τα οποία μπορεί να καθυλωθούν σε ένα μαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι.
1: Οι σαρωτικοί έλεγχοι των αστυνομικών της τροχέας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Όπως φαίνεται, πάμε για αλλαγή νομοθεσίας. Είναι σε συνεργασία το Υπουργείο, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Δημόσιας, όπου δημόσιας τάξης, οι παλιοί είδες, η γλώσσα πάει στην παλιά ονομασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα που θα το δούμε και αργότερα στην εκπομπή, θα το ανοίξουμε. Στο άλλο θέμα που μας έχει συγκλονίσει και έρχεται από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού του 20χρονου εκεί Νικήτα. Ανέφερε μάλιστα ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος τον φωνιά του παιδιού του και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει. Και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγούνται όπως φαίνεται στον Κόρυδαλο, εκτός Κρήτης βεβαίως. Με συγκλώνει στο γεγονός ότι είπε και όλους όσοι το ακούσαμε, και χίλιες σφαίρες να χαλεί θα του τις έριχνα. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο. Θα δούμε μετά λίγο τι έχει συμβεί και στο Ουκρανικό, γιατί έχουμε εξέλιξη εκεί, και λίγο τα του πολέμου. Και βεβαίως ερχόμαστε με εφημερίδες, με τον ηλεκτρονικό τύπο. Όλα αμέσως μετά τις 6 και το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. «Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς», ανέφερε πριν λίγο σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. «Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχηρία αποτύχει, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κοινοζικών συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα, σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάργ του Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. «Στη βαθμίδα ΒΒΒ συν με σταθερές προοπτικές», επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Φίτς. «Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εναντί 3,9 το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ο παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες από νέο αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η υπέστη το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. Δεύτερο, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τι ωραίο τραγουδί, Ιουλία Καραπατάκη και Ντάντος, Ορέστης Ντάντος. Ωραιότατο. Καλώς την ήρθε η Παναγιώτα, ανέλαβε η Παναγιώτα και φαίνεται. Αυτή τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Σαρπίδη στην υποστήριξη της παραγωγής. Εδώ είμαστε, Ματίνα Καραμίντζου μπροστά από το μικρόφωνο, κάνουμε ξεκίνημα. Εδώ στο Earth News Radio, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλώς τους και τους καινούριους, 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, είναι Σάββατο 9 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, στη Χριστοφορία, στον Ισαΐα και βεβαίως λέμε πολλές καλημέρες σε όλους από όποια άκρη της χώρας ή της γης μας ακούτε. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 17 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλημέτρα και στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, 12 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά στην Νίκαια της Λάρισας. Σωστή η απόφαση λέει για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το ότι πάνε να αλλάξουν τα πράγματα. Χθες πρέπει να γίνει αυτό, δεν το συζητάμε. Καλημέρα και στο Γιώργη και στην όμορφη Καστοριά που λέγαμε και νωρίτερα. Τι 17 βαθμοί που λέμε εμείς εδώ κάτω. 9 βαθμοί Κελσίου λέει τώρα στην Καστοριά. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι και αν ακούτε, την κριτική σας. Δύο λέξεις γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, η μία, Radio η άλλη, όπως και το όνομα του σταθμού δηλαδή. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε πολύ λίγο, 6 και 20 κάτι είναι η πρώτη ανατολή, 8 και 20 κάτι το βράδυ θα δούμε ήλιο βασίλεμα, θα ανοιχτώσει για 14 ώρες και 3 λεπτά θα είμαστε στο φως της ημέρας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ανοίγουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο που έχει και τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά θα δούμε πιο αναλυτικά και τις εφημερίδες. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, υπάρχει κινητικότητα και στο ουκρανικό, στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία και το χώρο που του πρέπει, γιατί τα μάτια μας είναι συνεχώς στη Μέση Ανατολή και σε όλο αυτό που συμβαίνει, διότι ο αντίκτυπός του στις ζωές μας είναι πολύ πολύ μεγάλος. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο Ουκρανικό, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε στα social τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Δήλωσε ότι οι ηγέτες Ρωσίας-Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός με ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων από κάθε χώρα. Έτσι, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε πως η εκεχηρία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, λόγω του εορτασμού της μέρας νίκης της Ρωσίας αλλά και της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως δήλωσε, θα μπορούσε να ήταν η αρχή του τέλους για την παύση των εχθροπραξιών και του μακροχρόνιου πολέμου. Τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντμίρ Ζελένσκι όσο και ο Γιούρι Ουσακόφ, ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν, επιβεβαίωσαν αυτή τη συμφωνία. Αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε πως θα ήθελε η κατάπαυση αυτή να παραταθεί πέραν των τριών ημερών. Λοιπόν, τώρα στα της Μέσης Ανατολής, τεταμένη είναι η κατάσταση και πάλι στα στενά του Ορμούζ. Κατά τα λοιπά έχουμε και χειρία και συνέχεια των διπλωματικών συνομιλιών. Ο Αμερικανικός στρατός ωστόσο ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Οι φρουροί της Επανάστασης χειρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρου σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν και μάλιστα δημοσιεύουν και σχετικό βίντεο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο δήλωσε ότι όσον αφορά τη διπλωματική λύση που έχει πει και το σχέδιο που έχει προτείνει, ότι περιμένει ως απόψε την απάντηση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλιώς απείλησε με νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Βρέθηκε εκεί στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, που έχει σχέση με όλο αυτό, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις είχαμε και τις Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παραλογισμός του πολέμου, ενώ λέμε ότι συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες. Πώς γίνεται αυτό, ενώ χτυπιούνται, δεν ξέρω, μόνο στη δική τους γλώσσα προφανώς το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να έρθουμε να δούμε λίγο πώς καταγράφονται όλες οι ειδήσεις, πώς καταγράφει η δισογραφία, η επικαιρότητα από τα... από τον ηλεκτρονικό τύπο. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Έχει συνεχή 24-ωρη ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και βεβαίως και όλες τις ειδήσεις που τρέχουν εδώ στην ελληνική επικράτεια. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα, την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Τραμπ προειδοποιεί για επανάληψη του Project Freedom στο Ορμούς. Το Ιράν χλεβάζει με Κιούμπρικ την πυρηνική αποτροπή, εντός εισαγωγικών η λέξη. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση λόγω των ανατιμήσεων, εντοπίζεται, όπως ακούσατε και νωρίτερα, από τον Θάνο τον Τσίρο, στην στέγαση και στις μεταφορές. Μας ανέλησαν εδώ τα στοιχεία όπως δόθηκαν από την Ελστάτ οι συνάδελφοι. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση πυρός, πριν από λίγο σας το έλεγα, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιβεβαίωση και από τις δύο πλευρές. Συνάντηση Μητσοτάκη με Βαρθολομαίο χθες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην χώρα μας. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Πρωθυπουργό χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο, είπε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεντάγωνο, δημοσιοποίησε απόρριτα έγγραφα για ούφο, η αναφορά για την Ελλάδα. Το είπαμε ως χιούμορ στην αρχή. Βεβαίως, όπως διευκρινίσαμε, δίνουν στοιχεία, βίντεο για επαλήθευση του γεγονότος. Έχουν θεαθεί, λέει, περίεργα αντικείμενα στο Αιγαίο από Αμερικανούς πιλότους. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταΐου. Ο οίκος Φιτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν. CNN, στόλος κουνουπιών, εντός εισαγωγικών, η λέξη στόλος κουνουπιών, οι δύο λέξεις, τα ιρανικά πολεμικά σκάφη που ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Eurolink, αφήστε το, αυτοκτόνησε, εντός εισαγωγικών, ο Παναθηναϊκός που έχασε και πάλι στο ΆΚΑ με 89-86 από τη Βαλένθια και με 2-2 πάει στην Ισπανία για την πρόκριση. Νέα φωτογραφία αγνοούμενο με δεμένα μάτια στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα και πυρετόδης προετοιμασία της ελληνικής αποστολής για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ακύλα, φέρτο. 12 του μήνα είναι ο πρώτος ημιτελικός και μια φωτογραφία εδώ. Όπως βλέπω, την Ελληνική Βουλή φωταγωγήθηκε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο για την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Μάλιστα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρασημοφόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Επιχείρηση Broken Chain της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε δύο νέες δημοσκοπήσεις και Νέα Δημοκρατία πέφτουν οι εσωκομματικοί τόνοι, επιχείρηση να κλείσουν τα μέτωπα της εσωστρέφειας. Αυτά και πολλά άλλα θέματα από την περιφέρεια, όπου παντού η ΕΡΤ έχει ανταποκριτές.
Μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα, το μυστήριο με τον drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και έγινε θέμα στο διεθνή τύπο. Ερευνάται από τις αρχές τι είναι το Μαγκούρα V3. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89, το όνειρο γίνεται και πάλι εφιάλτης. Καιρός, λίγες βροχές το Σάββατο και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια από την εβδομάδα, έχει αναλυτική πρόγνωση. Σε λίγο θα τα πούμε και εδώ με την δική μας την μετεωρολόγο. Υπό τους ήχους των Μετάλλικα το Μαρούσι, απόψε το βράδυ λοιπόν Μετάλλικα. 70.000 sold out, η συναυλία τους βεβαίως, οι τελικές πρόβες του θρυλικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου. Η χαρτογράφηση του Χανταϊού, πώς ψάχνουν για κρούσματα εκτός κρουαζιεροπλοίου, σε ποιες χώρες γίνεται έρευνα. Ήμουν 26, είμαι 46, ήταν τιμή μου. Συγκινημένη Σία Κοσιόνη στο τελευταίο δελτίο χθες το βράδυ στον Sky, την χειροκρότησαν στο στούντιο. Ποιοι αγοράζουν διαμερίσματα και μονοκατοικίες στο ελληνικό, οι τιμές στα σπίτια που φτιάχνονται στην πάνω γειτονιά. Φεύγουμε, πάμε στο πρώτο θέμα. Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ των ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τα σενάρια για επίθεση καμικάζη στον σκιώδη ρωσικό ρόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την προέλευση και τη χρήση του μη επανδρομένου σκάφους, όπως επισημαίνουν τα διεθνή ΜΜΕ, το σενάριο από το αλβανικό Top Channel και η απάντηση του λιμενικού. Για να τα ανοίξουμε το θέμα, τι παραπάνω έχει, αν και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο, δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχει δώσει παραπάνω πληροφορίες το Πεντάγωνο ή το Υπουργείο Εξωτερικών, θα δούμε αργότερα. Κατά πληροφορίες, λέει, προς εγνώση της ελληνικής προσπάθειας, της ελληνικής πλευράς, η προσπάθεια των Ουκρανών να παρακολουθούν και να πλήττουν σκάφη του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου, με δύο περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί στη Μεσόγειο και το ένα μάλιστα νοτίως της Κρήτης. Πληροφορίες, λέει, λένε ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, αφού παραπέμπει, που δεν ανήκει σε ιδιώτη, αφού παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή. Και βεβαίως υπάρχει πληροφορία, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές, τουλάχιστον 100 κιλά από πυροκροτητές. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το πρώτο θέμα, αλλαγή ηγεσία στον Αριοπάγο, τέλος Ιουνίου αποχωρούν οι πρόεδρος και ο εισαγγελέας, οι επικρατέστεροι διάδοχοι. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού το ζεύγος παρασύρει απόψε η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά. Ο Γιώργος Λαμπράκης σε λίγο θα μας δώσει ρεπορτάζ. Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει τη γραμμή στο 1 και 12 πριν το φινάλε. Ο Μοντέρο πάτησε τη γραμμή, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα και ο παίκτης της Βαλένθια σκόραρε. Τραμπ, απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πώς θα πάει. Και εδώ το συγκινητικό αντίο της Ιας Κοσιόνη μετά από 20 χρόνια στο Sky, νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν, ούτε ο Παπανδρέου με την αλυσίδα στο ποδήλατο, ο Άδωνης Γεωργιάδης τρολάρει για την τετραήμερη εργασία. Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, έχει ταλέντο, είναι λαμπερό πρόσωπο, ο Ανδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη τη μέρα, λέει, γκρινιάζει. Ούφο και στην Ελλάδα, είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε στο News It. Τον γύρο του κόσμου κάνει το θρίλερ με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, όλα τα σενάρια και η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πραγματικά φανταστικό σενάριο χαρακτηρίζουν πηγές του λιμενικού αλβανικό δημοσίευμα που κάνει λόγο ότι το ντρόν εξαπολύθηκε από πλοίο στο Ιόνιο ή από χερσαία πλατφόρμα. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89, νέα ήττα σοκ για τους πράσινους και 2-2 η σειρά των play-off της EuroLink.
φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών ήταν τον ντρόουν. Συνεχίζει το θέμα και σε άλλο σημείο. Στις φυλακές του Κορυδαλού, ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του, πισόπλατη ή χαριστική βολή. Χανταϊός, νέες εικόνες από το κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξάπλωση, λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Τραμπ, σε ισχύ τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων. Και εδώ το αντίο της Σίας Κοσιώνη. Η Μαρία Καριστιανού και επίσημα στην ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών μέσα στο Μάιο, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Έφυγε από το Sky ο κ. Παπαδρόσος. Άδωνης Γεωργιάδης, η Μαρία Καριστιανού είναι στη δεξαμενή αυτών που θέλουν τον μπάφαλο. Και ο οίκος Φίτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β. 3Β συν. Λοιπόν, πάμε στο News 247, Λευκάδα. Ο γρίφος του ντρόουν με τα εκρηκτικά και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Αερομαχία Fraport Greece με Ryanair, ανακοίνωση με αιχμές για αποχώρηση από την Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Τίμος, μια σημαντική είδηση. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Τίμος, είχαν χθες συνέντευξη τύπου. Χανταϊός, παγκόσμια κούρσα έχει μιλάτη στις επιβάτες σε καραντίνα. Οι εταιρείες που πλωτίζουν από τον πόλεμο του Ιράν. Μυστηριώδη φώτα και αντικείμενα φαντάσματα. Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία UFO του Αμερικανικού Πενταγώνου. Πάμε στο καθημερινή.gr. Το ηλεκτρικό πατίνι δεν πρέπει να είναι αδέσποτο. Ειδικοί σχολιάζουν το σχέδιο απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Σε ποια μέτρα εστιάζουν και τι ισχύει σε άλλες χώρες. Κυρανάκης, πρόστιμα σε εταιρείες που πουλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το κυνήγι των ρωσικών τάνκερ και οι σημειώσεις γρίφος. Από την έρευνα της Καθημερινής προκύπτει ότι το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος, πλέον τουλάχιστον 2 τάγκερ τα οποία είχαν συνδεθεί με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Χανταϊός, τι συμβαίνει μέσα στο αποκλεισμένο κρουαζιερόπλοιο. Επικεφαλής της Παγκόσμιας Επιδημιολογικής Επιτήρησης μιλά στην Καθημερινή για τον αγώνα των ειδικών. Αθώδης πυρετός στη Λέσβο, εμβολιασμό προτείνει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά περισσότερο προσωπικό. Και φωνικό στην Κρήτη, 6 βολές στον 21χρονο, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Και στο cnn.gr, από τα άπλα στη διπλωματία, σε μια κλωστή εκεχηρία από το κρυφτό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατέρωθεν πειρά στο Ορμούζ. Τι εξετάζουν οι αρχές για το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά, η μεταφορά από τη Λευκάδα στην Ελευσίνα. Τραμπ για αρχεία UFO. Τι στο δια τριστελίτσες συμβαίνει. Όσα κατέγραψαν Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα. Και δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη, στις φυλακές Κορυδαλού, 54χρονος και η σύζυγός του. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ με τις εφημερίδες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπει πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί η διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύει από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κρουαζιερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένουν τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Παναγιώτα, κυρία Παναγιώτα, Ντάι Ντάι, έχεις και Σακύρα και το νέο τραγούδι για το Μουντιάλ, το έχεις, κυρία μου? Εδώ σε θέλω. Τι, μάμος, πού να το ψάξεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρούμε στο ραδιόφωνο. Είναι όπως μεταδόθηκε, λοιπόν. Ντάι Ντάι, Σακύρα, μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται και αυτό. Μπροστά μας είναι και το Μουντιάλ. Ερτάρα, ερτάρα και σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 37 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Εσείς μας στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική, σχόλια μέσω Viber. Βλέπω έρχονται και άλλα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Γράφετε δύο λέξεις, έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Πολύ αγαπάμε και μας βγάζουν έξω από τα στενά όρια εδώ του στούντιο. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Λοιπόν, απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιες δικαιούχους θα δοθούν. Τα σενάρια για το κρανικό θαλάσσιο ντρόιν με τα εκρηκτικά. Ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού όταν υποδέχθηκε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μαξίμου, χθες το απόγευμα αυτό. Βραχιολάκι, ποιοι και πότε θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι αλλάζει στις φυλακές, τέλος στην είσοδο όπλων και ναρκωτικών, προσλήψεις 430 σοφρονιστικών. Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγίας από τον Νικηφόρο Φωκά, τον Παύλο τον Πρώτο, τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο μέχρι τον Κάρολο και τους Ντεγκρές. Τον Απρίλιο, πληθωριστική βόμβα στο 5,4 πληθωρισμό σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα. Αύξηση 10% στο κόστος των μεταφορών σε σχέση με πέρσι. Άλμα 32,4% στο ντίζελ και 17,1% στην βενζίνη. Η κυβέρνηση έχει φθορά, όχι όμως και ο Μητσοτάκης. Κάμψη για Νέα Δημοκρατία, ακούνητη η βελόνα του Πασόκ. Χαρούμενοι από τα αποδυτήρια Τσίπρας και Καριστιανού, αναφέρεται βεβαίως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις. Προσυνέδριο με το βλέμμα στο Δένδια στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο, κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη της Ρωσίας στη Δημοκρατία με την ευκαιρία της 81ης επετείου της μεγάλης νίκης. Απόρριτα έγγραφα, ούφο στην Ελλάδα, κατέγραψαν πιλότοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευρωβουλή οργή για τα γκέτο παιδιών αμαία που πρότεινε ο Αυτιάς. Φοδρές αντιδράσεις από την Ομοσπονδία Αναπήρων. Εφιάλτη στο 5,4 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Κόλαφος, ο αδελφός του Φλωρίδη, καταγγέλει εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ο Άντης Αγγελέας του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Μονόδρομος πλέον η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και η ακύρωση της διακήρυξης των Αθηνών. Στον Ελεύθερο Τύπο. Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχη της ΑΔΑΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Μεγάλες αποκλήσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τροποποιητικές δηλώσεις και πρόστιμα. Γιατί διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Τι λέει ο νόμος για τα λοιπά έξοδα. Καύσιμα και τρόφιμα εκτοξεύθηκε στο 5,4 πληθωρισμό τον Απρίλιο. Μήνυμα γαλάζιας συσπήρωσης από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ερμούπολη γιορτάζει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Η ερχόντισσα των Κυκλάδων γίνεται 200 ετών.
Σιακοσιώνει το παρασκήνιο του διαζυγίου της με τον Sky. Κυριάκος Πιερακάκης, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών. Με στόχο τον σκιώδη ρωσικό στόλο ξεβράστηκε στη Λευκάδα ουκρανικό πλωτό ντρόουν και επιβεβαίωση του ελευθεροτύπου πλήρης απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους. Στην Καθημερινή. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τα ντρόουν με τα εκρηκτικά που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές του στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόουν έφερε τρεις πυροκροτητές αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά, λέει η εφημερίδα. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή έως 4 μήνες για ρεύμα και νερό, αρκετά εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, τι δείχνει έρευνα. Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΑΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Τι δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συναγερμός, αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Αυτό είναι θέμα, αυτό είναι πραγματικό θέμα, δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με το δημογραφικό στη χώρα. Πρόταση Ζαχαριάδη, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, στην ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι άνεργοι, ποιες πτήσεις καταργεί Ryanair από και προς την Αθήνα. Και εύθραστη εκεχηρία, νέα ανταλλαγή πυρών σε ασθενά του Ορμούς και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην εφημερίδα των συντακτών. Φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστεύεστε τους δημοσκόπους και τον οριμανδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Τάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Συνέντευξη εδώ του Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. Και λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια, πληθωρισμός το 5,4 τον Απρίλιο, στα ύψη όλο το 2026. Μέση Ανατολή, 5 διδάγματα από τον πόλεμο. Στα νέα. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη. Για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που του επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Σε άλλο θέμα, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας, τι δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Και οι παρέες και οι ίντριγκες, 10 μέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και στους φακέλους, φάκελος 1, προβοκάτσιες και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Φάκελος 2, Ευρώπη, προς μία βίαιη ενηλικίωση με απώλειες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Στον ριζοσπάστη, από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, τρεις τελίτσες, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας.
81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, έμπνευση και φάρος κόντρα στη διαστρέβλωση για την παραχάραξη της ιστορίας. Και στις 13 του Μάη, πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητές παίρνουν θέση απέναντι στην πολιτική που διαλύει τις σπουδές και την ζωή τους. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε κι όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών στα Μαρμαρένια Αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μια φωτογραφία εδώ με τον Πρωθυπουργό, τους πρώην Σαμαρά και Καραμανλή. Και τον Νίκο Δένδια, τον Πιερακάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, λέει η εφημερίδα, πιο φτωχή ακόμη και από τη Λετωνία, Βουλγαρία έως το 2030, έκθεση του Δέλτα Νι Ταφ. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κύο, 14 βαθμοί. Καλή δύναμη λέει σε όλους. Καλημέρα στην Γιάννα από τη Λαμία. Καλό στον και τον Αντρέα, πολύ όμορφη φωτογραφία από τον Ταΐγετο τώρα που ξημερώνει. Τι όμορφα, τι, όλες οι γωνιές της χώρας μας είναι πανέμορφες, πανέμορφες. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, συναντιόμαστε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά τα σχόλιά σας, την κριτική σας, απλές καλημέρες, έτσι, για να γινόμαστε μια παρέα πάκρις άκρης σε όλη την Ελλάδα, βρε παιδιά. Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι δυναμική έχουμε από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρτίνα.
0: Θα έρθεις να σε πάω ο Άκα σήμερα, έχουμε μετάλλικα κύριε.
1: Έχουμε ναι, έχετε μετάλλικα, sold out τα εισιτήρια. Ζηλεύουμε, είναι
0: θα
1: αλήθεια.
0: Βρούμε μέσον, αλλά ελληνικά θα το πάμε το πράγμα. Θα βρούμε μέσον να πούμε, ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Το δέχομαι. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα φορτωμένο στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Εκτός από τον Πρωθυπουργό που θα είναι σε λίγη ώρα Θεσσαλονίκη
0: και
1: θα
0: γίνει
1: για το προσυνέδριο, αλλά νωρίτερα θα εγκαινιάσει το πρώτο μουσείο με τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα ονομάζεται το νέο μουσείο. Το
0: άρα θα έχουμε και ωραίες εικόνες, φαντάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς. Και το νέο μουσείο βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο θα εγκαινιαστεί σε λίγη ώρα από τώρα, στις 10. Μετά ο Πρωθυπουργός θα πάει στα συμμαχικά κημητήρια Zetelnik, τα οποία βρίσκονται ακριβώς απέναντι και έχουν θαυτεί 20.000 στρατιώτες σύμμαχοι της Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στη συνέχεια θα παρευρεθεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε Comic-Con. Είναι μια έκθεση για μικρά παιδιά αλλά και για μεγαλύτερους, οι οποίοι ντύνονται σούπερ ήρωες μέσα στην διεθνή έκθεση και αυτή η εκδήλωση. Και έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που έχει πάρα πολύ κόσμο, συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο με πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και είναι μια ωραία στιγμή και για μικρούς και για μεγάλους να περάσουν από τη Διεθνή Έκθεση, να δουν συγγραφείς, λογοτέχνες και να αγοράσουν και βιβλία.
0: Πάντα υπάρχει.

0: Υπάρχει ένα καλό λόγο. Τι ένα, 100 καλοί λόγοι για να είσαι στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στα άλλα σοβαρά, διότι έχουμε αναταράξει από τη Ryanair.
1: Έχουμε αναταράξει. Έχουμε τετραπλό χτύπημα στην Ελλάδα από τη Ryanair. Ανακοινώθηκε χθες ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη κλείνει και η βάση στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ενώ μειώνεται η χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλα αυτά από το προσεχή Οκτώβριο. Συνολικά χάνονται 700.000 θέσεις επιβατών. Από αυτές οι 500.000 αφορούν την Θεσσαλονίκη. Καταργούνται 12 δρομολόγια από το προσεχή Οκτώβριο. Φεύγουν από εδώ, από τη βάση, η οποία καταργείται, 3 αεροσκάφη της Ryanair, τα οποία μεταφέρονται σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία. 200 άνθρωποι εργαζόμενοι της Ryanair ειδοποιήθηκαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις της εταιρείας στην Αθήνα δηλαδή ή στο εξωτερικό, ή θα πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.
0: Για να τώρα το καταλάβουμε, δηλαδή τους λέει ελάτε να δουλέψετε ας πούμε στην Αλβανία ή στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, ναι. Ή μετακινήστε εκτός Ελλάδος.
0: Και με τις οικογένειές τους τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και υπάρχει αναστάτωση ήδη στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλα αυτά μας τα είπαν στα αγγλικά, διότι άκουγα τον συνάδελφο από εδώ. Δεν είχαν ούτε καν μεταφραστεί στη συνέντευξη τύπου επί ελληνικού εδάφους.
1: Ακριβώς, ναι. Και ήδη έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις εδώ στη Θεσσαλονίκη με όλους τους φορείς. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω να είναι σύσσωμοι εδώ οι φορείς της πόλης, βουλευτές, ο δήμαρχος, η περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Έγινε συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία, με τους εκπροσώπους της και με τον δήμαρχο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τους μεταπίσει. Όπως τόνισε η εταιρεία, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με τα υψηλά τέλη του αεροδρομίου που επιβάλλει η Fraport. Και χθες το απόγευμα, βέβαια, έβγαλε ανακοίνωση και η Fraport και τόνισε ότι είναι μια επιχειρηματική επιλογή αυτή της Ryanair, σεβαστή. Θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της για τα υπόλοιπα δρομολόγια που υπάρχουν. Αυτό που λέει η Ryanair είναι ότι από την εποχή του COVID έχουν αυξηθεί τα τέλη αεροδρομίου κατά 66% και το προσεχή Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις.
1: Έχουμε φρένο, πάμε σε μοντέλο Αθήνας και στη βραχυχρόνια μίσθωση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε φρένο στην έκδοση νέων αδειών για Airbnb στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Καιρός ήταν,
1: γιατί τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τόσο για τα νέα ζευγάρια, αλλά και για φοιτητές, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς φοιτητές. Και το ζητούμενο είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές αναγκάζονται, που είναι των γειτονικών νομών, να μην μένουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά να παίρνουν το λεωφορείο και να πηγαίνουν είτε στην Ισοκλική, στην Μαθία, την Πιερία, καθώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί μια γκαρσονιέρα στοιχίζει 400 με 500 ευρώ. Ελπίζουν ότι αυτό θα βοηθήσει το μέτρο στο να φρενάρουν και τη μέση.
0: Και δεν βρίσκουν, Τίμο, δεν είναι μόνο ότι κοστίζει 500 ευρώ. Δεν βρίσκουν κιόλας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα η απαγόρευση θα ισχύει για ένα χρόνο και με δικαίωμα αυτό να ανανεωθεί, όπως ακριβώς γίνεται και στην Αθήνα. Χθες είχαμε μάλιστα άλλο θέμα που αφορά όμως τη στέγαση, την Υπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε τη δυτική πλευρά της πόλης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ευόσμου Κορδελιού. Ο Ευόσμος είναι ο πιο δυναμικός δήμος όλη τη χώρα, με νέο κόσμο που μένει. Έχει τις περισσότερες γεννήσεις σε όλη τη χώρα, καταγράφει ο συγκεκριμένος δήμος. Και αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός είναι ότι σε ένα πρώην στρατόπεδο θα δημιουργηθούν 1.000 κοινωνικές κατοικίες. Είναι μια έκταση 130 στρεμμάτων, είναι το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Και οι πρώτες κατοικίες θα τις δούμε να κατασκευάζονται μέσα στο 27.
0: Μάλιστα, είναι και το πρώτο θέμα της απογευματινής σήμερα, αυτό που μας λες τώρα. Μάλιστα, τι θερμοκρασία έχετε πάνω?
1: Έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει βέβαια υγρασία, οι ψαράδες στο θερμαϊκό ψαρεύουν, άλλοι κάνουν βόλτα με τα κατοικίδια τους. Αναμένεται να έχει ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη και μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω των πολλών εκδηλώσεων.
0: Παίρνω Μίλκο και Έλλη Ατάκα τώρα αυτή τη στιγμή και φεύγω και έρχομαι για βόλτα στην παραλία, κύριε.
1: Σας λοιπόν, περιμένω.
0: Άντε γεια σου, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε φιλούμε πολύ, γεια σου Τίμου. Ήταν ο Τίμος Φακαλής, η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο των 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπει πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. «Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχερία αποτυχεί, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρούρους της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, τρίτο γύρο συνομιλιών Βύρη του Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον, στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση στο αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Συντριπτική τα υπέστη το Εργατικό Κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. Δεύτερο, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάραντζ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια. Από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μόρε, με όλους τους τρόπους σας αγαπάμε και σε καλό θα μας βγει. Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα, καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα από εδώ. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σάρκερη στην υποστήριξη της παραγωγής, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα για να γινόμαστε μια παρέα. Καλημέρα στον Τύρναβο και στον Κωνσταντίνο, 13 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Νέα Κύο. Στους 32 λέει θα φτάσει στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη. Καλημέρα στη Γιώτα. Η Γιώτα όμως έρχεται από τα Χανιά, θερμοκρασία δεν μας στέλνει, αλλά μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία με καφέ και σκαλτσούνια. Αυτό είναι πρωινό. Αυτό είναι πρωινό, ελληνικό πρωινό. Και έτσι λοιπόν θα φύγουμε και θα πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο μας. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι πράγματι Σαββατοκύριακο για το πρώτο μας μπάνιο. Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα, θα είναι όντως το Σαββατοκύριακο το πρώτο για τα μπάνια μας. Θα έχουμε έτσι από τις λασποβροχές χτεσινές, θα περάσουμε σταδιακά σε ένα μίνι καλοκαίρι. Ήδη προς τα Χανιά φαίνεται ότι η δράδυ γύρω έχει ακουμπήσει στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέσα στην ημέρα.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Βέβαια να πω ότι η σκόνη που χθες ήταν η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα μείνει και σήμερα σε αυξημένες συγκεντρώσεις, γιατί έχουμε νοτιά. Από το απόγευμα που θα αρχίσει να μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα αρχίσει να καθαρίζει και λίγο την ατμόσφαιρα. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, θα μας αποσχολεί η αφρικανική σκόνη κατά κύματα, αλλά σε ήπιες συγκεντρώσεις από εδώ και πέρα.
0: Είναι πάντα συνήθως αυτό το διάστημα έχουμε τέτοια επεισόδια, έτσι δεν είναι?
1: Είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης, ναι. Στη Μεσόγειο γενικότερα έχουμε δύο μέγιστα. Το ένα αφορά από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο, που έχουμε μεγαλύτερη ένταση στην αφρικανική σκόνη και μεγαλύτερη συχνότητα στην εμφάνισή της. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τοπικά έτσι τριαντάρια, ειδικά εκεί και προς τα βόρεια, Χανιά, προς την Ανατολική Στερεά. Γενικότερα θα είμαστε όμως κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί χθες είχε πέσει λίγο και λόγω των εφόσεων και λίγο των φαινομένων. Σήμερα θα έχουμε μόνο κάποιες μπόρες, κυρίως προς τα κεντρικά τμήματα και στα βόρεια, αλλά στα ορεινά τμήματα και προς τη Μακεδονία δεν αποκλείεται στα ορεινά της να έχουμε και κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά νότιες, η συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι 5 μποφόρ. Και η Κυριακή θα είναι μια υπέροχη μέρα, πραγματικά για μπάνια. Η θερμοκρασία της θάλασσας, να πω σε αυτό το σημείο, ότι είναι από βορέως νότο από 16 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Γενικά την Κυριακή θα έχουμε ηνεμία, δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί και συνέχεια θα στραφούν σε νοτίους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο. Θα δούμε και άλλα τριαντάρια, ειδικά από την αρχή της νέας εβδομάδας. Θα δούμε και τα πρώτα γενικευμένα τριαντάρια. Και όσο πηγαίνουμε προς την Τρίτη, που θα είναι και η πιο θερμή μέρα μέχρι τώρα, μπορεί ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
0: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις, ωραίες ειδήσεις.
1: Είναι
0: ναι, ετοιμαζόμαστε για τις βόλτες μας λοιπόν.
1: Ακριβώς, ειδικά Δευτέρα Τρίτη μπορεί ο καθένας να φύγει, ειδικά προς την Εύβοια, θα έλεγα Χαλκίδα προς τα εκεί, που ο υδράργυρος θα έχει αγγίξει 32 βαθμούς Κελσίου, θα ήταν η ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει που δείχνεις Εύβοια, τα μέρη τα δικά μας προς τα εκεί. Να είσαι καλά Όλγα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, για να περάσουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον, σε αυτά που λέμε χρηστικά, σε αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, τον φόρο τεχνικό. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρούλια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παραμέτσο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις φορολογικές μας δηλώσεις, τι γίνεται όσον αφορά προθεσμίες. Το μεγάλο κύμα φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει ακόμη να κάνει δηλώσεις. Είμαστε της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες, αλλά χάνουμε διάφορα προνόμια που έχουμε σε σχέση με τις ημερομηνίες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά επειδή όπως είπατε υπάρχουν αυτά τα προνόμια, φαίνεται ότι η διαδικασία έχει τρέξει αρκετά γρήγορα φέτος.
0: Μακάρι.
1: Να πούμε ότι επειδή τρέχει αντίστροφα ο χρόνος, έχουμε μέχρι τις 15 Μαΐου προθεσμία να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση προκειμένου να πάρουμε έκπτωση 4% στον φόρο μας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα το πληρώσουμε φάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, έως 31 Ιουλίου. Γιατί αν πάμε μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση θα είναι 3%, και αν υποβάλουμε από 16 Ιουνίου έως το τέλος, έως τις 15 Ιουλίου δηλαδή, η έκπτωση γίνεται 2%. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα πληρώσουμε φάπαξ το σύνολο του χώρου στις 31 Ιουλίου και δεν θα επιλέξουμε τις 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η τελική προθεσμία είναι 15 Ιουλίου και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλει πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας φορολογική τους δήλωση. Για την ακρίβεια, 3.113.000 συμπολίτες μας. Περίπου κάτι λιγότερο από το 50%, 6.800.000 φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Έχουν ήδη υποβάλει γύρω στο 45-46% τη φορολογική τους δήλωση. Από αυτούς τώρα, το 72% δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο ή θα πάρει χρήματα πίσω. Για να είμαστε πιο ακριβείς, χρήματα πίσω θα πάρει το 34,92%.
0: Μα κύριε Σταυρούλια, γι' αυτό την έχουν κάνει τη δήλωση. Αυτοί που πληρώνουν πάνε όλοι προς τα πίσω.
1: Για να πάρουν τα χρήματα πίσω. Δεν υπάρχει λόγος όμως, γιατί ακόμα και αν πληρώνουμε, μπορούμε να κάνουμε τώρα την φορολογική μας δήλωση και να πληρώσουμε 31 Ιουλίου. Δεν συνδέεται δηλαδή η ημερομηνία υποβολής δήλωσης με την πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, 34,92 θα πάρουν πίσω χρήματα, 37,22 είναι μηδενικές οι δηλώσεις και το 27,86 θα κληθεί να πληρώσει χρήματα. Τώρα, τα χρήματα που θα πληρώσουν είναι κατά μέσο όρο 1.281 ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο που βγαίνει μέσω σταθμικά με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποκληθεί μέχρι τώρα. Ενώ αυτοί που είναι να πάρουν φόρο είναι να πάρουν περίπου 244 ευρώ ο καθένας μέσω σταθμικά χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις φορολογικές δηλώσεις. Τρέχει κανονικά η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός χρονικών πλαισίων και νομίζω ότι θα πάει καλά μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία. Συν 15 μέρες ακόμα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα όσοι συμμετέχουν σε ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες. Μέλη ομορύθμων και ετερόρυθμων εταιριών έχουν ακόμα λίγες μέρες περιθώριο να πάνε μέχρι το τέλος Ιουλίου να υποβάλουν τη φορολογική του δήλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή τη σημαντική είδηση, στο μέτρο αυτό που παίρνουν για την επιστροφή επιστημόνων, Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, τι ακριβώς γίνεται λοιπόν για το Brain Regain, τι μέτρα δίδονται, φοροδόρο το λέμε.
1: Φοροδόρο για 7 χρόνια. Επί της ουσίας πρόκειται για το άρθρο 5Γ του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι αν κάποιος έχει φύγει στο εξωτερικό αποδεδειγμένα και θελήσει να επιστρέψει στη χώρα μας, θα πρέπει να του δώσουμε κάποια κίνητρα. Μάλιστα, τα κίνητρα αυτά τώρα επεκτείνονται και στον δημόσιο τομέα, δηλαδή και σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Τι κίνητρα είναι αυτά? Εάν κάποιος έχει φύγει εκτός Ελλάδος και αποδεδειγμένα τα τελευταία 5 συνεχόμενα χρόνια ζει μακριά από τη χώρα μας, τότε εάν επιλέξει να επιστρέψει και δηλώσει ότι θα μείνει τουλάχιστον για 2 χρόνια στην Ελλάδα, παίρνει τα εξής φορολογικά κίνητρα για τα 7 χρόνια, για τα επόμενα 7 χρόνια. Μείωση του φόρου κατά 50% για 7 συνεχόμενα χρόνια, εάν είναι εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να ασκήσει δηλαδή και επιχειρηματική δραστηριότητα, να ανοίξει ατομική επιχείρηση και να πάρει 50% έκπτωση στο φόρο του για τα επόμενα 7 χρόνια. Επίσης, απαλλάζεται από τα τεκμήρια της κύριας κατοικίας και του αυτοκινήτου. Είναι σημαντικά κίνητρα αυτά, τα οποία ελπίζουμε να κεντρήσουν επιστήμονες, επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς καθηγητές και γενικά εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν ακριβούς μισθούς στο εξωτερικό να μπορέσουν να γυρίσουν στη χώρα μας.
0: Ναι,
1: και
0: το ζήτημα όμως, κύριε Σταυρούλη, είναι να έχουν ακριβό μισθό και στη χώρα μας. Γιατί να θέλει να επιστρέψει αλλιώς κάποιος. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λέτε, δεν το συζητάμε. Αλλά το βασικό δεν είναι ο μισθός που παίρνεις.
1: Το βασικό είναι ο μισθός, αλλά ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που βγήκαν στο εξωτερικό την περίοδο του 2010-2023. Mm-hmm. Μιλάμε για 659.000 συμπολίτες μας έφυγαν αυτά τα 13 χρόνια. Νοσταλγούν όμως τη χώρα και θέλουν να επιστρέψουν. Από αυτούς επέστρεψαν ήδη 422 περίπου χιλιάδες. Μιλάμε δηλαδή για το 64% επιστρέφει πάλι πίσω στη χώρα. Από αυτούς, από το 2020 και μετά, 6.000 τέτοιοι εργαζόμενοι έχουν κάνει ήδη χρήση του συγκεκριμένου κινήτρου. Έχουν ενταχθεί στο 5Γ. Άρα φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία που δίνει κάποια έξτρα κίνητρα σε αυτούς που ούτως ή άλλως θέλουν να επιστρέψουν, νοσταλγούν τη χώρα, ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες στη χώρα και παίρνουν απόφαση πλέον να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
0: Άρα είναι ισχυρό το κύμα της επιστροφής. Δεν είναι αμεληταίο, άμα μου λέτε ότι έχουν επιστρέψει τόσοι εργαζόμενοι.
1: Έχει επιστρέψει το 64%. Είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστρέφουν σοβαρά μυαλά, σοβαροί νέοι, οι οποίοι τη δεκαετία 2010-2020 είχαν φύγει από τη χώρα. Τότε που η χώρα ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που σπούδασαν και έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Πλέον επιστρέφουν στη χώρα σιγά σιγά και η χώρα δίνει κίνητρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι επεκτείνεται το μέτρο και στο δημόσιο, μάλιστα με αναδρομική ισχύ για αιτήσεις που έχουν γίνει από 28 Ιουλίου του 2025, προκειμένου και ο δημόσιος τομέας να γίνει ανταγωνιστικός και να μπορέσει να διεκδικήσει σοβαρά στελέχη.
0: Βέβαια, εξαιρετικά σημαντικό. Αιτήσεις πώς κάνουν? Ηλεκτρονικά.
1: Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα από την σελίδα της ΑΔΕ. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να καλέσουν και στο 1521 ή να απευθυνθούν στο λογιστή τους εδώ, στον χωροτεχνικό τους, να τους βοηθήσει με τη διαδικασία της αίτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυρούλια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Λοιπόν, για να κατέβουμε, κάτω στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργη το Λαμπράκι, κάτω. Είναι συγκλονισμένη όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και όλη η Ελλάδα από αυτή τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού. Εν ψυχρό δολοφονία, όλο το background που έχει συμβεί το παρακολουθούμε μέρες από αυτά που μας λένε οι συνάδελφοι και από αυτά που έρχονται τις τελευταίες ώρες, από τις αποκαλύψεις που μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, από αυτά που έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, από αυτά που είπε στην απολογία του, παγώνουμε ακόμη περισσότερο. Γιώργο, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα. Ήταν μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες που θυμάμαι. Καλύπτοντας ρεπορτάζ, επέτρεψε με ένα προσωπικό σχόλιο τέτοια φόρτιση ψυχολογική και είχα να νιώσω από το 1999 και το φρικτό έγκλημα του Μεταξάκη όταν έπνιξε τα τρία του παιδιά στον ποταμό Αλμυρό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Παναγία μου, ναι. Πώς να μην τη θυμόμαστε και αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν. Τα όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα και κυρίως ήταν μια διαδικασία κλιμακούμενη. Από την Τρίτη το απόγευμα όταν και έγινε το έγκλημα και οι επόμενες ημέρες όταν και άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες και για το ιστορικό και για το ίδιο το παιδί, το θύμα αυτού του εγκλήματος, ένα παιδί το οποίο στα 21 του χρόνια είχε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες από 2 ετών. Με τα προβλήματα υγείας που είχε, το αναφέρω γιατί το έχουν πει και τα συγγενικά πρόσωπα, οπότε mm-hmm. γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά. Mm-hmm. Με ένα παιδί που έδινε μάχες, που τις κέρδιζε με τη βοήθεια της οικογένειας, των δικών του ανθρώπων, με πολύ αγάπη, που είχε εισπράξει ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς μετά τον Οκτώβριο του 2023 πήρε μια διάσταση που ήταν...
0: Πώς αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεχόταν ενοχλήσεις στο παιδί, αφού είχε φτάσει το θέμα στην αστυνομία, είχαν πάει στην αστυνομία, πώς και δεν πήραν το παιδί, δεν το έδιωξαν εκτός Κρήτης? Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό για μια οικογένεια? Δεν είναι.
1: Ρωτήσαμε, κάναμε ακριβώς αυτή την ερώτηση σε συγγενείς, όπου εκεί άρχισαμε να μαθαίνουμε και το ιστορικό και το παιδί, εννοώ. Υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα και μάλιστα σε άλλες υπήρους υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα στην Αμερική, νομίζω πιο στον Καναδά. Λόγω του ιστορικού και δεν έγινε κάποια τέτοια κίνηση. Είχε υποθεί όμως εντός του ευρύτερου συγγενικού πλαισίου. Ειδικά όταν οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν, όταν τα Χριστούγεννα του 24 είχαμε την επίθεση με το Καδρόνι και στη συνέχεια τον πυροβολισμό του φερόμενου ως δράστη εκείνης της επίθεσης, ο οποίος κατονομάστηκε από την αδελφή του θύματος τώρα ότι ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, 54χρονος, ο οποίος για να ξεφύγει από εκείνο το επεισόδιο έβγαλε πάλι το όπλο και πυροβόλησε μια φορά εναντίον των παιδιών. Και μάλιστα ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο 29χρονος, 19χρονος τότε, έπεσε και με το σώμα του κάλυψε την αδελφή του. Είχε τότε ο δράστης πετύχει κάποια από τα δύο παιδιά, έφυγε από το σημείο, είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, είχε κατονομαστεί από την αδελφή ότι τον αναγνώρισε. Ήταν η επομένη.
0: Τι άλλο μπορεί να θέλει μια οικογένεια για να σηκωθεί να φύγει μωρέ από εκεί?
1: Και επίσης η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο που είχε γίνει πάλι καταγγελία στην αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η αστυνομία είχε κάνει όλες τις ενέργειες τη στιγμή που η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο καταγγελθεί, και άρα υπήρχε
0: παραμονή. Αλλά με εντολή του εισαγγελέα ήταν.
1: Δεν συνελήφθη, αφού υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα, οι περιοριστικοί όροι και παραβιάστηκαν. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι είχαν ενημερώσει αρμοδίως, είχαν κάνει όλες τις διαδικασίες που είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας να γίνει όταν κάποιος παραβιάζει περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος.
0: Πάντως είναι φοβερό αυτό που φέρεται ότι είπε στην απολογία του. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες και τις 1000 θα του τις έπαιζα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Παρά τα όσα συνέβησαν, εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και παραπάνω θύματα πέρα από τον Νικήτα. διότι το σημείο που έγινε το έγκλημα, η ώρα που έγινε, μιλάμε για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Ηρακλείου, γιατί πλέον το Γάζ με το Ηράκλειο είναι ένα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα που μιλάμε, αν και είμαστε στις πρώτες μέρες του Μαΐου. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο γίνεται έξω από ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, με δίπλα να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο εκείνη την ημέρα υπήρχε γενική συνέλευση των γονιών με τις νηπιαγωγούς, και μάλιστα εμένα προσωπικά μου ανέφερε γονιός συμπτωματικά και γνωστός μου ότι 3 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς τα περισσότερα παιδιά αποχώρησαν μαζί με τους γονείς τους, διότι υπήρχαν οι εξωσχολικές δραστηριότητες, οι απογευματινές των παιδιών, και έληξε η συνέλευση ελάχιστα λεπτά πριν το συμβάν.
0: Τι να λέμε. Γιώργο, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Επειδή συνδεόμαστε και με τα άλλα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε αμέσως μετά πάλι σε σένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολικά συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε εχθές από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύ από σήμερα έως τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαίωνουν Μόσχα και Κίεβο. Στην θετική βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας, ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Επτά και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Συνομιλούσαμε με τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, σχετικά με όσα αποκαλύπτονται για το φωνικό που έγινε στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες. Τελικώς θα οδηγηθούν στη φυλακή και ο 54χρονος και η σύζυγός του, και μάλιστα σε φυλακή εκτός Κρήτης. Μας έλεγες, Γιώργο, λοιπόν, τι θα μπορούσε να είχε γίνει, που ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα παραπάνω, διότι ήταν ένας δρόμος με μεγάλη κίνηση όπως μας περιγράφεις, υπήρχε νηπιαγωγείο εκεί δίπλα.
4: Ναι, και μάλιστα όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί ήταν στο νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγή είναι ένα τριθέσιο νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα εκείνη την ώρα είχαν μείνει μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μητέρες μαζί με τουλάχιστον δύο παιδιά. Η μία λοιπόν γυναίκα έβγαινε εκείνη την ώρα από το νηπιαγωγείο, έγινε μπροστά της στο περιστατικό, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων, πανικοβλήθηκε, γύρισε τρέχοντας να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο και εκεί λιποθύμησε στην είσοδο του νηπιαγωγείου και χρειάστηκε μάλιστα να έρθει ασθενοφόρο με τους διασώστες να τις δίνουν τις πρώτες βοήθειες για να τη μεταφέρουν και στο νοσοκομείο.
3: Και όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που είδαν από κοντά, δηλαδή μετά, ακόμα και αφού τον σκότωσε, το γεγονός ότι τον κλωτσούσε, δηλαδή τι άλλο να σε, για να καταλάβουμε το μένος που είχε στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, γιατί αυτή η πληροφορία βγήκε μετά από αρκετές ώρες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στο σημείο, είτε διερχόμενους οδηγούς, είτε ανθρώπους που, επειδή εκεί ο δρόμος είναι πολύ στενός, αν και πολύ συχναστός, υπάρχουν σπίτια απέναντι από το ξενοδοχείο. Βγήκαν άνθρωποι εκεί, κάποιοι καθόταν και σε μια αυλή, μάλιστα, και πήραν τον απογευματινό τους καφέ και πραγματικά είδαν αυτή την κίνηση, η οποία έχει αναφερθεί από παραπάνω από ένα άτομο, ότι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης κλώτσισε τον 29χρονο νικητή, ο οποίος πλέον ήταν νεκρός, διότι το παιδί δέχτηκε τελικά και τις 6 σφαίρες από το περίστροφο, ενώ υπήρχε αρχικά η πληροφορία ότι τουλάχιστον 4 ήταν οι βολίδες που το τον είχαν χτυπήσει. Δέχτηκε ηγέτης εξφαίρας, μάλιστα μία τουλάχιστον είναι από απόσταση λιγότερη, μικρότερη του ενός μέτρου.
3: Ξεπαφής.
4: Η βολή, σχεδόν εξεπαφής. Υπάρχει ένα κάψιμο στην πλάτη, το οποίο θεωρείται ότι πιθανό να είναι, και το, να είναι σημείο εισόδου. Από πολύ κοντινή απόσταση, οι υπόλοιπες βολές είναι από μεγαλύτερες στον όμως μέτρο. Η απόσταση, καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς συνέβη. Μιλάμε για μια εμψυχρό εκτέλεση.
3: Εμψυχρό εκτέλεση, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, θα κρατήσω τα λόγια, Γιώργο, γιατί είναι και πρωί. Είναι πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά που περιγράφουμε, αλλά έχει αξία να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν έχει μένος και όταν είναι κυριευμένος από μένος. Λοιπόν, θα κρατήσω τα λόγια του Μητροπολίτη εκεί του Ρεθύμνου, που είπε άλλο η αληθινή λεβεντιά, άλλο η ψευτοκαπεταναίοι.
4: Και πρέπει αυτό με τα όπλα πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω τον τρόπο.
3: Και να κλείσει ο κύκλος βίας, Παναγία μου, εκεί.
4: Όλοι από το δικό τους μετερίζει ο καθένας να γίνει κάτι, διότι έχουμε απανωτά περιστατικά για οποιαδήποτε αφορμή, όπλα, μαχαίρια, ξυλοδαρμή. Τη μέρα, αυτό μόνο θα σας πω για να κλείσουμε. Τη μέρα
3: και επίσης, συγγνώμη Γιώργη, έχει αξία και αυτό που είπε το κοριτσάκι, η αδερφή του, πριν την κηδεία.
4: Ναι.
3: Να τον αποχαιρετήσουμε με μαντολίνα και με λουλούδια.
4: Ναι, και όχι ούτε μία σφαίρα. Ναι. Το ίδιο είπε και ο Μητροπολίτης. Απλά να σας πω ότι τη μέρα που έγινε το έγκλημα υπήρχε άλλο ένα επεισόδιο στην περιοχή της Μεσαράς, όπου χωρίς καμία αφορμή, για κάτι τη ζημιά που είχαν γίνει από κάτι ζώα, βγήκαν πάλι τα όπλα, υπήρχαν πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί. Το περιστατικό δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, διότι είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι σχεδόν καθημερινά τα φαινόμενα. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Γιώργη, φορτισμένη καλημέρα. Μας στέλνεις και εσύ από κάτω και εμείς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε καλά στο κεφάλι μας. Όλοι. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στο Σιδέρι. Καλημέρα στη Δοκλέα που μας ακούν από τη Νέα Υόρκη.

0: Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, δημιουργεί προβληματισμό, δημιουργεί ανησυχία, αφορά στα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και δυστυχήματα κάποιες φορές. Είδαμε τι έγινε πριν λίγες μέρες και στην Ηλία. Εδώ και λίγες μέρες δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού ένας 12χρονος. Παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή όσων ισχύουν για τα πατίνια, επιτακτική ανάγκη για δραστικά μέτρα. Το είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Πάμε για αλλαγές. Οι γιατροί, οι ελευθεροεπαγγελματίες, παιδίατροι, βγήκαν επίσης, έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών και επίσης ζητούν μέτρα για τις εκείνους φτάνουν τα παιδιά, τα τραυματισμένα παιδιά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα με τον Γιώργο τον Ανδρή, είναι δημοσιογράφος αυτοκινήτου, ξέρει τι ισχύει, ξέρει τι έρχεται, τι έχουμε μπροστά μας, και με την κυρία Γεωργία Νταμάγκα, είναι πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι ισχύει και τι φαίνεται να έρχεται? Έχουμε φτάσει στο αμήν πλέον με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχεις αριθμούς μπροστά σου, αλλά μικρή σημασία έχει, γιατί πλέον είναι πολύ νοπά. Είναι συνεχή τα ατυχήματα που έχουμε στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, οι εικόνες από αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς επικρατεί πλήρης αναρχία όσον αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες ηλεκτρικών πατινιών, αυτά που κινούνται με ταχύτητες έως 6 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 12 ετών, και η δεύτερη κατηγορία που είναι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με ταχύτητες από 6 έως 25 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 15 ετών, δυστυχώς η ανωνυμία που υπάρχει στον ιδιοκτήτη ή στον οδηγό του ηλεκτρικού πατινιού αφήνει όλα αυτά τα περιθώρια για να γίνονται όλες αυτές οι παραβάσεις και να καταλήγουν σε τραγικά δυστυχήματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το ηλεκτρικό πατίνι πειράζεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα αυτός ο περιοριστής ταχύτητας που υπάρχει από το εργοστάσιο απλά να καταργείται, με αποτέλεσμα να δούμε και πατίνι να το χτυπάει το ραντάρ της τροχιάς και ο οδηγός να κινείται πάνω από 70 χιλιόμετρα. Το τελευταίο περιστατικό, όπως και άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media.
0: Σαν να έχουν μηχανή δηλαδή τα πιτσιρικά.
1: Ακριβώς, ναι. Η μοτοσυκλέτα δηλαδή είναι σαν να έχουν μια μοτοσυκλέτα ηλεκτρική με πάρα πολύ μικρά ροδάκια.
0: Και που δεν μπαίνει ένας πάνω συνήθως, γιατί μπαίνουν δύο, δικάβαλο, τρικάβαλο, το έχω δει και αυτό. Και τρελάθηκα, λες, πού χωράνε?
1: Οι μικροί αναβάτες μπορούν να ανέβουν στο πατίνι δύο και τρεις πιτσιρικάδες, δυστυχώς.
0: Είναι παιχνίδι, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι.
1: Ότι πιο επικίνδυνο είναι για τη σωματική του ακεραιότητα. Mm-hmm. Το Υπουργείο έστει να βάλει φρένο σε όλο αυτό και καλά κάνει για μένα. Και εκτός ότι εξετάζεται αυτή τη στιγμή η καθολική απαγόρευση της χρήσης από ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, των ηλεκτρικών πατινιών. Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και επίσης είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί, γιατί είναι όχημα, ιδίως αυτά που κινούνται από 6 έως 25 χιλιόμετρα, μπορούσαν να κινηθούν στους δρόμους της με όριο έως 50 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήταν στο δρόμο, ένα όχημα στο δρόμο. Και βέβαια από τη στιγμή που δεν υπάρχει ασφάλεια αντιλαμβάνεσαι ότι και υπάρχουν και ανήλικοι οδηγοί, οποιοδήποτε περιστατικό και τροχαίο ατύχημα οι γονείς σπέβδαν να το καλύψουν για να μην καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Τι συζητούμε.
1: Και από την άλλη μεριά έχουμε και την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των πατινιών σε όλα τα πεζοδρόμια.
0: Όπου να είναι
1: και ό,τι να είναι, τα οποία δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κίνηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση και στα ενοικιαζόμενα, λέει.
1: Σαφέστατα. Μα είναι όχημα που είναι στο δρόμο. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να το δει και το Υπουργείο και συνολικότερα, δηλαδή γιατί υπάρχουν πλέον και ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία έχουν μετατραπεί σε μοτοσυκλέτες. Τι εννοώ? Ο όρος του ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας βοηθά τον αναβάτη όταν κάνει πετάλι, για να γίνεται πιο εύκολο το πετάλι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το γνωρίζουν οι γονείς.
1: Σίγουρα το γνωρίζουν όλα. Και έρχονται λοιπόν και κάποιοι πτήδοι, αφαιρούν αυτό τον περιορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου, βάζουν γκάζι στο χέρι, όπως είναι η μοτοσυκλέτα ακριβώς, και ουσιαστικά μετατρέπουν το ηλεκτρικό ποδηλάτο σε ηλεκτρικό μηχανάκι.
0: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό που λες. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Γεωργία Νταμάγκα, την αντιπρόεδρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, να μας πει τι ακριβώς αναφέρουν στην επιστολή τους, τι ακριβώς αντιμετωπίζουν στα ιατρία τους και γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο παρακολουθώντας αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν από ατυχήματα από πατίνια πέρσι. Έτσι δεν είναι, κυρία Νταμάγκα? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα ξανά. Και πολύ σωστά είναι αυτά που λέτε και που αναφέρουμε και εμείς στην επιστολή μας, την οποία στείλαμε όχι μόνο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα και Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας και Μεταφορών πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, σε μια διαβούλευση, στην οποία και εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, γιατί γνωρίζουμε τα παιδιά καλύτερα από όλους και τα βλέπουμε, όπως είπατε, και στα ιατρία μας να έρχονται τραυματισμένα. Γιατί δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας πουθενά. Ούτε στην εκπαίδευση, γιατί ένα παιδί δεν έχει την κατάλληλη οδική εκπαίδευση για να οδηγήσει ένα πατίνι, πιθανώς σε ένα δίκτυο κυκλοφορίας που έχει οδική σήμανση, την οποία δεν ξέρει το παιδί. Δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη ασφάλεια, γιατί το ίδιο το όχημα μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο, και ειδικά να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ή βρει σε ένα οδικό δίκτυο, σε ένα οδόστρωμα στο οποίο δεν είναι άρτια φτιαγμένο και μπορεί να υπάρχουν και λακκούβες ή άλλα εμπόδια. Ούτε οι γονείς ακόμη δεν έχουν σε βάση νόμου ρητή ευθύνη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κενό στην νομοθεσία του τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται και ποια είναι η ευθύνη του γονιού που επιτρέπει αυτό το πράγμα.
0: Δεν φοράνε κράνος επίσης, άλλο σημαντικό, παρά το γεγονός ότι τώρα προβλέπεται να φορούν κράνος, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται να φορούν κράνος, όπως προβλέπεται να μην υπάρχουν δεύτερα άτομα, όπως προβλέπεται να συνοδεύονται εφόσον είναι πιο μικροί από άτομα άνω των 16 ετών, όπως προβλέπεται και το όριο ταχύτητας που πολλές φορές με τα πειραγμένα πατίνια ξεπερνιέται, όπως απαγορεύεται να φοράνε και ακουστικά. Βλέπουμε να φοράνε και τα ακουστικά στα αυτιά και να οδηγούν.
0: Βέβαια, καμία επαφή με το περιβάλλον.
2: Δεν υπάρχει επαφή και δεν υπάρχει ο χρόνος και τα αντανακλαστικά για να μπορέσουν να αντιδράσουν αν συμβεί κάτι απρόοπτο.
0: Έτσι, έτσι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Και να συμπληρώσω ότι στις τελευταίες, στους τελευταίους ελέγχους, γιατί έχει προβεί να μπαράζει ελέγχων η τροχέα, έχει αποδειχτεί ότι σχεδόν 4 στους 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών δεν φορούν κράνος.
2: Κάποιοι βρέθηκαν ακόμη και να έχουν παραβεί και τα όρια του αλκοόλ.
1: Ναι, εκεί πέρα έχουν και συλλήψεις.
2: Ναι.
0: Είναι μαγιά, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες το αλκοόλ. Δυστυχώς.
2: Συμβαίνουν και αυτά, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και από το σχολείο και από την οικογένεια και από τους αντίστοιχους θεσμούς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν έχει καμία οδηγική παιδεία. Καμία. Απολύτως. Πάει σε ένα κατάστημα, το ψωνίζει, το αγοράζει και το βγάζει στον δρόμο. Χωρίς να ξέρει τι μένουν τα σήματα, χωρίς να ξέρει τίποτα απολύτως.
0: Είναι σαν παιχνίδι, σαν ποδήλατο και καλά που
2: δεν
0: κινείται πιο γρήγορα.
2: Παιχνίδι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Είναι μικροκινητικότητας, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο οδικό δίκτυο για τέτοια οχήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προδιαγραφή και για το ίδιο το όχημα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα και γι' αυτό ερχόμαστε και επανερχόμαστε, γιατί πλέον τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και όπως είπα και στην αρχή, είναι επιτακτική η ανάγκη να πάμε σε νέα μέτρα και σε απαγόρευση και σε όλα αυτά που μας λέτε. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν...
2: Ναι. Εμείς έχουμε ζητήσει μια σειρά.
0: Και σε απαγόρευση και σε όλα αυτά που μας λέτε. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν...
2: Ναι. Εμείς έχουμε ζητήσει μια σειρά.

0: και να βγει στον δρόμο σε οποιοδήποτε δρόμο. Την υποχρεωτική κρίση κράνους που ούτως ή άλλως υπάρχει. Το μέγιστο όριο ταχύτητα ζητούμε να είναι στα 15 χιλιόμετρα για να μπορεί κάποιος να αντιδράσει και περισσότερο και να υπάρχει μια εμφανή σήμανση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά μέτρα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ζητούσαμε με την εισαγωγή της αγωγής οδικής ασφάλειας στα προγράμματα σπουδών και δημοτικού και γυμνασίου. Μια εθνική εκστρατεία ενημέρωσης τουλάχιστον από όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά και τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες. Εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και συμβουλευτικές συναντήσεις στα ιατρία, όπως κάνουμε και για την παχυσαρκία και για άλλα πράγματα, γιατί τον παιδίατρο τον αφορά κυρίως η πρόληψη και όχι το μετά, που πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ
1: όλη
0: αργά.
1: Την κοινωνία πρέπει να αφορά η πρόληψη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για
0: βέβαια.
1: Όλα τα θέματα, πριν φτάσουμε στις άσχημες επιπτώσεις.
0: Ελεκτικές παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη παιδική κυκλοφορία, όπως σχολικές ζώνες και πάρκα, και αντίστοιχοι δρόμοι σωστής κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας. Και στο τέλος, ζητούμε και μια επιδημιολογική παρέμβαση, να υπάρξει ένα εθνικό μητρό καταγραφής ατυχημάτων από τα πατίνια και πρωτόκολλα αντίστοιχης διαχείρισης στα επίγοντα, για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μετά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ εξαιρετικά σημαντικές οι παρεμβάσεις που λέτε και αυτά
0: Ελπίζω
1: που ζητάτε.
0: Να ακουστούν και να ζητηθεί και ο ρόλος μας στη διαβούλευση αυτή.
1: Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις εσύ κάτι, κλείνοντας.
2: Τίποτα, παιδιά, πρέπει να μπουν νέοι κανόνες, γιατί επιμένω και πάλι ότι και πρέπει να υπάρξει, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού πατινιού να κρύβεται πίσω από την ανωνυμία. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρουν και οι αρχές ποιος οδηγεί το πατίνι και οι κάμερες να μπορούν να γράφουν και τα ηλεκτρικά πατίνια, όχι μόνο τα υπόλοιπα οχήματα του δρόμου.
1: Για να δούμε λοιπόν το τελικό σχέδιο που θα δοθεί. Για να δούμε. Σημασία έχει πλέον ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος αυτοκινήτου, καλύπτει τα θέματα αυτοκινήτου, και η κυρία Γεωργία Νταμάγκα, πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Θωμά, καλύπτει το Υπουργείο της Άμυνας εδώ για την ΕΡΤ, για το ΕΡΤ News, να μάθουμε τι γίνεται, τι πληροφορίες έχουν, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τον ντρόν που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μία είδηση που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των ξένων μέσων ενημέρωσης, είναι παντού πρώτη είδηση. Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ντρόν, αυτό το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, είναι πλέον στα χέρια των τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νομό Αττικής, όπου γίνεται τεχνικός έλεγχος για την προέλευση αυτού του

0: σκάφους, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, πώς τηλεχειρίζεται, πώς κινείται, ποια είναι η εταιρεία ή η χώρα κατασκευής του και τέλος πάντων από πού προέρχεται και με τι σκοπό κινείται. Τα πρώτα στοιχεία από στρατιωτικές πηγές είναι ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο μοιάζει με παρόμοια ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μοιάζει με το ντρόν Μαγκούρα V5 που κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Θα δούμε τελικά αν είναι ακριβώς αυτό ή κάτι άλλο. Είναι ένα ντρόν το οποίο, αν είναι αυτό, είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί σε αυτό να φορτωθούν πολλά, πολλά εκρηκτικά, μέχρι τουλάχιστον 200 κιλά ίσως και παραπάνω, και έχει ακτίνα δράση γύρω στα 800 χιλιόμετρα αν το τηλεχειρίζεται κάποιος από κάποιο συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, υπάρχουν σενάρια επί σενάριων τώρα στον τύπο, ναι. Το ζήτημα είναι ποια είναι η αλήθεια, και προφανώς φεύγουν με το σταγονόμετρο μέχρι να καταλήξουν οι εμπειρογνώμονες, ναι, εκεί στο τι ακριβώς συμβαίνει, και φεύγουμε το στεγονόμετρο ή πληροφορίες. Διαβάζουμε διάφορα τώρα για ότι είχε στόχο, λέει, ρωσικά πλοία που κινούνταν στη Μεσόγειο, ότι χάθηκε η τηλεκατεύθυνση. Διαβάζουμε διάφορα. Και βεβαίως είναι είδηση που είναι μπροστά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στο BBC και στο Reuters και στα αμερικανικά. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνω και από όσα μας λες και από ό,τι πληροφορίες έχετε μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως, και επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προκύπτουν και διάφορα άλλα σοβαρά ερωτήματα, με την έννοια ότι είναι πώς βρέθηκε αυτό το ντρόν κοντά στις ελληνικές αρχές ακτές, ποιος το τηλεχειριζόταν, από πού, γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός, δηλαδή...
1: Όλα δείχνουν πάντως ότι δεν φαίνεται, ναι, να ήταν ένα σκάφος που να άνοικε σε ιδιώτη. Όλα
0: Όχι, ναι, ναι. Υπήρχαν στην αρχή κάποια σενάρια ότι μπορεί να ανήκε σε κάποιον που έκανε εμπόριο ναρκωτικών, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά δεν είναι αυτό το... Βρέθηκαν, το σίγουρο είναι, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι ήταν παγιδευμένο, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και είχε και πυροχρωτητές.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά σημαντική είδηση. Να δούμε, ναι, λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Δημήτρη, ναι, Θωμά, εδώ είμαστε και θα τα λες όλη μέρα. Έχετε δουλειά σήμερα, έχετε, ναι, ρεπορτάζ, λοιπόν. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: σε σένα.
0: Πολύ, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚΑΡΑ απόψε στις 9. Δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά στηρίζουμε ΑΕΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Ή τυχεροί θα είστε στο ΟΑΚΑ, έχει μετάλλικα απόψε. Εμείς από μακριά αυτό. Λοιπόν, σας φιλούμε, το δικό μας ραντεβού είναι για αύριο, λίγο μετά στις 5 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, με καλό καιρό. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Αλφόνσος είναι εδώ για την εκπομπή του αμέσως μετά. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγία Γιώτα Χρονοπούλου που ήταν στον ήχο και όχι μόνο, και στις μουσικάρες σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, ερωτηματικό. Λοιπόν, και από την Δέσποινα Σαρκίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης χειρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρο κινεζικών συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε ισχύ από σήμερα έως τις 11 του μηνός, κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε θέση ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και νέα ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στη βαθμίδα 3Β σύν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch, στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλου, που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μια ώρα τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Ελκυνιούς Ρέιντ 105,8 ο Αλφόνσος Γιτάρης.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάποιοι συζητάνε για μπάνιο ήδη, αλλά βλέπουμε. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι καλή. Και πριν πάμε εμείς στη βουτιά, στη μεγάλη βουτιά, στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, για πάμε να δούμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί είναι και λίγο ξεχωριστά από όλη αυτή την καυτή ειδησιογραφία. Πάω στο Weekend Πρόσωπα, το ένθετο των νέων, σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Γκίντον Κρέμερ. Ο Γκίντον Κρέμερ είναι ένας διάσημος Λετωνός βιολονίστας και μιλάει σε μια πολύ καλή συνέντευξη που έχει δώσει στη Ζωή Λιάκα στο Weekend Πρόσωπα, για τη μουσική, για τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και για το έργο του Φιλίπ Γκλάς. Αυτό θα παρουσιαστεί. Και λέει ότι η πραγματική μουσική βρίσκεται πίσω από τις νότες. Ενώ, όπως σημειώνει η Ζωή Λιάκα, ο Κρέμερ δεν υπήρξε ποτέ ένας τυπικός σολίστας. Κατέφερε να εμβαθύνει στις ρίζες της μουσικής έκφρασης, να αποτινάξει τη σκόνη του ακαδημαϊσμού, χαράσσοντας μια πορεία που ορίζεται από την ελευθερία και την τόλμη. Μετέτρεψε το βιολί από όργανο επίδειξης σε εργαλείο πνευματικής αναζήτησης, συνδέοντας την παράδοση και με το μέλλον της μουσικής. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και κυρίως παρατηρήσεις της Ζωής Λιάκα που έχει πάρει αυτή τη συνέντευξη. Πάμε, εδώ είναι λίγο πιο τολμηρό, πιο τολμηροί οι τίτλοι. Είμαι στις Νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, και μια πολύ καλή συνέντευξη της Μαρία Σαββίδου και του Άρη Τρουπάκη. Είναι δύο σημαντικοί ηθοποιοί οι οποίοι ανέβασαν φέτος, συνυπήρξαν μάλλον φέτος, χάρη στο Σπύρο το Λιβαθινό, στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Ταχτσί που μεταφέρθηκε στο θέατρο, το τρίτο στεφάνι. Και πάω στον τίτλο, αρκετά προκλητικός και αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό με τράβηξε. Λένε λοιπόν ότι ο πλανήτης κυβερνάται από παλιάτσους, και πάμε στα πιο έτσι ενδότερα. Επισημαίνουν στη συνέντευξή τους ότι συγκρούσεις συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που εμπιστεύονται ένας τον άλλον. Πάρα πολύ σωστό. Και για να είναι αποδοτική σύγκρουση πρέπει να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βεβαίως, στις περισσότερες κυριαρχεί το θέμα με τον drone που εντοπίστηκε χθες, αυτό όλο το thriller και τα σενάρια που υπάρχουν γύρω από αυτό το thriller. Τι έκανε εκεί, τι έψαχνε, πόσους τόνους εκρηκτικά είχε. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα έχει και προεκτάσεις. Καλό είναι να αναμένουμε όμως επ' αυτού του ζητήματος και πιο επίσημες τοποθετήσεις από τις αρμόδιες αρχές, και είναι και ο στρατός, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, και η ΑΕΠ στη μέση. Πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Ξεχωρίζω ένα ακόμα θέμα, το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας σε επόμενες μέρες. Βεβαίως, όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξαναέρθω όμως. Πάω είναι ταυτόχρονα με διαφορετικούς τίτλους και στην Καθημερινή και στην Εστία κεντρικό θέμα. Πάω από την Καθημερινή πρώτα. Κάνουν νόμον τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Δηλαδή αναφέρεται η Καθημερινή στη νομοθέτηση από την Τουρκία παράνομων διεκδικήσεών της σε θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το νομοσχέδιο ήδη τελεί σε επεξεργασία και το ακριβές περιεχόμενό του και ο χρόνος που θα ψηφιστεί δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Η Αθήνα αναμένει ότι η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον προέτους χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, που αποτυπώνει τις εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θέσεις της Τουρκίας, όχι μόνο ως προς την υφαλοκρηπίδα αλλά και ως προς την αποκλειστική ζώνη, τα χωρικά ύδατα και τις περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης, αλλά και τα μόνιμα πεδία βολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες. Και αυτό το λέω γιατί 15 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάδα θα προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, νέων πρόσθετων θαλασσίων πάρκων, και εκεί θα περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο τότε, λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Μένω λοιπόν σε αυτό το θέμα και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Είναι και στην Αστία, μετά την Καθημερινή, είναι και στην Αστία πρώτο θέμα. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση της Διεκδικής Τουρκίας, Bloomberg. Η Άγκυρα νομοθετεί τη διεκδικής της σε βάρος Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Θα το έχουμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε και εξαντλητικά αυτό το θέμα. Άλλωστε αυτό το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας τον έχουμε ξανασυζητήσει με επιφανείς διεθνολόγους αλλά και πρώην πρέσβεις, γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, να δούμε 15 Μαΐου, αν θυμάμαι, το επαναλαμβάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι η οριοθέτηση από την ελληνική πλευρά πρόσθετων θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Είχαν προαναγγελθεί, πήγαμε πριν μερικούς μήνες στην πρώτη φάση, τώρα είμαστε εδώ, θα οριοθετηθούν νέα και θα δούμε και την απάντηση της Τουρκίας μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, τις ίδιες ώρες, πώς θα το πούμε, κομμένη ανάσα λίγο είναι, δύσκολα ισορροπίες και πάλι λίγο είναι, είμαστε μπροστά σε μια περίεργη και εκρηκτική κατάσταση πάντα στη Μέση Ανατολή, όπου το πρωί ξυπνάμε με μια εκεχηρία, μετά από λίγο ακούμε απειλές, ακούμε, αν θέλετε, έχουμε περιορισμένες κλίμακες βέβαια εχθροπραξίες, το βράδυ ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες ισορροπίες, έχει συμφωνηθεί μια τρίμερη εκεχηρία ακόμα και αναμένεται και από το Ιράν να δοθεί, τουλάχιστον όπως λέει η αμερικανική πλευρά, εντός της ημέρας η απάντηση στο σχέδιο που έχει προταθεί για την ειρήνευση στην περιοχή. Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα με τον Θόδωρο Τσίκα, έναν εξαιρετικό διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, αρκετά εξειδικευμένο σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είμαστε? Σήμερα ξυπνάμε με ήχους εκρήξεων, ξυπνάμε λίγο πιο ήρεμα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας διαγωνισμός, ένα bras de fer.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ έντασης, τριβής, συνομιλιών, έτσι. Εγώ νομίζω ότι οι μηχανές της διπλωματίας έχουν κινηθεί αρκετά γρήγορα πλέον. Νομίζω ότι κάνουμε μια ψιλοβελονιά πάνω στις διατυπώσεις μιας καταρχήν συμφωνίας, ενός βασικού πλαισίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά βέβαια αυτό συνοδεύεται και από τριβές και από συγκρούσεις, γιατί είναι και μια μάχη γοήτρου, είναι μια επίδειξη δύναμης τόσο στο εσωτερικό των χωρών, είπα και Ιράν, αλλά όσο και στο διεθνή τους περίγυρο, διότι πρέπει να δείξουν ότι έχουν το πάνω χέρι κάθε μία πλευρά και ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει στην άλλη τους όρους της. Επομένως νομίζω ότι μέχρι να τουλάχιστον να υπογραφεί αυτό το πρώτο πλαίσιο, το πρώτο μνημόνιο κατανόησης, θα έχουμε αυτές τις τριβές και είναι πολύ πιθανό να τις έχουμε και μετά και αφού υπογραφεί. Δεν νομίζω όμως.
0: Είμαστε ολοταχώς προς μια διπλωματική λύση η αντιμετώπιση του θέματος και κάνουμε κράτη καταρχήν σε γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης.
1: Ναι, νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και αν έχουμε χτυπήματα και αν έχουμε ακόμα χτυπήματα και μετά την υπογραφή αυτού του αρχικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΜΠΑ και το Ιράν, δεν νομίζω ότι οι δύο πλευρές έχουν τη δυνατότητα ή τη βούληση να ξαναγυρίσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε αυτές τις 40-50 μέρες που περάσαμε, για διαφορετικούς λόγους
0: η
1: κάθε πλευρά. Ναι. Δηλαδή καταρχάς ένας κοινός λόγος είναι ότι τα οπλοστάσια έχουν ως έναν βαθμό αδειάσει, έτσι. Και για να γεμίσουν θέλουν χρόνο. Δεν σημαίνει ότι έχουν αδειάσει πλήρως, αλλά είναι σε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι εύκολο να συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα που απαιτεί μια πολεμική αναμέτρηση. Και κατά δεύτερον, έχουμε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι είναι ένας πόλεμος αντιδημοφιλής. Οι τιμές των πετρελαιοειδών είναι ακόμα πολύ ψηλές για τον Αμερικανό καταναλωτή, ο οποίος θα κληθεί σε λίγους μήνες να ψηφίσει.
0: Το γαλόνι, η βενζίνη έχει εκτιναχθεί. Έχει εκτιναχθεί. Πάρα πολύ ψηλά για τους Αμερικανούς.
1: Πολύ. Έχετε δίκιο. Για τη Βουλή και για τη γερουσία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα έχουμε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και σε στρατιωτικές του υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολιτικές υποδομές. Και είναι πολύ αμφίβολο αν θέλει να ξαναεμπλακεί σε μια τέτοια σύγκληση, η οποία μπορεί να το επιφέρει πολύ, πολύ μεγάλες ζημίες. Επομένως, οι δύο χώρες κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, όπως το λέμε στα ελληνικά, ναι. Την ανάγκη φιλοτιμία, και προσπαθούν να βρουν ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα τους επιτρέπει να διατηρούν το κύρος τους. Not lose face, που θα λέγαμε στα αγγλικά. Αυτή τώρα η ισορροπία είναι λίγο δύσκολη και νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε ότι καθυστερούν. Να. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν οι διατυπώσεις αυτές που να μπορούν να επιτρέπουν στην κάθε πλευρά να πει ότι είναι νικήτρια και από τη διαπραγμάτευση.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω το εξής, μάλλον να κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πού ακριβώς αυτή τη στιγμή και με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προτάσεις, δεν ξέρουμε τώρα αύριο το πρωί τι μπορεί να πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά λέμε, με βάση αυτά που είναι στο τραπέζι, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, δηλαδή ποια είναι η σύγκρουση σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή είναι μόνο τα στενά του ορμούς, και ποια είναι τα σημεία που περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ξεκάθαρη απάντηση του Ιράν.
1: Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ μπορούν να δεχτούν οποιοδήποτε πλαίσιο στο οποίο να μην υπάρχει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό θα ήταν μεγάλη πολιτική ήττα. Διότι τι θα σήμαινε αυτό? Διότι ας πούμε τώρα ότι ανοίγουν τα στενά του ορμού, γίνεται η συμφωνία για να ανοίξουν, το οποίο φαίνεται ότι είναι όριμο. Θα είναι αμφίπλευρη. Και το Ιράν θα σταματήσει να τα κλείνει και θα σταματήσει και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ. Εάν γίνει μόνο αυτό, ουσιαστικά είναι η κατάσταση η οποία υπήρχε πριν αρχίσει η σύγκρουση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα να αιτιολογήσει, να δικαιολογήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική αλλά και στον κόσμο το γεγονός ότι επί δύο μήνες έχουμε νεκρούς, έχουμε καταστροφές, έχουμε αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Έχουν δεχτεί πλήγματα πάντως από ό,τι αποκαλύφθηκε από τον Αμερικάνικο τύπο και οι αμερικανικές εγκαταστάσεις βάσης που είναι στη γύρω περιοχή, και μάλιστα ισχυρά πλήγματα. Δεν τα είχαμε αξιολογήσει ή δεν είχαμε όλες αυτές τις πληροφορίες όταν γινόνταν οι εχθροπραξίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα πια.
1: Ναι. Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορεί να δικαιολογήσει ότι έγιναν όλα αυτά και στο τέλος δεν έχει συμβεί τίποτα? Είμαστε στην κατάσταση πρώτου πολέμου. Διότι τα στενά του ορμούς, υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
0: Βεβαίως.
1: Έκλεισαν λόγω της σύγκρισης. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε όλη αυτή η ιστορία είναι η εξέλιξη, ο έλεγχος, ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Επομένως δεν μπορεί να μην υπάρξει κάποιο τύπου διατύπωση. Τώρα, αυτό θα είναι μια διατύπωση που θα λέει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα αναπτύσσεται το πυρηνικό πρόγραμμα, υπάρχει μια αναστολή, και ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Αυτό φαίνεται ότι γίνεται μια ανταλλαγή, ας πούμε, ας το πω, προτάσεων και ιδεών. Θα αναφέρεται σε κάποιο βαθμό εμπλουτισμού του ουρανίου, ο οποίος θα είναι επιτρεπτός? Και ποιος θα είναι αυτός?
0: Υπάρχει επιτρεπτός βαθμός εμπλουτισμού του ουρανίου?
1: Ναι, υπάρχει. Βεβαίως, γιατί υποτίθεται ότι το Ιράν έχει δυνατότητα να έχει ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει ο βαθμός εμπλουτισμού ουρανίου να είναι χαμηλός, ώστε αυτό να μην του επιτρέπει να εξέλιξει το ειρηνικό σε πολεμικό. Δηλαδή από παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε κατασκευή πυρηνικού.
0: Είναι μεγάλο ζητούμενο αυτό για τον κύριο Τραμπ, αν σκεφτεί κανένας ότι στην προηγούμενη μεγάλη ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τη συμφωνία που υπήρξε για τα πυρηνικά του Ιράν, ο κύριος Τραμπ είχε επιτεθεί δρυμύτατα στους δημοκρατικούς και στον τότε πρόεδρο και τον είχε επικρίνει πάρα πολύ σκληρά για τη συμφωνία που έκανε με το Ιράν. Άρα το ένα από τα διακυβεύματα το τι θα γίνει το πυρηνικό οπλοστάσιο.
1: Βεβαίως, διότι και πολύ σωστά το λέτε και συνεχίζω εγώ, διότι όταν ο πρόεδρος Ομπάμα, όπως αναφέρετε, και με τη συνεργασία και ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να πω εδώ, είχε υπάρξει συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ήταν περίπου γύρω στο 3,5% εμπλουτισμός ουρανίου. Το είχε λοιπόν επικρίνει τότε ο Τραμπ. Και όταν έγινε πρόεδρος την πρώτη φορά, απεσύρθη μονομερός ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τη συμφωνία αυτή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Απεσύρθημα νομέρος ο Τραμπ. Το αποτέλεσμα είναι να αισθανθούν οι Ιρανοί ότι έχουν περιθώριο και έφτασαν σε εμπλουτισμό σχεδόν 60%. Με 90% μπορείς να κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο. Λοιπόν, άρα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχε ο πρόεδρος Ομπάμα μέσω διαπραγμάτευσης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εδώ πέρα υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Και το τρίτο σημείο στο πυρηνικό πρόγραμμα είναι αυτά τα 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φαίνεται ότι υπάρχουν ως απόθεμα στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Λένε ότι είναι σε μια υπόγεια κατάσταση στο Ισπαχάν. Αυτό τι θα γίνει? Θα μείνει στο Ιράν, θα το παραδώσουν σε κάποια άλλη χώρα, σε ποια χώρα?
0: Ή έχει ακουστεί ότι είχε ενδιαφερθεί, όχι είχε ενδιαφερθεί, είχε προσφερθεί η Ρωσία να το αποθηκεύσει γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά το έχει απορρίψει ο Τραμπ αυτό.
0: Το έχει απορρίψει. Και θέλω, ναι, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο σημαντική. Φαίνεται ότι θα έχουμε το ταξίδι του κυρίου Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικές αυτές τις συνομιλίες που θα έχει στο Πεκίνο με τον Σι και την κινέζικη ηγεσία ο κύριος Τραμπ και για το Ιράν. Και όχι μόνο.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να έχει υπάρχει αυτή η συμφωνία πριν πάει στο Πεκίνο.
0: Α, λέτε πριν, έτσι. Είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήθελε να είναι πριν. Είναι βέβαιο κατά τη γνώμη μου ότι πέρα από τα θέματα τα οικονομικά και τα εμπορικά, γιατί έχουμε και τους δασμούς που θα πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Κινέζους, θα υπάρξει και μια ευρύτερη γεωπολιτική συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και το Ιράν κυρίως, διότι η Κίνα είναι ο ισχυρότερος ίσως σύμμαχος του Ιράν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και μια συζήτηση και για την Ουκρανία, δηλαδή στο κατά πόσο θα μπορούσε η Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να υπάρξει μια συμφωνία στο Ουκρανικό. Επομένως, επειδή η Κίνα και είναι ισχυρός παίκτης του Ιράν, σύμμαχος, και εξαρτάται εν πωλής από τη ροή πετρελαίου προς αυτήν μέσω των στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζω ότι η Κίνα έχει χάσει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την Αμερικανική επέμβαση. Ενδιαφέρεται. Έχει και κίνητρο και συμφέρον σε αυτή την ιστορία. Θα ήταν καλύτερο για τον Τραμπ για πραγματικά να κλείσει το μέτωπο πριν γίνει αυτή η συζήτηση.
0: Κύριε Τσικά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι ήταν και αρκετά νωρίς, δουλεύετε κάθε μέρα εντατικά. Σας ευχαριστούμε και εδώ θα είμαστε να ξανακουβεντιάσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Μεγάλη πετρελοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταγωγή του 54χρονου και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μετρών ασφαλείας στον Κορυδαλό το ζεύγος. Στη βαθμίδα 3β' με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσει ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας μέρα και πάλι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Είδαμε, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι διαπραγματεύσεων, αλλά με ένταση, αφού υπάρχουν ακόμα χτυπήματα και περιορισμένες κλίμακες, βέβαια, επιχειρήσεις που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Όλοι παρακολουθούν με κομμένη ανάσα πότε και αν θα φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίκας, ο διεθνολόγος που είχαμε προηγουμένως, εκτίμησε ότι θα ήθελε να έχει αυτή τη συμφωνία ή την αρχική συμφωνία ο κύριος Τραμπ στα χέρια του πριν πάει στο Πεκίνο, που θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ κρίσιμες συνομιλίες που θα έχει εκεί με την κινέζικη ηγεσία. Πάμε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλες παράμετροι σε αυτή την καυτή ζώνη της Μέσης Ανατολής, με τις πολεμικές εντάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλους να παρακολουθούμε με κομμένη ανάσα αν θα υπάρξει ή όχι μια συμφωνία ειρήνευσης, καθώς ανάμεσα στα άλλα έχουν πάρει φωτιά και οι τιμές των καυσίμων. Είμαστε σε ένα νέο ενεργειακό σοκ που δεν ξέρουμε ακόμα ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε ποιες θα είναι οι τελικές συνέπειες του. Και καλημερίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Μπασιά, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ακούω, βλέπω και διαβάζω ότι αυτό το ενεργειακό σοκ που ζούμε τώρα είναι ακόμα ισχυρότερο και ακόμα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ενεργειακό σοκ που είχαμε στις αρχές δεκαετίας του 70 και που πετσόκοψε το κράτος πρόνοιας. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι από το ενεργειακό σοκ και έπειτα στις αρχές δεκαετίας του 70 πετσοκόπηκε, άρχισε να πετσοκόβεται το κράτος πρόνοιας και στην Ευρώπη.
1: Είναι γεγονός, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές κρίσεις οι οποίες έχουν συμβεί από το 1995-97, θα έλεγα.
0: Οι οποίες
1: δοκιμάζουν την ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος. Αναγκαστικά πρέπει να πούμε δύο λόγια που έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη θεώρηση, που είναι οικονομική τελικά. Αν και δεν είμαστε οικονομικοί, είμαστε της ενέργειας, αλλά εντάσσεται. Σήμερα η ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος δοκιμάζεται πάρα πολύ, διότι μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι τα συστήματα δεν σπάνε, απλώς θα τα λυγίσουν και διορθώνονται. Αλλά η επικάλυψη διαφόρων κρίσεων, οι οποίες τελικά η μία μετά την άλλη δεν έχουν λυθεί εντελώς και έχουν αφήσει απομεινάρια, δημιουργεί...
0: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη ακόμα.
1: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη, και αν δούμε τα πράγματα από την αρχή, το 97 υπήρχε μια ασιατική κρίση, έτσι, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό. Το 98 είχαμε τη ρωσική κρίση, διότι γίνεται η απελευθέρωση του μπλοκ, αν θέλετε, αλλά δημιουργείται μια κρίση οικονομική μετά, η οποία ακολουθεί και συνεχίζει, και έχουμε την εξέλιξή της στη σημερινή κατάσταση. Μετά έχετε το 2000 με τη φούσκα των τηλεπικοινωνιακών. Που τι ήταν η φούσκα αυτή? Ήταν datacom. Δηλαδή μοιάζει αρκετά με αυτό που μπορεί να συμβεί με τα data centers, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Και μετά έχουμε μια άλλη κρίση των δανείων, έτσι, τα δάνεια το 2028. Το 2011 άντε μια άλλη κρίση, η οποία είναι η κρίση της Ευρωζώνης, η οποία σταμάτησε λίγο και ξαναπέρνει μπρος. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που όλες αυτές οι κρίσεις, επαναλαμβάνω, η μία μετά την άλλη δεν έχει πετύχει να έχει διορθώσει την προηγούμενη. Και αυτή η αλληλοεπικάλυψη δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες σήμερα είναι πολύ δύσκολες να να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε μια οικονομική μετάβαση. Η μετάβαση δεν είναι ενεργειακή. Η μετάβαση είναι οικονομική και έχει τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου, κατά την άποψή μου, έτσι, δεν είναι τα 400 κιλά τώρα του κατά 60% εμπλουτισμένου ουρανίου. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει τεράστιο πλούτο, κύριε Βιτάλη. Τεράστιο πλούτο, αφάνταστο πλούτο, ο οποίος πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διαχειριστεί. Και για να διαχειριστεί αυτός ο πλούτος χρειάζεται, δηλαδή επιθυμούν οι δυνάμεις οι οποίες έχουν μεγάλη επιρροή να καθορίσουν την εξέλιξή του, και οι δυνάμεις, οι χώρες οι οποίες παράγουν αυτό το πλούτο, έχουν το πλούτο κάτω από τα πόδια τους, αποφάσισαν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι μια παρομοίωση, αλλά εντάξει, μετράει νομίζω, αποφάσισαν τι, να μην πουλάνε δέρμα για να τους γυρίζουν να αγοράζουν παπούτσια, αλλά να πουλάνε δέρμα, αλλά να φτιάχνουν και παπούτσια και να πουλάνε και παπούτσια. Αυτά είναι τα καινούργια ενεργειακά προϊόντα τα οποία έχει αποφασίσει το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλη της περιοχής έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Οπότε νομοτελειακά σε κάποια στιγμή, εάν μειωθούν οι παρεμβάσεις οι εξωτερικές, θα τα βρούνε μεταξύ τους και θα βάλουν και στο παιχνίδι μακροπρόθεσμα ακόμα και το Ιράν. Αυτή είναι η άποψή μου, διότι υπάρχει μια κοινή λογική για όλους ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να μπουν περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι των καινούριων προϊόντων, τα οποία καινούρια προϊόντα μπορούν να παραχθούν από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν θα σας πω τώρα για τα λιπάσματα, για την ουρία, για την αμμονία, για το σκληρό άνθρακα που είναι η διάσπαση του μεθανίου σε υδρογόνο και άνθρακα, ο οποίος ξηρός άνθρακας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος, όχι μόνο για τα microchips, αλλά ιδιαίτερα για τις μπαταρίες της καινούργιας γενιάς. Δηλαδή έχουν πάρει χαμπάρι άνθρωποι και το ξέραν έτσι, ότι έχουν μια τρομερή δύναμη η οποία είναι κάτω από τα πόδια τους. Και αυτό είναι και μια παρένθεση για να θυμηθούν και οι διάφοροι ότι και η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ξεχαστεί τόσες δεκαετίες, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, και ιδιαίτερα μία δεκαετία πριν. Μιλάω για τη δεκαετία του 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19 εκεί. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση, και οι επιπτώσεις ποιες είναι? Ότι εφόσον υπάρχει αυτή η ανελαστικότητα, δηλαδή δεν μπορεί η προηγούμενη κρίση να έχει διορθωθεί από την επόμενη, αλλά υπάρχουν απομεινάρια, αυτή η επικάλυψη δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση, που σημαίνει ότι για τουλάχιστον 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω,
0: 2-3 χρόνια,
1: οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, διότι δεν διορθώνεται έτσι η κατάσταση. Μη σας πω ότι και να μειωθούν μετά, να σταθεροποιηθούν, θα είναι υψηλότερος
0: από πριν την κρίση.
1: Αυτό το έχετε δει και με το ηλεκτρικό. Τι πληρώνατε πριν από 10 χρόνια, τι πληρώνετε σήμερα. Τι άλλαξε? Τα πολύχρωμα τιμολόγια, που έχουν από πίσω της κάποια άλλη εξήγηση βέβαια. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Φανταστείτε ότι σήμερα το Κατάρ μπορεί να διορθώσει κάποιες από τις εγκαταστάσεις μέσα σε 2-3 μήνες, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εργολάβοι να κάνουν τη δουλειά, που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και πληρώνονται γρήγορα. Το ότι πληρώνονται γρήγορα, θα τους πληρώσουν γρήγορα, γιατί είναι πλούσιες χώρες. Αλλά όλα δεν γίνονται έτσι με ένα μαγικό.
0: Ναι, γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές είναι πολύ σύγχρονες και πολύ υψηλής τεχνολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να διορθώσουν.
1: Για να μπει στο ρέγουλο που είχε πριν το Κατάρ τουλάχιστον, θέλει 3 χρόνια. Το έχουν πει οι ίδιοι και δεν το λένε για να κρατάνε τις τιμές υψηλές, γιατί το Κατάρ δεν μπορεί να πουλήσει σήμερα. Και εφόσον δεν μπορεί να πουλήσει το Κατάρ, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών σε πωλήσεις φυσικού αερίου υγροποιημένου, ποιος βγαίνει κερδισμένος, κύριε Βιτάλη?
0: Ποιος?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πόσο έχει πάει όμως το γαλλόδι βενζίνη στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, κύριε Μπασκιά?
1: Έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί ένα, διότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όλο και περισσότερο στην αγορά της εξισορρόπησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να επιδρά στην εσωτερική οικονομία. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν θα χρειαζόταν να πληρώνουν το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο διπλά λεφτά, διότι το έχουν εκεί και δεν έχουν ανάγκη να το μεταφέρουν 6.000 μίλια στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έχουν και αυτοί ένα πρόβλημα συμφόρησης, δηλαδή αργοπορίας, όχι λόγω πολέμου όπως τον κόλπο, αλλά λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα υγροποίησης φυσικού αερίου, αλλά ανάμεσα στα δύο έχετε 2.000 ή 1.000 χιλιόμετρα απόσταση, όπου χρειάζεται να γίνουν καινούργια αγωγή για να μεταφέρουν αυτό που παράγεται εκεί που μπορεί να υγροποιηθεί. Και αυτοί οι αγωγοί λείπουν σήμερα για διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν ή με αντιδράσεις ή με οικονομικά προβλήματα των διαφόρων πολιτιών, ή με το ότι μέχρι τώρα δεν το κοίταγε και πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το κοιτάγανε πολύ αυτό το θέμα, και έχει δημιουργηθεί μια συμφόρηση. Και ιδιαίτερα εδώ έρχεται και ένας άλλος παράγοντας, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων απαιτούν πάρα πολύ φυσική ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να δοθεί σήμερα παρά μόνο με το φυσικό αέριο. Οπότε έχετε και μία άλλη συμφόρηση ή ένα πρόβλημα εσωτερικό που έχει φτάσει και σε συζητήσεις στο Κογκρέσο, ότι δεν μπορούμε να κρατάμε φυσικό αέριο για να το κάνουμε εξαγωγή, για να δείξουμε ότι οι εξαγωγές μας είναι τεράστιες και ότι έχουμε την επιρροή στον κόσμο, και να δημιουργούμε έτσι σχετικές ελλείψεις εσωτερικά, οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι το πλέγμα σήμερα, που όπως βλέπετε αυτή η ανελαστικότητα που έχει δημιουργηθεί έχει επιδράσει ακόμα και την εσωτερική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλα τα παρατράγουδα και όλα τα επιπλέον που συζητάτε για τις ενδιάμεσες εκλογές και τον κόσμο που ψήφισε και δεν είναι χαρούμενος με τον καινούριο πρόεδρο και τα λοιπά. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο, νομίζω.
0: Λοιπόν, εγώ, κύριε Μπασιά, νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση τις αμέσως επόμενες μέρες. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί θέλω να δούμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που φαίνεται έστω περιορισμένες διαστάσεις, αλλά υπάρχει μπροστά μας αυτό το θέμα που λέγεται κατά ιός, και η προσπάθεια να εντοπιστούν τα κρούσματα που έχουν φύγει από το κουρασγερόπλιο. Και κύριε Μπασιά, νομίζω ότι αξίζει λίγο να το συζητήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται και πώς μπορεί να προφυλαχτεί από όλο αυτό το πράγμα. Εμείς θα τα πούμε ξανά πάρα πολύ σύντομα για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά. Λοιπόν, το είπα έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορούσα την εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανταϊός, αυτή η μεγάλη περιπέτεια που άρχισε στο κρουαζιερόπλοιο, οι προσπάθειες να εντοπιστούν σε 12 χώρες, να έχουν λατηθούν, γίνεται μια προσπάθεια σε 12 χώρες τουλάχιστον να έχουν λατηθούν ενδεχόμενα ή πιθανά κρούσματα. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, παθολόγο λοιμοξιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ. Την πολύ δύσκολη περίοδο 19-22 ασχολήθηκε με τις μεταδοτικά νοσήματα. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και από τη συχνότητα του δημόσιου ραδιοφώνου. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα δεν θα σας ρωτήσω για τη βενζίνη εσάς, θα τα πούμε μετά αυτά αν έχουμε χρόνο. Θέλω...
2: Ευτυχώς.
0: Δεν σας ρωτάω. Θέλω να δούμε ένα πράγμα που ο κόσμος που θα καταλάβει. Θα πάμε μετά λίγο έτσι στη δομή αυτή του Χανταϊού. Θέλω να καταλάβω, επειδή υπάρχει και ένας, έτσι λέγεται, ένας Έλληνας μέσα στο κουρασγερόπλιο, αν εδώ υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για να αντιμετωπιστεί αυτή η λίμωξη και αν αυτό το πρωτόκολλο λόγω των καταστάσεων έχει ενεργοποιηθεί.
2: Τα έχουμε μάθει αυτά από τον COVID. Γίνεται η χνηλάτιση επαφών και απομόνωση των επαφών. Απλά η διαφορά με τον COVID είναι ότι αυτός ο ιός εδώ έχει πιο παρατεταμένη επόαση. Μπορεί δηλαδή η επόαση να φτάσει μέχρι και τις 7-8 εβδομάδες. Άρα η ανάγκη για απομόνωση μιας επαφής είναι διαφορετικού επίπεδου. Θυμάστε στον COVID, στην αρχή απομονώναμε για 2 εβδομάδες, μετά για 10 μέρες, μετά για 5 μέρες κτλ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η φιλοσοφία της ιχνηλάτησης επαφών, του contact tracing όπως λέμε, είναι ίδια.
0: Τώρα, το θέμα εδώ είναι πόσο πολύ πρέπει να ανησυχούμε αν πρόκειται για μια νέα πανδημία ή αν είμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας, μιας επιδημίας. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο με βάση και με αυτά που έχει βιώσει πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε.
2: Για βέβαια, όποιος καεί στο χυλό,
0: φυσάει και το γιαούρτι.
2: Δεν το νομίζω, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα εκκρεμούν πληροφορίες. Αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από τα ποντίκια, από τα τροκτικά. Γενικά δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα μεταξύ ανθρώπων, εκτός από ορισμένες παραλλαγές που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αν έγινε μετάδοση μεταξύ των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα όλοι αυτοί να μολύθηκαν από κάποια κοινή πηγή. Συστό. Δηλαδή να μην μολύνει ο ένας τον άλλον, αλλά να εκτέθηκαν όλοι αυτοί οι 6, 7, 8 όπως ήταν.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει αυτή η υπόθεση αρκετά σοβαρά.
2: Αν δεν ισχύει αυτό και μόλυνε ο ένας τον άλλον, τότε μιλάμε για αυτή την παραλλαγή του ιού, λέγεται παραλλαγή των άνδεων, η οποία παραλλαγή έχει τη δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ακόμα και αυτή η μετάδοση είναι περιορισμένη και απαιτεί στενή σωματική επαφή και παρατεταμένη επαφή. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο κάποιος με μια χειραψία να το μεταδώσει στον άλλον ή επειδή τον συνάντησε σε ένα διάδρομο. Όταν μιλάμε για στενή και παρατεταμένη επαφή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στην ίδια καμπίνα, μένουν στο ίδιο σπίτι, χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα κτλ. Άρα λοιπόν, από όλα αυτά συνάγεται ότι η δυνατότητα αυτού του ιού να προκαλέσει μια πανδημία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτός ο ιός, τουλάχιστον όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν αποτελεί κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όμως φαίνεται ότι υπό προϋποθέσεις και θα... Καλό είναι να μας διευκρινίσετε, αυτός ο ιός γίνεται και θανατηφόρος, το είδαμε.
2: Έχει μεγάλη θνητότητα. Υπάρχουν δύο βασικά κλινικά σύνδρομα. Το ένα οδηγεί σε καρδιοαναπνευστική νόσο, ουσιαστικά σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, λέγεται καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, και έχει μια θνητότητα που φτάνει το 50%, δηλαδή ένα στους δύο πεθαίνει. Και η άλλη κλινική εικόνα είναι με αιμορραγικά φαινόμενα και νεφρική ανεπάρκεια, και αυτή έχει θνητότητα η οποία είναι της τάξης του 20, καμιά φορά και 30. Η άλλη κλινική εικόνα είναι με αιμορραγικά φαινόμενα και νεφρική ανεπάρκεια, και αυτή έχει θνητότητα η οποία είναι της τάξης του 20, καμιά φορά και

0: εξελίσσεται, μπορεί να εστιάσει περισσότερο στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα ή μπορεί να εστιάσει στους νεφρούς με συνοδούς αιμορραγικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τον τύπο του ιού. Είναι μια εξελισσόμενη δηλαδή εικόνα, η οποία ξεκινά όπως όλες οι ιώσεις, δηλαδή με μη ειδικά συμπτώματα και εξελίσσονται επί το βαρύτερον όλα αυτά στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, απαιτεί στενή και παραταμένη επαφή. Λίγα στελέχη του ιού μπορούν να το επιτύχουν αυτό, εκτός και αν έχουμε κάποια καινούργια παραλλαγή που δεν την ξέρουμε. Συνήθως ο ιός αυτός μεταδίδεται όταν έρθουν άνθρωποι σε επαφή με τα σωματικά υγρά των ποντικιών. Στη φύση δηλαδή περισσότερο συμβαίνει.
1: Υπάρχει περίπτωση να δούμε μετάλλαξη στο χανταϊό?
0: Αλλάζουν όλοι με την πάροδο του χρόνου, βλέπουμε καινούργια στελέχη κτλ. Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία της φύσης. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Πιο πολλοί απειλούνται άνθρωποι οι οποίοι λόγω του επαγγέλματός τους ή λόγω των δραστηριοτήτων τους είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή με ούρα, περιττώματα κλπ. Σωματικά υγρά ποντικιών. Δηλαδή περισσότερο στη φύση. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, κατασκηνωτές, υλοτόμοι. Αυτοί είναι σε μεγαλύτερη.
1: Ναι, αλλά όχι αν έχω καταλάβει κι εγώ καλά. Και να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι όλα τα είδη των τροκτικών που μπορεί να είναι φορείς του χανταϊού.
0: Γενικώς τα τροκτικά δεν αρρωσταίνουν από τους χανταϊούς, είναι περισσότερο φορείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αν έρθει σε επαφή με τα σωματικά υγρά τους, ούρα, περιττώματα κτλ., το ξαναλέω, συνήθως στη φύση ή σε δραστηριότητες
1: τέτοιες
0: που μπορεί να έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά και περιττώματα ποντικιών. Ας πούμε, αν μπει ένα ποντίκι μέσα στο σπίτι σου, έχεις ένα εξοχικό σπίτι και διεισδύσει ένα ποντίκι κτλ., αυτό μπορεί να σε φέρει σε επαφή βεβαίως. Αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.
1: Η ιατρική, η κλινική αντιμετώπιση.
0: Υποστηρικτικά δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, ούτε υπάρχει βεβαίως εμβόλιο. Υποστηρίζει στις ζωτικές λειτουργίες. Υγρά, ηλεκτρολίτες, ενυδάτωση, οξυγόνο, ό,τι χρειάζεται να υποστηρίξεις. Δεν υπάρχει ειδική αιτιολογική θεραπεία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο αντιϊκό φάρμακο το οποίο να δρά εναντίον των χανταϊών. Ούτε υπάρχει και προστατευτικό εμβόλιο.
1: Ίσως γι' αυτό λέτε ότι είναι αρκετά. Δηλαδή έχει σημαντική θνησιμότητα αυτός ο ιός.
0: Ναι, βέβαια. 40% με 50% η μία μορφή, αυτή που κάνει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, και 20% η άλλη μορφή, εκείνη που κάνει αιμορραγίες και νεφρική ανεπάρκεια.
1: Ελπίζω να μην το. Να είμαστε λίγο πιο αισιοδοξοί. Να μην το δούμε να πλώνεται. Και το ερώτημα, το ξανάτησα και στην αρχή, είναι. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή εντοπίστηκε κάποιος που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο Έλληνας, ενδεχομένως θα έρθουν τουρίστες, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε κάποια πρωτόκολλα?
0: Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειών. Φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος ταξιδιώτης, ο Έλληνας, θα έχει εντοπιστεί και θα τεθεί σε μια επιτήρηση για ένα διάστημα.
1: Ούτε μπορούμε.
0: Πάντως, έχουμε κατά καιρούς τέτοια επεισόδια στην Ελλάδα. Θέλω να πω, περιπτώσεις λίμωξης από χανταϊό υπάρχουν. Δεν είναι πολλές. Τα τελευταία 5-6 χρόνια είχαμε, νομίζω, 7-8 περιστατικά. Και στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχε και μία μικροεπιδημία στην Ήπειρο. Δεν είναι ένας ιός δηλαδή που δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Απλά δεν τον βλέπουμε συχνά. Δεν βλέπουμε περιστατικά συχνά.
1: Άρα δηλαδή μπορούμε να αισθανθούμε λίγο πιο χαλαροί. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι απειλή για το γενικό πληθυσμό. Δεν έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν συνιστά απειλή για το γενικό πληθυσμό. Οι υγειονομικές αρχές θα κάνουν το καθήκον τους και θέλω να πιστεύω ότι το σύμπτωμα αυτό θα περιχαρακωθεί εν τη γενέση του. Έχει κάποιες δυσκολίες βεβαίως, διότι κάποιοι από τους ταξιδιώτες του κρουαζιεροπλοίου επαναπατρίστηκαν νωρίτερα, πριν δηλαδή εκδηλωθεί η κατάσταση αυτή. Αυτοί πρέπει να εντοπιστούν από τις υγειονομικές αρχές των χωρών τους και να τεθούν σε περιορισμό. Αν συμβεί αυτό και βεβαίως από μονωθούν και οι τωρινοί επιβάτες, νομίζω είναι τώρα το πλοίο στην Τενερίφη κάπου εκεί, υπάρχει δυνατότητα αυτή η επιδημία, η τοπική εντός του κλάστερ, ούτε καν επιδημία, συρροή είναι, εντός του κρουαζιεροπλοίου, να περιχαρακωθεί. Και να μην υπάρξει δηλαδή περαιτέρω εξάπλωση, αλλά πρέπει να γίνουν αυτές οι υγειονομικές διαδικασίες. Ευτυχώς υπάρχει ο λεγόμενος διεθνής υγειονομικός κανονισμός που υποχρεώνει τις διάφορες χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι μόνο με ανταλλαγή στοιχείων, αλλά και με συντονισμένες.

0: ενέργειες για την περιχαράκωση των λεγόμενων διασυνοριακών απειλών, διότι αυτό εδώ είναι μια διασυνοριακή απειλή. Όταν ξεσπά αυτή η συρροή στο Κουλαζιερόπουλιο και έχει επιβάτες οι οποίοι ταξίδεψαν πιο νωρίς στις χώρες τους, αυτό είναι μια διασυνοριακή απειλή, γιατί ο ταξιδιώτης, αν έχει μολυνθεί και δεν το έχει εκδηλώσει ακόμα, και είπαμε ότι έχει μια επόαση που μπορεί να φτάσει μέσα τις 6, 7, 8 εβδομάδες, μπορεί να το εκδηλώσει στην πατρίδα του μετά από ένα μήνα. Και αυτός να αποτελέσει μια απειλή, αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν μεταδίδεται υπό αυτή την προϋπόθεση, να αποτελέσει μια απειλή για τους γύρω του. Αν όμως εσύ παρέμβεις, η υγειονομική αρχή κάθε χώρας, όπως είναι εδώ ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ή σε άλλες χώρες είναι ο αντίστοιχος οργανισμός, παρέμβει, εντοπίσει τον ταξιδιώτη αυτόν και τον απομονώσει, μπορεί το θέμα να το λήξει.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή, να σκεφτώ λίγο πιο χαλαρά, μήπως βρεθώ στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών, έτσι.
0: Να πάτε, αφού είστε και συνεφίλ, στο Κουλαζιερόπουλο να μην πάτε, αλλά αυτό τώρα είναι στην Τενερίφη. Είναι μακριά και δεν υπάρχει και πρόσβαση.
1: Και βλέπω από το πρωτοσέλιδο, από την πρώτη σελίδα Weekend Πρόσωπα, που έχει ένα αφιέρωμα, τα λέμε στην αρχή αυτά, στο 71ο Φεστιβάλ Κανών, έχει φωτογραφία από την ταινία Μουλέν του Λάσλο Νέμες. Ακούγεται ότι κυνηγάει και αυτό τη διάκριση. Να είμαστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, και να απολαύσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Είναι άντε πόρτα.
1: Για να δούμε τι γίνεται και με τις κάνεις. Θα το παρακολουθούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρα κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χάντα ιού εντός και εκτός του Κουρασγερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία, αλλά σε έξαρση ιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα βόρεια ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Χορεύει στη μέση της νύχτας, χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όπως λίγη δώσμανα σαφώς μου λόγια ναρκωτικά.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Ζω και πεθαίνω κοντά σου φως μου. Χίλιες φορές. Μα εσύ γεννιέσαι στις πλήχες. Λόξα το χείλι θρώνεις. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές. Σιγά σιγά μακριά

παντού. Περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη. Που πέφτει στο κέντρο του κόσμου. Που φλερτάριο στο τέλος του πριν ταπεινωθεί.

σιγά σιγά. Ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά. Αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά, κάτω από την κουβέρνα σου και απόψε να τα βγω.

Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Σάββατο. Και ξέρετε ότι και τα Σάββατα είμαστε κοντά σας. Η Ελληνική Ραδιοφωνία φροντίζει για την ενημέρωσή σας. Εδώ λοιπόν. Και σήμερα Σάββατο 9 του μηνός Μαΐου. Εν τω μεταξύ διάβασα Ιουνίου για κάποιο λόγο στην αρχή, ξέρετε, για κλάσματα δευτερολέπτου. Και λέω, τι έγινε, κοιμήθηκα ένα μήνα. Λοιπόν, όχι, Μαΐου είναι, εντάξει. Επανήλθε το μάτι μου στην κανονική και του κατάσταση. Γρήγορα, ευτυχώς. Λοιπόν, Μαρίνα μας κάτσε στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Να είμαστε καλά, να έχουμε καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να διαβάσετε ένα βιβλίο, να δείτε μια ταινία, να πάτε μια βόλτα. Πάτε να πιείτε ένα καφέ, να πάτε στην παραλία. Αν θέλετε να κάνετε μπάνιο, να το κάνετε, να σας πω εγώ. Δεν σας το συνιστώ, αλλά θέλετε. Λοιπόν, και να κάνετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Που σας κάνουν να χαμογελάτε, αυτό είναι. Με ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Μην μιζεριάζετε τώρα, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε μέχρι τις 11, Σπύρο. Έχουμε διωράκι. Ωραίο, τίμιο, να τα πούμε, να μιλήσουμε με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να τους ακούσουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματα, ξέρετε τηλέφωνο 26610-30-080-39-700. Ξέρετε τα προσωπικά μας και εταιρικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, τι άλλο, WhatsApp. Εντάξει, εντάξει δεν είμαστε, εντάξει, καλυμμένοι. Περιμένουμε λοιπόν όλους εσάς. Για να πούμε πράγματα, για να αναλύσουμε πράγματα, για να σας παρουσιάσουμε ανθρώπους που έχουν να πούν πράγματα. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι σε εμάς, εδώ, 99 και 3 Μεγάλη Κλειστά FM και Αρτέκο. Παρακαλώ. Τη Δευτέρα βλέπει τον ανακριτή ο 56χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Βρέθηκε κλιμάκιο της διεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος τις τελευταίες μέρες στην Κέρκυρα. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που είχε ξεκινήσει για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Είχε και τη σύνδρομη των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Κέρκυρας. Και σε κατάστημα που διατηρούσε ο 56χρονος στην πόλη της Κέρκυρας, διαπιστώθηκε ότι κατήχε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Μια υπόθεση που κινητοποιήθηκε επί από ενημέρωση Αμερικανής μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία εντόπισε σχετικό υλικό στο διαδίκτυο και ενημέρωσε τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Ενώ κατασχέθηκαν και σκληροί δίσκοι και αρχεία από τον υπολογιστή που είχε ο 56χρονος στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 100 αρχεία με υλικό πορνογραφίας βρέθηκαν. Και είπαμε, τη Δευτέρα, στον ανακριτή με το καλό, έτσι, για να δούμε τι θα αποφανθεί και ο ανακριτής, βλέποντας όλα αυτά τα οποία κατήχε ο 56χρονος, είχε στην κατοχή του. Και τα οποία βέβαια εξετάζονται, έτσι. Εξετάζονται και περαιτέρω, όπως καταλαβαίνετε. Και όταν μιλάμε για παιδική πορνογραφία, τα πάντα τελειώνουν. Όταν μιλάμε για παιδιά, τα πάντα τελειώνουν. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε τέτοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό και υπάρχει σκληρή νομοθεσία. Και γι' αυτό και ίσως θα έπρεπε να είναι και σκληρότερη όσον αφορά τις ποινές. Βέβαια και δεν μιλάω για ακραία πράγματα, μιλάω για αυστηρές ποινές. Απλά. Και να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα παιδιά μας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Να μιλάμε με τα παιδιά μας, να μιλάμε. Να έχουμε τη δυνατότητα αυτή να τα προσεγγίζουμε. Και τα παιδιά, απευθύνουμε και στα παιδιά, μιλάτε. Να ανοίγετε το στοματάκι σας και να λέτε πράγματα. Δεν θέλετε για κάποιο λόγο να τα πείτε στους γονείς σας, που δεν υπάρχει νομίζω κανένας λόγος.
πείτε τα σε ένα θείο, σε μια θεία, σε έναν άνθρωπο του στενού σας οικογενειακού περιβάλλοντος. Μιλήστε, μιλήστε. Για οτιδήποτε σας συμβαίνει, οτιδήποτε σας προβληματίζει, οτιδήποτε σας ενοχλεί, μάθετε να λέτε όχι, βάζετε όρια. Και ακόμα και αν ξεκινήσετε κάπου μια συζήτηση, γιατί πολλές φορές γίνονται συζητήσεις μέσα από το διαδίκτυο, σε διάφορες πλατφόρμες. Λοιπόν, και αισθανθείτε κάπου άβολα, μιλήστε το, επικοινωνήστε το, πείτε το, πείτε το. Δεν είναι μόνο ότι προστατεύετε τον εαυτό σας, προστατεύετε και άλλους και άλλα παιδιά. Δείτε το και έτσι. Επαναλαμβάνω, να μιλάμε μεταξύ μας, τα παιδιά μας, να μην τα έχουμε μόνο διακοσμητικό στοιχείο. Έρχονται από το σχολείο, μπαίνουν, κλείνονται στο δωμάτιό τους, βγαίνουν από το δωμάτιό τους, πάνε σχολείο. Να τους μιλάμε, να υπάρχει επικοινωνία μέσα στο σπίτι, προσπαθήστε. Και επαναλαμβάνω, και τα παιδιά να έχουν, να καταλάβουν μάλλον, ότι όταν μιλάνε, όταν λένε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν, έχουν εξασφαλίσει αυτομάτως και πάνω από τη μισή λύση. Να μην πω το 100%, πάνω από το μισό, βάση περιπτώσει, της λύσης του προβλήματός τους. Υπάρχουν και ειδικοί, υπάρχουν άνθρωποι και εδώ στην Κέρκυρα που είναι πιο κλειστά τα πράγματα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας πούν μια κουβέντα, μια συμβουλή, κάτι. Και από εκεί και πέρα διαφορετικά διαχειρίζεται ένα πρόβλημα ένας ενήλικας, διαφορετικά ένα παιδί. Έτσι. Στο παιδί φαίνεται μεγαλύτερο, φαίνεται αλλιώτικο, αναλόγως και τι λέει άλλη πλευρά, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και ναι, άμεσες ή έμεσες απειλές. Ή καμιά φορά, ναι, κάποιοι φουσκώνουν τα μυαλά των παιδιών και τα λοιπά. Μιλάτε, θα το ξαναπώ δεν ξέρω πόσες φορές. Ενημερώνετε τους γονείς σας για όλα, για όλα, για όλα. Τους δασκάλους, τους καθηγητές σας, ό,τι νιώθετε περισσότερο ασφάλεια. Και κατανόηση. Έτσι έχουμε λύσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Με το να μιλάμε. Λοιπόν. Για να δω τι έχουμε τώρα εδώ. Ανοίγει ο δρόμος για το νέο σχολικό συγκρότημα κουμπιών και κοντοκαλίου. Ω, χαρά που έχουμε. Χαρά, το τι χαρά κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσα χρόνια το λέμε. Ούτε και ξέρω. Δεν. Αυτό που λες ότι... Άστο μωρέ, εντάξει, ναι. Επί δεκαετίες, λέει, αποτελούσε παγιό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Και τώρα, ξαφνικά, που μπαίνει σε μια δρομολόγηση, εμείς πρέπει να βγούμε για να πούμε δόξα τω Θεώ. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Βεβαίως και να πούμε ότι μπράβο, γίνεται κάτι, μια κίνηση. Δεν λέω για το Δήμο. Ο Δήμος τώρα είναι... Πόσο είναι, 3 χρόνια. Δεν φταίει τούτος εδώ ο Δήμος ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το προχώρητο όλη την κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε πλέον και να χειροκροτάμε όταν κάτι μετά από 30, 40 χρόνια, 50 χρόνια γίνεται. Και περιμένουμε εκεί πέρα με τα χέρια σταυρωμένα 50 χρόνια, 40, 30, 20, αναλόγως με την περίσταση. Κάτω από 20 δεν πέφτουμε πάντως. Όλα και όλα. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Κάτω από 20 χρόνια δεν πέφτουμε. Θα είναι κάτι, μια σύγχρονη δομή εκπαίδευσης. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

λοιπόν, δεν είπα τον καιρό. Όχι, δεν τον είπα. Επανορθώνω, μην ανησυχείτε, ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την επανόρθωση. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 9 του μηνός Μαΐου, για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Λέει ότι θα ρίξει και μια βροχούλα, Σπυρό. Τι πάλι ρε παιδί μου, μόνο χθες έβρεξε, τι πάλι αμέσως τις πιάνετε από τα μούτρα τις βροχές, τι θέλετε? Καλοκαίρι από τώρα 40 βαθμούς. Α, πως περιμένω να έρθει 40 βαθμοί να το ευχαριστηθώ, να δω τότε τι θα κάνετε. Εσείς οι καλοκαιράκιδες, ε? Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει ότι θα βρέξει λίγο, θα ρίξει μια βροχούλα, μπορεί να τη ρίξει. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Μετά όμως θα βγάλει και λίγο ήλιο, έχει απ' όλα. 22 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 μποφόρ. Για να δούμε Κυριακή. Κυριακή θα έχει λίγο συννεφιά, δεν βλέπουμε βροχές για την Κυριακή. Ανεβαίνει όμως θερμοκρασία, να το 25 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα έχει και λίγο συννεφιά και λίγο ήλιος, 25 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε ανέμους αυτές τις μέρες. Τρίτη λίγο καλύτερος ο καιρός, περισσότερος ήλιος, 25 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 25 βαθμοί Κελσίου με ήλιο. Μπράβο, η Πέμπτη έρχεται να μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Θα βρέξει λέει την Πέμπτη. Άντε πάλι, πάλι και πάλι. Ναι, πάλι. Και τι πάει να πει που είναι Μάιος? Εδώ βρέχει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Χιόνισε την 1η Μαΐου. Τι σε πειράζει τώρα μια βροχούλα? Πέμπτη λέει θα βρέξει λίγο. Και η θερμοκρασία και 24-25 βαθμούς, δεν χάνει το κουράγιο της θερμοκρασία. Δεν έχει τέτοια. Όχι, μια χαρά σου λέει. Βρέξει εσύ, εγώ εκεί, 24-25. Ανέμους δεν έχουμε. Μέχρι εκεί σας πάω, μια χαρά. Ωραία. Αυτά και από τον καιρό. Θα δούμε θέματα αρκετά και σήμερα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, που έχουν να κάνουν με το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Αν το δούμε και αυτό, γιατί είναι ένα θέμα πολύ ανοιχτό και που το έχουμε προσεγγίσει από διάφορες πλευρές πάρα πολλές φορές, και τα θέματα της πυροπροστασίας, της πυρόσβεσης. Α, ναι, αυτά. Αυτά τα δύσκολα. Τα δύσκολα εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι δύσκολη σαν συνθήκη το να ξεσπάσει μια φωτιά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Απ' την άλλη είναι εύκολο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον και κατά την άποψη και πολλών, να υπάρξει μια σωστή, ένας σωστός προγραμματισμός και μια σωστή πρόβλεψη, έτσι ώστε να γίνει ό,τι είναι να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Ξέρετε, η παλιά πόλη της Κέρκυρας, επειδή τα υλικά που διαθέτει είναι, είναι καύσιμη ύλη. Είναι έφλεκτα βέβαια, καταρχάς είναι ξύλινα πατώματα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει, ο χωρισμός ξύλινες και σκάλες, ο χωρισμός των ορόφων γίνεται με ξύλο. Δεν έχει δηλαδή, με μπετό, η σκεπή, έτσι. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά υλικά τα οποία συμβάλλουν στο να μεταδοθεί πάρα πολύ άμεσα, μεσοτυχίες να μεταδοθούν πάρα πολύ άμεσα η φωτιά. Είναι ψηλά κτίρια, πολύ ψηλά κτίρια. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας σε μια φωτιά. Έχουμε δηλαδή ζητήματα που πρέπει να περάσουν μετά τα οχήματα της πυροσβεστικής, τα καλαθοφόρα κλίμακες λεγόμενες να ανέβουν. Πόσο είναι, 14 μετρές? Ναι. Για να περάσουν πρέπει να μην έχουμε τι? Να μην έχουμε τραπεζοκαθίσματα, να μην έχουμε τι? Να μην έχουμε τέντες. Τι άλλο να μην έχουμε? Να μην έχουμε τέλος πάντων εμπόδια τέτοια που να δημιουργούμε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την πυροσβεστική υπηρεσία ή για το οποιοδήποτε όχημα έκτακτης ανάγκης που θέλει να μπει μέσα στην παλιά πόλη, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης, ιδιαίτερα σε μια κατάσταση κρίσης. Θέλουμε να αναπτύξουμε κλίμακες διάσωσης, γιατί επαναλαμβάνω, τα κτίρια αυτά είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Είναι τετράωροφα σε κάποιες περιπτώσεις, τόσο δεν είναι τετράωροφα νομίζω είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πιάσει φωτιά κάπου από κάτω, ναι, οι επάνω όροφοι δεν έχουν και έξοδο, δεν έχει ταράτσα. Που βγαίνω στην ταράτσα, κάνω σε μια γωνία, περιμένω, κάποιος άνθρωπος να με πάρει. Και δεν έχει ταράτσα και έχει παραθυράκι και αν. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε σχέδιο διάσωσης, σχέδιο επέμβασης, σχέδιο. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή ένα χώρο το να μπορεί να περάσει
άνετα, άμεσα, χωρίς να βρει τίποτα μπροστά του. Γιατί ξέρετε, η πυροσβεστική τι λέει, και σωστά το λέει, ότι εμείς όταν έρθει η ώρα εκείνη θα πάρουμε μπάριζα ό,τι υπάρχει. Σωστά το λέει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να περάσουμε, αν βρούμε εμπόδιο θα το πάρουμε μπάριζα. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, εμείς θέλουμε να σώσουμε ζωές και περιουσίες. Σωστό. Γιατί όμως να φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε μπάριζα? Εμπόδια. Γιατί δηλαδή να υπάρχουν εμπόδια που προφανώς θα είναι και μια, θα μου πείτε, όχι πολύ μεγάλη, καθυστέρηση. Αλλά εδώ μιλάμε για τα κλάσματα δευτερολέπτου που μας χρειάζονται έτσι για την επέμβαση. Το να βρεθείς απέναντι σε μια τέντα η οποία σε εμποδίζει και θα τη ρίξεις με το πυροσβεστικό που πιθανόν θα πάθει και ζημιά και δεν ξέρω τι, και ίσως να σε καθυστερήσει και να τα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή, γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία όταν ο νόμος έχει ορίσει και μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν εφαρμόζεται ο νόμος, λες Σπύρο, πουθενά. Και δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει. Είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, δυστυχώς, σε όλη μας τη δραστηριότητα. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, στον δρόμο να πας και να κάνεις μια διαδρομή με το αυτοκίνητό σου, θα δεις 400 παραβάσεις. Με τα πόδια πας, άλλες τόσες. Δεν ξέρω, όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, θα δεις ότι πραγματικά ο νόμος δεν εφαρμόζεται παντού. Δεν εφαρμόζεται, δυστυχώς. Εντάξει, όπου θέλουν, όπως τους βολεύει. Αυτό είναι μια, Σπύρο μου, μια λίγο πρόχειρη προσέγγιση. Γιατί το θέμα είναι να εφαρμόζεται συνεχώς. Και όλοι οι νόμοι, όλοι οι νόμοι. Όχι ο ένας νόμος, ναι, ο άλλος νόμος, όχι. Εντάξει, κάνουμε και διακρίσεις. Μην κάνουμε διακρίσεις σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, θα δούμε το ιστορικό κέντρο. Θα δούμε τι γίνεται με το drone. Το ξέρετε ότι έχουμε υπερσύγχρονο drone. Αμέ, είναι 24 ώρες φύλακας, παρακαλώ. Επί 24 ώρου βάσεως επιχειρεί. Είναι στο Παντοκράτορα. Εκεί είναι η έδρα του, στο Λάφκι. Τι σε ποιον ανήκει, είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει μια επιχειρησιακή λειτουργία συγκεκριμένη. Να βλέπει, είναι το τρίτο μας μάτι. Είναι ένα μάτι ψηλά, το οποίο βλέπει, επικεντρώνεται σε σημεία, έτσι όταν δει λίγο καπνό και τα λοιπά, είναι εκπαιδευμένο κι αυτό. Για να μπορεί να βλέπετε, η τεχνολογία πολλές φορές πόσο μας βοηθάει. Δίνει ζωντανή εικόνα, έχει καταρχάς μια δράση ακτίνας πολλών χιλιόμετρων από τη βάση του, μια εξαιρετικής υψηλής ευκρίνειας κάμερα. Έχει θερμική κάμερα τελευταίας τεχνολογίας. Μπορεί να εντοπίσει ακόμα και τις πιο μικρές εστίες θερμότητες. Και μακάρι να είχαμε άλλο ένα. Μακάρι να είχαμε. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Είναι το πρόγραμμα υγείας αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια και περιμέναμε εδώ και πολλά χρόνια πάλι να έρθουν να ενισχύσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Και σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό και σε οχήματα, γιατί παλιά από όλα αυτά τα μικρά. Και κάποια στιγμή μας είχαν πει από την πυροσβεστική ότι επειδή έχουν έρθει ένα ή δύο μικρά, ότι θα μας έκαναν και μία επίδειξη μέσα στα καντούνια. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Σπύρο, τι λες, ο ίδιος, πάμε σε ένα τραγούδι. Για να μας δώσει τη δυνατότητα να πάμε στο βορρά, να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, να μας πει γι' αυτό το drone. Το Matrix 300. Το οποίο, δεν με ρώτησες Σπύρο για το αν μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο η εικόνα, ναι. Μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα πάει στο ενίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και στην περιφερειακή διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ιωνίων Ίσων. Και μπορεί και το αξιολογεί, έτσι, να αξιολογεί, βλέπει, ας πούμε, αν κάτι είναι σοβαρό, κάτι λιγότερο σοβαρό, κάτι θέλει παρέμβαση από πλευράς πυροσβεστικής κτλ. Άρα, επειδή το τρίτο μας μάτι είναι ψηλά, σε 24 ώρη, περιπολία και περιπολή εκεί,
ακούραστο, έχετε το νου σας, γιατί πάτε και μου βάνετε φωτιές για να κάψετε τα χόρτα, για να κάψετε σκουπίδια. Εκεί πέφτει η τσεκούρη, ναι, το λιγότερο πρόστιμο είναι τα 1500. Και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε, είδατε και 3.500 επιχείρηση που κόπηκε πρόστιμο και τα λοιπά, από 1.500 και πάνω. Ανεβαίνουμε αναλόγως με το δίκτυο επικινδυνότητας, με τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν, με διάφορα. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Για να βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή, γιατί για όνομα του Θεού, έτσι, δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σκέμπρη σε πολύ λίγο από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας να μας πει για το drone, για το πώς λειτουργεί, για το πώς κινείται, τι κάνει και εκεί ο Βοράς όσον αφορά την πολιτική προστασία, γιατί μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο και πρέπει λίγο-λίγο να τα μαζεύουμε τα πράγματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, για να έχουμε μια καλή, μια ήσυχη καλοκαιρινή σεζόν όσον αφορά τα περιστατικά. Έτσι, όσον αφορά τα περιστατικά. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4.

0: Λοιπόν, για να πάμε, όπως είπαμε, λίγο μέχρι το βόρειο συγκρότημα, μέχρι το βορρά, μέχρι το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Πιο σωστά, εκεί που φιλοξενείται το drone της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο Λαύκι, στην κοινότητα του Λαυκίου, το υπερσύγχρονο drone, το οποίο είπαμε 24 ώρες περιπολή, είναι το τρίτο μας μάτι. Κύριε Σκέμπρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι,
0: καλημέρα.
1: Όπως το είπατε. Το τρίτο μαλλιμάτι.
0: Ναι, και από ψηλά μπορεί να εντοπίσει οτιδήποτε είναι κάτι σύγχρονο, είναι κάτι σύγχρονο, με την έννοια ότι εντάξει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καιρό το περιμέναμε, βέβαια. Πολλά χρόνια έπρεπε να είχαμε λύσει.
1: Και πολύ χρήσιμο, ναι. Όντως, αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια, με όλες τις διοικήσεις της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο Κολοβό το είχαμε, το κυνηγούσαμε. Και με τον κύριο Κατσαφάδο,
0: ναι.
1: Τελικά ευδοκίμησε και μπορέσει και έγινε η εγκατάστασή του τώρα.
0: Αυτό είναι από το Υγιής, από το πρόγραμμα Υγιής, δεν είναι από το Υγιής.
1: Από το πρόγραμμα Υγιής, ακριβώς.
0: Το οποίο επίσης τρέχει πολλά χρόνια και μας είχαν τάξει και πολλά πράγματα από το Υγιής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τρέχει, μάλλον δεν τρέχει. Απλώς περπατάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Τουλάχιστον, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο εργαλείο, το οποίο είναι και χρήσιμο, γιατί πολλές φορές και τα σύγχρονα δεν είναι τόσο χρήσιμα. Είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και τα αποτελέσματα που δίνει. Αυτό είναι ένα drone, βέβαια υποστηρίζεται από 4 βάρδες, δηλαδή είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα, και έτσι μπορεί και ανιχνεύει και φλόγα, και κινήσεις και ύποπτες κινήσεις κάποιων ανθρώπων, δηλαδή, οπότε θα μας προστατεύσει από εκεί, αλλά επίσης και ανθρώπους, ας πούμε τουρίστες, οι οποίοι τυχαίνει να έχουν εγκλωβιστεί πάνω στο βουνό ή να έχουν χαθεί.
0: Δεν βρήκε αυτό τους τουρίστες που είχαν χαθεί προχθές.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Δηλαδή έδωσε, ήδη έχει δώσει αποτελέσματα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και εμείς κοιτάξαμε και παρέχαμε ο Δήμαρχος βασικά όλη την υποστήριξη, ας πούμε, η οποία χρειάζεται απάνω στο Λαύκι.
0: Δηλαδή τι κάνατε, για πείτε μας.
1: Το κοινοτικό γραφείο, διαθέσαμε το κοινοτικό γραφείο και ό,τι χώρους χρειαζόταν και οτιδήποτε ζητήθηκε, ας πούμε, για την εγκατάστασή τους, και εκεί και φροντίζουμε, ίσως φροντίσουμε και για διαμονές, ίσως φροντίσουμε και για άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία του νομού και με το περιφερειακό, αλλά αυτό μπορεί να μειώσει περιπολίες, μπορεί να μειώσει ανθρώπους σε πυροφυλάκια. Ήταν το επόμενο βήμα που χρειαζόταν να γίνει.
0: Ο κύριος Θοδωράκος, ο οποίος είναι ο περιφερειακός, ήταν διοικητής όταν είχε ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά και στην περιοχή σας.
1: Ακριβώς.
0: Και έζησε,
1: έτσι,
0: και έζησε,
1: λοιπόν,
0: από πρώτο χέρι, είχε εγκλωβιστεί κιόλα σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, υπήρξαν σημεία που πραγματικά έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του.
1: Είχε,
0: ναι. Βέβαια, ναι, ναι, είχατε εγκλωβιστεί. Λοιπόν, και εσείς και άλλοι. Θέλω να πω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μια φωτιά σε εσάς, το Βόρειο Συγκρότημα, ενώ, έτσι, μια που την είχαμε πάθει
1: πριν από μια άλλη χρήση. Μια άλλη χρήση, λοιπόν, του ντρόουν είναι την ώρα της φωτιάς. Την ώρα της φωτιάς, λοιπόν, μπορεί να σου δώσει εικόνα από ψηλά, που κατευθύνεται η φωτιά.
0: Σωστά. Ναι.
1: Που πάει, για να μπορείς και εσύ να έχεις μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα. Αν κινδυνεύει άμεσα κάποιο σπίτι
0: κάποιος,
1: ή αν
0: βρίσκει
1: κάπου αλλού.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή είναι τεράστια η χρησιμότητα. Αυτά τα συστήματα, βέβαια, εμείς τα είχαμε δει πιο παλιά που εφαρμοζόταν στον Ημιτό. Ας πούμε, εκεί που έχουν κάνει 4G με το σπάει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε μέλη των ανθεκτικών πόλεων εμείς, και μας είχαν επιδειχθεί αυτά τα συστήματα. Αλλά είναι άλλο, ας πούμε, να το βλέπεις ας πούμε, στη θεωρία, και άλλο να το έχεις στην πράξη. Είναι κάτι, πιστεύω, κάτι πολύ καλό και κάτι πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια και είναι χρήσιμο, βέβαια και είναι, όπως είπα, το τρίτο μας μάτι. Ένα μάτι από ψηλά που εποπτεύει και μπορεί να έχει οποιαδήποτε στιγμή εικόνα, να έχουμε οποιαδήποτε στιγμή εικόνα του τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Και να βέβαια
1: την εικόνα δεν την έχουμε μόνο, δεν την έχει μόνο η υπηρεσία, η παιδευτική υπηρεσία εδώ. Η εικόνα μεταδίδεται κατευθείαν σε πραγματικό χρόνο και στην Αθήνα.
0: Και στο ΕΣΚΕΔΙΚ, ναι.
1: Και στο
0: συντονιστικό. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ
0: σημαντικό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο όπως είπατε και μακάρι να λέτε να έχουμε και δεύτερο ή όχι.
1: Μεγάλη επιτυχία. Για να επιτηρήσει η άλλη περιοχή. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όταν βάζεις ένα πράγμα, εγκαταστήσεις μια τεχνολογία και σου δίνεται αποτελέσματα, μετά καταλαβαίνεις και την ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν, βάσει των αποτελεσμάτων που έχεις, λες ναι, πρέπει να βάλω και κάπου αλλού. Ναι, πρέπει να μου επιτηρήσει και κάπου αλλού. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και αλλού. Γίνεται αυτό το πρόγραμμα που τρέχει και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο στα Ιόνια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Καλύπτει κυρίως τη δική σας περιοχή ή καλύπτει και πέρα από τη Δήμο Βόρειας Κέρκυρας η ακτίνα του? Ποια είναι η ακτίνα δράση?
1: Κοιτάξτε, όταν θα πούμε ότι σίγουρα καλύπτει και πέρα από το Δήμο της Βόρειας, δηλαδή έχουμε ας πούμε το νησάκι, τον Ύψο και αυτά, σίγουρα μπορεί να καλύψει, έχει μια μεγάλη θετική ικανότητα και η κάμερά του είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχει και κάμερες ας πούμε, οι οποίες έχουν μεγάλο οπτικό zoom και θερμική κάμερα. Δηλαδή, οπότε μπορεί να επιτηρήσει μια ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, δεν μπορεί να επιτηρήσει όλο το νησί, όλη την Κέρκυρα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά σίγουρα επιτηρεί πολύ μεγάλη περιοχή.
0: Είναι πολύ μεγάλο μέρος. Ναι, μπράβο. Ωραίο λοιπόν αυτό. Το κρατάμε. Μακάρι να μπορέσουμε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να μας βοηθήσει πολύ. Πού θα μας βοηθήσει, δεν υπάρχει ζήτημα. Το καλοκαίρι.
1: Γιατί τώρα το να έχεις την πληροφορία άμεσα μπορεί να επέμβει άμεσα. Και ξέρουμε ότι στη φωτιά όσο πιο άμεσα επέμβεις, τόσο πιο εύκολα τις λύνεις.
0: Βέβαια, έχετε και το κλιμάκι όσα εσείς εκεί,
1: ναι.
0: Που είναι ενεργό, δραστήριο, άνθρωποι έμπειροι που μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή. Έχετε μια πολιτική προστασία και στο Δήμο επίσης με έμπειρους ανθρώπους ελεγχομένοι και με ικανούς που μπορούν άμεσα να βοηθήσουν και να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια ανά πάσα στιγμή. Είστε οργανωμένοι όσον αφορά το θέμα της πολιτικής προστασίας και στο Δήμο. Οπότε μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί, να μας τα χρειαστεί.
1: Μπράβο, να μην χρειαστεί να επέμβουμε πουθενά και να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα όσον αφορά αυτό το μας λίγο πιο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή της πρόληψης, έχετε κάνει κάτι όσον αφορά τους καθαρισμούς, γιατί πρέπει να περνούν και όλα στα πυροσβεστικά, όταν χρειάζεται από ορισμένα σημεία. Δημοτική δρόμη, μονοπάτια.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει... Έγινε με το πρόγραμμα του Αντινέρο πέρσι πάνω στο Πρωτοκράτορα μια πολύ μεγάλη παρέμβαση η οποία αφορούσε ας πούμε τη βατότητα εκεί των δρόμων. Ωραία, μια εξαιρετική δουλειά που έγινε. Έχουμε αρχίσει βέβαια και εμείς καθαρισμούς και τέτοια πράγματα και επίσης εγκαταστούμε πάνω στον Πρωτοκράτορα δεξαμενές. Ήδη έχουμε βάλει 2 δεξαμενές από 10 τόνων η καθεμία νερό. Και,
0: πρέπει να βάλετε άλλη μία, νομίζω 3 πρέπει να βάλετε. 3 δεν πρέπει.
1: 3, 4.
0: Α, ωραία, εντάξει. Άρα έχετε τις 2 και...
1: Ήδη έχουν έρθει. Έχουμε βάλει επίσης μια δεξαμενή αυτή από πέρσι στο Πόρτο Τιμόνι, μέσα εκεί που είναι δύσκολη βέβαια και η πρόσβαση και επικίνδυνο σημείο στον Αφιώνα. Και γενικά ας πούμε κάνουμε πράγματα έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό χρειάζεται να είμαστε 100%
1: βέβαια,
0: έτοιμοι εμείς και ας μην χρειαστεί τίποτα. Αλλά...
1: Ναι, και οι ανακοινώσεις έχουν βγει προς όλες τις κοινότητες, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Δηλαδή, εντάξει, να μην έχουμε... ήδη να σας πω ότι έχουμε επέμβει σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή μικροαιστιών, ναι, και τέτοια. Από απροσεξίες ή από κάτι τέτοιο. Τώρα βέβαια, εντάξει, μπήκαμε στην αντιπυρική. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να κάνει εργασίες. Απαγορεύονται όλες αυτές οι θερμικές εργασίες, ειδικά με υψηλούς δείχτες κινδύνου. Ωραία. Να μην ξεκινήσει κάποιος φωτιά. Να ειδοποιούν άμεσα, άσχετα αν δεν βλέπουν μεγάλο τον κίνδυνο ή όχι από μία αιστεία, να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία του Δήμου. Είμαστε 24 ώρο, 24 ώρες το 24 ώρο, είναι τα τηλέφωνά μας ανοιχτά, οπότε οτιδήποτε θέμα υπάρχει να το αντιμετωπίσουν.
0: Ναι. Επειδή μας ρωτάνε τώρα για αυτό που είπαμε για το drone, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει και μεγάλο zoom και να εντοπίσει, όπως είπατε και εσείς, ύποπτες κινήσεις. Εντοπίζει ύποπτες κινήσεις ή μπορεί να εστιάσει και σε πρόσπαθη να φανεί ότι είναι η Μαρίνα, ας πούμε, κάπου σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να είναι?
1: Ναι.
0: Ή δεν θέλετε?
1: Δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε. Εντάξει, λοιπόν, το αφήνουμε. Εν πάση περιπτώσει, το ότι εντοπίζει την ύποπτη κίνηση μας χτυπάει alert. Και από εκεί και πέρα...
1: Ναι, μας χτυπάει alert. Θα εντοπίσει την ύποπτη κίνηση, θα πάει από πάνω, θα παρακολουθήσει τι γίνεται. Μόνο και μόνο αυτό θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό.
0: Βέβαια, είναι αποτρεπτικό και μακάρι να υπάρχει και δυνατότητα να ταυτοποιεί, ναι, να φωτογραφίσει κατά κάποιο τρόπο για να βλέπουμε και ποιος και τι και τα λοιπά. Ή οι πινακίδες ή κάτι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή κάτι που να μπορεί και να μας δίνει μετά και μια εικόνα του τι γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλοί, δυστυχώς, πολλοί. Υπάρχουν κάποιοι. Το έχουμε δει. Το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ευτυχώς δεν είναι πολλοί. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε...
0: Τι να πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι για να το κάνεις αυτό δεν είσαι ψυχικά σταθερός άνθρωπος. Πώς να το εξηγήσεις?
0: Όχι, βέβαια, διαταραγμένη.
1: Δηλαδή, τι θα κάνεις, ας πούμε, θα πας να βάλεις φωτιά, να κάψεις ανθρώπους και περιουσίες στη σπίτια?
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, ποιος λογικός?
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκέμπρη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, και ελπίζουμε να τα λέμε έτσι, με ηρεμία, με άνεση και όχι για δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Καλή σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, είμαστε 55 λεπτά μετά τις 9, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Μην ανησυχείτε, έχουμε και δεύτερη ώρα να μείνουμε μαζί να τα λέμε. Μην ανησυχείτε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα που είναι Σάββατο 9 του μηνός Μαΐου. Λοιπόν, πάμε. Αθήνα, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τις υπόλοιπες μας συνεντεύξεις, τα υπόλοιπα μας θέματα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσα τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη και χειρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Σε λίγη ώρα και στη σκιά αυτού του πολέμου η Μόσχα θα γιορτάσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφάλειας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξη για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχωρεί σε λίγη ώρα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει τον τουρισμό φέρνει απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

Λοιπόν, για να μείνουμε εδώ κοντά σας, δίπλα σας, στο πλάι σας, παρέουλα σας. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές για να επικοινωνείτε. Μας πήρε ένας ακροατής, μας είπε: φανάρια στο Τζάβρο δεν δουλεύουνε. Δεν δουλεύουνε στη διασταύρωση του Τζάβρου, δεν δουλεύουνε και πριν τη διασταύρωση του Τζάβρου. Ναι, εκεί στο μεγάλο το σούπερ μάρκετ. Άρα, προσοχή.

Προσοχή πάρα πολύ, γιατί έχει λέει κίνηση, είναι λίγο δύσκολο. Ποιος να περάσει, τι να περάσει. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε και την κυρία Θόμου. Είναι η νομική σύμβουλος από πλευράς του Συλλόγου των Μονίμων Κατοίκων, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την αναφορά που έχουν καταθέσει κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι μόνιμοι κατοίκοι. Για να το δούμε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Θόμου. Όπως σας έλεγα, είναι η νομική εκπρόσωπος από το Σύλλογο των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: Καλημέρα,
0: να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό της Παλιάς Πόλης και της πυροπροστασίας, γιατί μαθαίνω ότι καταθέσετε αναφορά και διορθώστε με αν κάνω κάτι λάθος, εσείς που ξέρετε καλύτερα τα νομικά, κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Να σας εξηγήσω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί πραγματικά υπάρχουν απορίες σε σχέση με αυτή την ενέργεια. Η ενέργεια αυτή αφορά σε μία εξώδικη δήλωση προς τις υπέχουσα θέση μηνυτήριας αναφοράς προς την πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας, αλλά έχει ως στόχο να τεθεί η υφιστάμενη κατάσταση στους πεζοδρόμους της παλιάς πόλης της Κέρκυρας υπόψη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να γνωμοδοτήσει η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφορικά με την επιχειρησιακή της δυνατότητα ανταπόκριση των οχημάτων της, δηλαδή αν το σύνολο του στόλου της έχει ελεύθερη, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση, διέλευση και ανάπτυξη των οχημάτων της εντός του ιστορικού κέντρου και σε συγκεκριμένες οδούς, καθώς και η υπηρεσία να επιβεβαιώσει αν κατόπιν ελέγχων, σε ποιους ελέγχους έχει προχωρήσει και σε ποιους θα προχωρήσει και στο μέλλον, ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων πυρασφάλειας των κατεστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις συγκεκριμένες οδούς που προσδιορίζονται μέσω της αναφοράς αυτής.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα για να τα καταλάβουμε και να τα καταλάβουν κυρίως οι άνθρωποι μας ακούνε. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή την εξώδικη δήλωση, λέτε λοιπόν από την πυροσβεστική υπηρεσία, να σας ζητάτε μάλλον από την πυροσβεστική υπηρεσία να σας πει αν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο. Γιατί να μην έχει πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο?
1: Κοιτάξτε, η αναφορά συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό σε πολλές οδούς του ιστορικού κέντρου. Οι βασικές οδοί για μια επιχειρησιακή ικανότητα, ανάπτυξη, κυκλοφορία κλπ. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, ξέχασα να πω, σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος αστικής πυρκαγιάς.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, πάντα γι' αυτό μιλάμε. Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Για την κατάσταση κρίσης, για μια κρίση. Ναι.
1: Ακριβώς. Οι οδοί για τις οποίες ζητήθηκε η γνωμοδότηση αφορούν στην Καποδιστρίου, στην Νικηφόρου Θεοτόκη, στην Γκίφορντ, στην Αγίου Σπυρίδωνος και στην Ευγενίου Βουλγάριος, αλλά καθώς επίσης και σε άλλες οδούς. Αν, για παράδειγμα, εσείς και οι τηλεθεατές σας και όλοι μας σήμερα δείτε την Καποδιστρίου, μπορεί να επιχειρήσει υπό τις υφιστάμενες συνθήκες η πυροσβεστική? Δεν νομίζω. Υπάρχουν δηλαδή τραπεζοκαθίσματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του οδοστρώματος. Τα τραπεζοκαθίσματα βρίσκονται και επάνω και στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν τέντες, ομπρέλες, διαχωριστικά και λοιπόν εξοπλισμός. Καθώς επίσης και στην Φιλελλήνων και στην Αγίου Σπυρίδωνος υπάρχουν εμπορεύματα.
0: Η πυροσβεστική όμως δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό.
1: Θα σας πω.
0: Για το ότι έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα, γιατί υπάρχουν τέντες.
1: Ναι. Να σας πω τι γίνεται. Η πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ο νόμος του 2022. Ο νόμος αυτός προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την κίνηση των πεζών και αμαία στους πεζοδρόμους. Προβλέπει λοιπόν ο συγκεκριμένος νόμος 3,5 τουλάχιστον μέτρα ελεύθερα για κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως είναι τα πυροσβεστικά οχήματα. Καταλαβαίνετε, π.χ. για τα βραχιονοφόρα, εκτός από την κυκλοφορία, απαιτείται και η ανάπτυξη. Ναι. Απαιτείται δηλαδή γύρω στα 4,5 μέτρα. Επίσης, η νομοθεσία σχετικά του κανονισμού αστικής λειτουργίας του 2016 προβλέπει ελεύθερη ζώνη για την κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης 4 μέτρα. Οπωσδήποτε η πυροσβεστική έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να έχει καλύψει, να είναι καλυμμένη όμως η υπηρεσία. Γι' αυτό και εγώ ζητώ τη γνωμοδότησή της. Δηλαδή, μπορεί να έχει στείλει έγγραφο υπηρεσία προς την Δημοτική Αρχή, την παρούσα αλλά και την προηγούμενη, γιατί έλεγχοι ζητώνται από το 2019 και μετά, και να λέει, για παράδειγμα, η υπηρεσία μας, κύριε, δεν μπορεί να επιχειρήσει σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος αστικής πυρκαγιάς και αναμένονται τα δέοντα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σε γνώση δική μας. Επίσης, έγινε μία συνάντηση πρόσφατα τον Μάρτιο του 2018 με την υπηρεσία και τους μόνιμους κατοίκους, όπου υπόθηκαν κάποια πράγματα από τα οποία προέκυψε ότι η υπηρεσία θα επιχειρήσει οπωσδήποτε, αλλά αφέθηκε να εννοηθεί ότι υπάρχουν προσκόμματα και ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει άμεσα και εύκολα και ταχεία, με ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει να άρει αυτά τα προσκόμματα στους πεζοδρόμους.
0: Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εσείς ζητάτε από την πυροσβεστική να σας πει αν μπορεί χωρίς πρόβλημα να φτάσει άμεσα σε ορισμένα σημεία με βάση τις οδούς οι οποίες εσείς αναφέρατε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε διαφορετική περίπτωση να πιέσει το Δήμο προκειμένου να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει και να δημιουργήσει αυτό που λέμε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι.
0: Αυτό ζητάτε.
1: Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή η απάντηση της πυροσβεστικής είναι το κλειδί για επόμενες ενέργειες, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν η γνωμοδότηση πυροσβεστικής μου πει, η πυροσβεστική υπηρεσία πει ότι κοιτάξτε, εμείς περνάμε, τότε εντάξει, αυτό ελέγχεται, διότι εμείς έχουμε προσκομίσει φωτογραφικό υλικό και θα προσκομίσουμε και με υπόμνημά μας νεότερο φωτογραφικό υλικό. Αν όμως η υπηρεσία πει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν περνάμε και έχουμε ενημερώσει και την αρμόδια υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή, την προηγούμενη και τότε ανοίγουν για μας άλλες ενέργειες στο μέλλον.
0: Ενέργειες δηλαδή οι οποίες θα στραφούν μετά κατά του Δήμου.
1: Κοιτάξτε, τότε θα αξιολογήσουμε τα πράγματα και αναλόγως της απάντησης. Οπωσδήποτε, όπως σωστά θεωρείτε, η αρμοδιότητα είναι του Δήμου να μαζέψει τα τραπεζοκαθίσματα. Ωστόσο, και η θέση της πυροσβεστικής είναι πολύ κρίσιμη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι, εσείς μιλάτε για δρόμους με 4,5 μέτρα πλάτος, αν κατάλαβα καλά. Τόσο τουλάχιστον χρειάζεται για να περάσει ένα όχημα με ταχύτητα και με ασφάλεια και να αναπτυχθεί κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή στα καντούνια δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πολύ σωστή η παρατήρηση και εδώ είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε το εξής. Καταρχάς η υπηρεσία πρόσφατα έχει εφοδιαστεί με ένα μικρό, το οποίο είναι 2 μέτρα πλάτους. Είναι δηλαδή για τα καντούνια. Αυτό το μικρό μπαίνει στο 80% των καντουνιών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενδέχεται να έχει την άποψη, όπως και ο κόσμος βέβαια, τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς, περιμένω να μου απαντηθούν τα ερωτήματα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα, ότι εντάξει στους μεγάλους δρόμους, αλλά στους μικρούς δρόμους τα καντούνια, που ούτως ή άλλως δεν χωράς, εκεί μπορεί να γίνεται χαμός από τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα, να το πω έτσι. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι ότι ισχύει η αρχή της μη περαιτέρω επιδείνωσης μιας κατάστασης. Συνεπώς, όταν σε ένα καντούνι δεν χωράς, επειδή το καντούνι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο διαφυγής των πολιτών, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε 50 εκατοστά από τραπεζοκάθισμα ή εμπόρευμα που να δημιουργεί πρόσκομα σε περίπτωση ενός σοβαρού συμβάντος.
0: Ναι, εσείς φαντάζομαι μιλάτε, δεν ξέρω τώρα για τα καντούνια τι χώρος πρέπει να υπάρχει. Τα καντούνια λέω που δεν υπάρχει, δεν είναι μεγάλα, δεν είναι 4,5 μέτρα, δεν είναι 5 μέτρα, είναι μικρότερα. Δεν ξέρω τι χώρος πρέπει να υπάρχει ελεύθερος για να δημιουργηθεί
1: περίπου αυτή. Περίπου δύο μέτρα.
0: Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις καταργεί τελείως τα μαγαζιά όμως.
1: Πώς, με συγχωρείτε?
0: Καταργεί, λέω, τελείως τα μαγαζιά σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα της ασφάλειας...
0: Καμιά αντίρρηση, ότι είναι το νούμερο ένα, ότι δεν το συζητάμε, δεν το βάζουμε στη ζυγαριά. Όχι, τώρα συζήτηση κάνουμε. Λέμε όμως ότι απ' την άλλη και το θέμα του επιχειρήν στην πόλη έχει και αυτό μια βαρύτητα. Όχι μεγαλύτερη, αλλά εντάξει, να το συζητήσουμε και αυτό.
1: Να απαντήσω ναι, παρακαλώ. Να πω κάτι. Υπάρχει μια γνωμοδότηση που είναι τεχνική πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Κολοβού, που θέτει τα ζητήματα αυτά της ασφάλειας στην Κέρκυρα, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, και αν τη διαβάσετε θα αντιληφθείτε πόσο ανησυχητική είναι. Δεν υπάρχει.
0: Την έχω διαβάσει, αλλά για... ναι. Το θέμα είναι...
1: Δεν υπάρχει πυροδιαμερισματοποίηση.
0: Αυτό ναι.
1: Τα κτίρια είναι ξύλινα, οι κλίμακες και τα πατώματα είναι ξύλινα. Χρησιμοποιείται το προπάνιο, το φυσικό προπάνιο, το οποίο κανονικά είναι σε κατασκευές σύγχρονες, και καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά, όπου τα κτίρια είναι ενωμένα, εφαπτώμενα και συνεχόμενα, και αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο. Εγώ δεν είμαι σε θέση να πω τι θα συμβεί και τι θα γίνει και τι θα αποφασίσει ο Δήμος. Εγώ είμαι αυτό το οποίο έπραξα, το θεωρώ υποχρέωση απέναντι και στον Σύλλογο και στους κατοίκους, θεωρώ ότι αφορά τους πάντες, και νομίζω ότι ενδεχομένως ο κόσμος να μην έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα του πράγματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο αισθητική, έτσι, ή δεν είναι μόνο εντάξει να δουλέψουν και κάποιοι, είναι να υπάρχει και μια ασφάλεια. Αυτό.
0: Ναι, προφανώς όμως θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς, μάλλον το γνωρίζετε και όπως το γνωρίζουν και οι μόνιμοι κάτοικοι, ότι η πυροσβεστική δρά βάσει συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Και επειδή υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, και ακόμα και σημεία που στα δικά μας τα μάτια, που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με το επιχειρήν, φαίνονται δύσκολα, υπάρχει τρόπος να προσεγγιστούν. Υπάρχουν σταθμοί μέσα στο καμπιέλο που μπορούν να πάρουν νερό κτλ. Υπάρχουν τρόπες, ακόμα και να μην μπει κάποιο όχημα, να επιχειρήσουν όμως οι πυροσβέστες. Βάσει παραλαμβάνω του επιχειρησιακού σχεδίου που υπάρχει και έχει εξειδικευτεί μόνο για την παλιά πόλη της Κέρκυρας.
1: Εγώ λοιπόν μέσα εδώ το ζητάμε αυτό εμείς, το ζητάμε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Οπότε όλα αυτά είναι να απαντηθούν. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο συμβάν και τα λίγα λεπτά είναι κρίσιμα. Δηλαδή οπωσδήποτε θα επιχειρήσει η πυροσβεστική. Το ζήτημα όμως η ταχύτητα με την οποία θα επιχειρήσει και αν απαιτείται η απομάκρυνση και πόσα λεπτά θα χρειαστεί για την απομάκρυνση. Ένα δεύτερο, καταλαβαίνετε επίσης ότι όταν μπαίνει π.χ. από την Καποδιστρίου με ένα μεγάλο όχημα, εκείνη σε μία στιγμή πανικού, από πού θα φεύγουν οι άνθρωποι? Θα φεύγουν πάλι από την Καποδιστρίου, ενδέχεται να φεύγουν από τα Καντούνια. Από εκεί και μετά πρέπει να σας πω ότι έχω θέσει και ζητήματα για τους κρουνούς, αν είναι σε λειτουργία, και μάλιστα επίσης έχω την πληροφόρηση ότι τις απογευματινές ώρες δεν υπάρχει και πολύ νερό στην παλιά πόλη. Δηλαδή όταν όλα αυτά μαζί συμβαίνουν, δεν ξέρω ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί.
0: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Να σας πω και... πείτε μου.
0: Όχι, πείτε το εσείς είστε να μιλήσετε.
1: Στο καμπιέλο έγινε ένας έλεγχος πρόσφατα και απάντησε η πυροσβεστική, μάλιστα εφημιδίως και την ημέρα που είχε κατατεθεί η μήνυση, και ενημερώθηκαν οι κάτοικοι ότι δεν υπάρχει στους κρουνούς νερό, και μάλιστα σκεφτείτε ότι με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δεν ξέρουμε πού βρίσκονται και κρουνοί. Δηλαδή πόσο εύκολα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε κρουνούς.
0: Προφανώς η πυροσβεστική ξέρει που είναι. Δεν χρειάζεται να ξέρω εγώ ας πούμε που είναι ο κρουνός. Χρειάζεται να ξέρει η πυροσβεστική που είναι, και θα ξέρουν που είναι. Οι έλεγχοι γίνονται συνεχώς. Και δεν είναι θέμα της πυροσβεστικής, είναι θέμα της ΔΕΙΑΚ μετά. Εάν έχουν νερό ή δεν έχουν οι κρουνοί.
1: Ναι, όταν όμως, επαναλαμβάνω, θα σας πω, όταν όμως πει, εμένα αυτός είναι ο ισχυρισμός μου, ότι δεν συμβαίνει το ένα, δεν συμβαίνει το άλλο, δεν υπάρχει πυροδιαμερισματοποίηση, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει νερό, καταλαβαίνετε ότι είναι ελάχιστα τα σημεία που μπορούν να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα ελεύθερα στον δρόμο.
0: Να σας πω κάτι, μου είχε μια έτσι σαν ερώτημα από την αρχή. Γιατί δεν απευθυνθήκατε με τον ίδιο τρόπο, έτσι νομικά, με αυτόν τον τρόπο τον οποίο επιλέξατε, στο Δήμο, παραπευθύνεστε σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει την ευθύνη για αυτό το οποίο ζητάτε. Θέλετε δηλαδή να σας επιβεβαιώσει την αδυναμία του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε την έχει την ευθύνη.
0: Δεν την έχει για τα τραπεζοκαθίσματα τώρα, πώς να το κάνουμε, δεν την έχει.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει για τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το Δήμο για την απομάκρυνση. Πέραν αυτού.
0: Εξ όσο γνωρίζω, άρχισε... επειδή πολλές φορές μιλάμε με την πυροσβεστική, το έχει κάνει αρκετές φορές και εγγράφος. Εσείς αυτό θέλετε, δηλαδή, αυτό θέλετε να σας πει?
1: Να μου πει. Γιατί, κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω το σκοπό, δηλαδή να σας το επιβεβαιώσει και να σας πει ναι, ότι εγώ έχω κάνει 15 έγγραφα στο Δήμο. Θέλετε απλά να σας επιβεβαιώσει την αδυναμία του Δήμου να κάνει αυτό το οποίο πρέπει?
1: Σας το είπα εξ αρχής. Καταρχάς να πω το εξής. Απευθύνεται προς την πυροσβεστική, αλλά κοινοποιείται και προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και σε άλλες υπηρεσίες. Άρα, ο Δήμος γνωρίζει ήδη σήμερα τι συμβαίνει και ότι αυτά έχουν τεθεί υπόψη των υπηρεσιών. Επίσης, αν ας πούμε, να σας πω το εξής, η υπηρεσία αυτή είναι απόλυτα υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή και θέλω να με ενημερώσει αν έχει προχωρήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες. Γιατί σας είπα, είναι το κλειδί για μένα αυτό. Αν μου πει ότι εγώ μπορώ να περάσω, τότε κι εσείς κι εγώ θα πούμε, έχουμε μία γνώμη, ότι δεν μπορούμε να περάσετε έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αν όμως η πυροσβεστική μου πει ότι εγώ δεν μπορώ να περάσω, καταλαβαίνετε ότι για μένα αυτό είναι μία ομολογία, ένα κλειδί στις ενέργειες.
0: Είναι ένα όπλο στη φαρέτρα σας σε ένα πόλεμο, σε μία επίθεση δεύτερη μετά κατά του Δήμου, καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ακριβώς τις ενέργειες τις οποίες θα προχωρήσω. Εγώ παίρνω τα ζητήματα.
0: Εντάξει, ένα-ένα. Ωραία, εντάξει.
1: Ένα-ένα.
0: Ωραία.
1: Ένα-ένα.
0: Απλά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω για να καταλάβει και ο κόσμος, ας πούμε, ότι. Ξέρετε, από όλο αυτό να βγει κάτι, γιατί μας ενδιαφέρει η παλιά πόλη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, από όλο αυτό να βγει κάτι, να μην στήσουμε, ας πούμε, στον τοίχο κανέναν, αλλά να υπάρχει μια δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για την παλιά πόλη και να αρχίσουν και οι άνθρωποι να νιώθουν ασφάλεια ή δεν νιώθουν.
1: Αυτό ακριβώς. Μα κανένας, κοιτάξτε, τους πυροσβέστες μας, δεν έχει κανένας σκοπό, πολλό δε μάλλον εγώ, να τους στήσει στον τοίχο όπως αναφέρατε. Έτσι, ζητείτε μια γνωμοδότηση. Καταλάβατε, ζητείτε μία γνωμοδότηση. Έχει αυτή τη μορφή εξώδικη προς την πυροσβεστική με κοινοποίηση στο Δήμο και σε άλλες υπηρεσίες και στην εισαγγελία, γιατί στην εισαγγελία θα απαντηθούν και σοβαρά τα ερωτήματα αυτά και όπως τα επιλέξει και η εισαγγελέα και ο ανακριτής να τα προσδιορίσουν. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σύνθετα ζητήματα.
0: Βέβαια, είναι
1: αυτά.
0: Σύνθετα και είναι και δύσκολα και είναι και περίεργα και είναι και επικίνδυνα.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι
1: τη δυσκολία. Γιατί και εμένα η ενέργεια αυτή μπορεί να έχει μια δυσκολία στην αντιληφθεί κάποιος και είχα πολλά σχετικά ερωτήματα και ευχαριστώ και την εκπομπή σας που μου έδωσε την ευκαιρία να απαντήσω. Γιατί αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία στο να το αντιληφθεί κάποιος αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα η ενέργεια αυτή είναι το κλειδί για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να υπάρχουν σοβαρές απαντήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω όμως και κάτι άλλο, επειδή πρόσφατα έγινε μια συνάντηση στο προσκοπείο, δεν ξέρω αν είστε παρούσα, σας έχουν ενημερώσει προφανώς, από τους μόνιμους κατοίκους για την πυροσβεστική και έγινε μια πολύ μεγάλη και εκτενής ενημέρωση για τα θέματα της πυροπροστασίας και της πρόληψης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και οι κάτοικοι δεν μπορούν να προστατευτούν. Μην τα περιμένουμε και όλα από την πυροσβεστική, μην τα περιμένουμε όλα από το Δήμο, μην τα περιμένουμε όλα δεν ξέρω από ποιον άλλο. Μπορούν και οι κάτοικοι να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό η συνάντηση αυτή, στην οποία εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις εξ αρχής και ζήτησα να τηρηθούν σημειώσεις πρακτικά σε σημειώσεις κλπ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα στα οποία εμένα μου δημιουργούν εύλογο προβληματισμό. Κοιτάξτε, αν λες για παράδειγμα ότι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα, όπως και οι καταστηματάρχες.
0: Όλοι, βέβαια.
1: Διότι έτσι, αν σκεφτείτε ότι γίνονται έλεγχοι το 5 με 10% των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν ξέρουμε αν έχουν πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Όσα μέτρα και να πάρει ένας άνθρωπος, ο οποίος μένει με την οικογένειά του ή με ένα πρόσωπο, Εντάξει, δεν ξέρω δηλαδή. Οπωσδήποτε και πρέπει και εκείνοι να πάρουν.
0: Πόσο τις 100 πρέπει αυτά να γίνονται οι έλεγχοι στα καταστήματα? Είπατε ότι γίνεται
1: προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Όχι, είπατε ότι γίνεται μικρό ποσοστό, σε μικρό ποσοστό οι έλεγχοι στα καταστήματα. Πόσο προβλέπει ο νόμος, τι ποσοστό προβλέπει ο νόμος?
1: Κοιτάξτε, συνήθως οι έλεγχοι γίνονται σε ένα 5 με 10% δειγματοληπτικά.
0: Ναι, αυτό.
1: Και δεν γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, έτσι. Από εκεί και μετά, όταν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός της παλιάς πόλης ως υψηλού βαθμού κινδύνου, κατά την εκτίμησή μου οι έλεγχοι πρέπει να φτάσουν στο 80%. Όταν μάλιστα υπάρχει και μία αναφορά, όπως η συγκεκριμένη, οι έλεγχοι πρέπει να φτάσουν και στο 100%.
0: Κατά την εκτίμησή σας, είπατε, δηλαδή ο νόμος δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο?
1: Κοιτάξτε, αυτό κατά την εκτίμησή μου, τη νομική εκτίμηση, δηλαδή λέει η νομοθεσία...
0: Ναι, υπάρχει νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις δύσκολες, ναι, όπως η παλιά πόλη, η οποία τι λέει?
1: Βεβαίως, είναι στην κρίση της υπηρεσίας. Από εκεί και μετά σας λέω ότι αυτά κρίνονται ad hoc και in concreto, ναι, δηλαδή συγκεκριμένα, με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή όταν υπάρχει μπετόν, μπορεί ένας έλεγχος να φτάσει στο 5-10% και αν υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες να φτάσει στο 60-70% των ελέγχων. Όταν όμως εδώ είναι όλα ξύλινα και είναι η κατάσταση αυτή που είναι, οι έλεγχοι πρέπει να φτάσουν σε πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε καταθέσει, να το πούμε και πάλι, εξώδικη δήλωση αναφορά.
1: Επέχουσα θέση μηνυτήριας αναφοράς, με την οποία, όπως είπαμε, ζητείτε η γνωμοδότηση.
0: Αυτή έχει κατατεθεί στην εισαγγελία?
1: Έχει κατατεθεί στην εισαγγελία, στην πυροσβεστική, καθώς και, και στον Δήμο. Δηλαδή, ο Δήμος ήδη από τις 4 Μαΐου έχει λάβει έχει λάβει γνώση και γνωρίζει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αναφοράς.
0: Περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις, ναι, πείτε το.
1: Βεβαίως. Ναι, αυτό. Άρα. Και περιμένουμε, όπως είπατε, να δούμε τις απαντήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κυρία
1: Θόμου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, γιατί καταρχάς περιμένουμε την απάντηση για να τη συζητήσουμε και πάλι. Και κατά δεύτερον, οτιδήποτε έχει να κάνει, θα το ξαναπώ, για την παλιά πόλη. Μας ενδιαφέρει, το προβάλλουμε, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των κατοίκων της παλιάς πόλης, μας ενδιαφέρει η διατήρηση της παλιάς πόλης με το χαρακτήρα που υπάρχει του μνημείου, βεβαίως, της UNESCO. Και θέλουμε να είναι μια ζωντανή πόλη, χωρίς όμως να λείπει ο σεβασμός του ανθρώπου στον άνθρωπο ή του επιχειρηματία προς τον επιχειρηματία, ή γενικότερα να λείπει η νοικοκυροσύνη και η τάξη.
1: Σωστά.
0: Και η τάξη.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά μαζί,
1: σωστά,
0: αν μπορούσαμε να τα κάνουμε, θα ήταν ωραία, αλλά κάπου μας ξεφεύγουν.
1: Έχει δυσκολία.
0: Γιατί,
1: έχει,
0: για να το πω τώρα, μια που είστε κι εσείς εδώ, ότι και τις προάλλες που έγινε μια λιτανία των καθολικών στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα πέρασαν από μαγαζιά και οδούς που αναφέρατε και προηγουμένως, με το ζόρι, ας πούμε, περνούσαν πάλι. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει τραπεζοκαθίσματα από τα πεζοδρόμια. Εντάξει, το να καλύψει το πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να περάσει ο πεζός από το πεζοδρόμιο, γιατί είναι τα τραπεζοκαθίσματα και δεν μπορεί να περάσει. Σε ορισμένα πεζοδρόμια δεν μπορεί να περάσει. Εντάξει, είναι πεζόδρομο, να το δεχτώ, μπορεί να πα και από κάτω. Αλλά και από κάτω να έχει πρόβλημα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, κάποιοι το έχουν παρακάνει. Κάποιοι το έχουν παρακάνει. Και το παρακάνουν κάθε φορά. Είπαμε είναι Πάσχα, αντί να δουλέψει ο κόσμος. Είπαμε είναι καλοκαίρι, αντί να δουλέψει ο κόσμος. Αλλά και σε περίοδους που δεν είναι ούτε Πάσχα, ούτε καλοκαίρι, ούτε Αύγουστος, πάλι το παρακάνουν. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει.
1: Σκεφτείτε, ακριβώς, σκεφτείτε, αν ενοχλείτε η λιτανία, σκεφτείτε τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρχει μια κατάσταση πανικού.
0: Που θα έχει βγει και κόσμο στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και ένα ακόμη θέμα. Γιατί αύριο 10 του μηνός είναι και η μέρα της γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν οι μητέρες, γιορτάζουν οι μανούλες. Γιορτάζουν οι γυναίκες που έφεραν στον κόσμο παιδιά. Γιορτάζουν οι γυναίκες που θυσιάστηκαν για τα παιδιά τους. Γιορτάζουν οι γυναίκες που αγάπησαν τα παιδιά τους ως τίποτα άλλο στον κόσμο. Γιορτάζουν οι μητέρες που μπορεί να μην έφεραν οι ίδιες στον κόσμο τα παιδιά, αλλά έχουν παιδιά. Έχουν. Ναι, έχουν παιδιά, αγαπούν παιδιά. Στηρίζουν παιδιά. Και είναι τόσο πολύ όμορφο αυτό. Και θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση η οποία γίνεται. Είναι το Μάμαθον 2026 που γίνεται και φέτος στην Πάνω Πλατεία, αύριο βέβαια που είναι και η μέρα της γιορτής, στις 11 και 4 περίπου, με το Φάρο Ζωής, το Σύλλογο Υποστήριξης Γενιών για Παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Για να πάμε να συναντήσουμε από το Φάρο Ζωής την κυρία Ροζή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι ωραία που τα είπατε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε μέρα τέτοια είναι και συγκινητική και όμορφη και γλυκιά, έχει μια γλυκύτητα, έχει μια πικρία, αναλόγως βέβαια με την περίπτωση.
1: Και γενικά, ακριβώς.
0: Ναι, και γενικά μας ενδιαφέρει όμως να θυμόμαστε λίγο.
1: Να και θυμόμαστε να... και να δίνουμε ένα μήνυμα συμπαράστασης όπως μπορούμε.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σε όλες τις γυναίκες. Ξέρετε, ακόμα και σε αυτές τις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μητέρες.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτές τις γυναίκες που δεν κατάφεραν να γίνουν μητέρες. Σε αυτές
1: ακόμα
0: τις γυναίκες που θα ήθελαν πολύ να γίνουν μητέρες. Και αυτό είναι επίσης έτσι σημαντικό να το σκεφτόμαστε και να το.
1: Βέβαια, ακόμα περισσότερο. Εκείνες υπάρχουν και μητέρες, όπως ξέρουμε, που παλεύουν για την υγεία τους. Αύριο είναι μια ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα, στη ζωή. Και εντάξει, βέβαια ο αποδέκτης είναι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που ευχαριστούνται την όλη εκδήλωση, αλλά στην ουσία τιμάμε τη μητέρα και τη ζωή.
0: Μα νομίζω αυτά είναι μαζί, αλληλένδετα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: μητέρα,
1: και το σύνθημα.
0: Ναι, αυτή είναι η μητρότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και για τα παιδιά και για τις μητέρες και για τις γυναίκες που, όπως είπατε, εργάζονται, για τις γυναίκες που περνούν προβλήματα σοβαρά με την υγεία τους, για τις μητέρες που δίνουν τη δική τους μάχη με διάφορες συνθήκες δύσκολες, γιατί και η κοινωνία μας και γενικά είναι δύσκολες οι συνθήκες που ζει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Για μια γυναίκα, όχι, για μια μητέρα, για τις μονογονικές οικογένειες, για τις μητέρες που είναι μόνες και μεγαλώνουν παιδιά, για τις μητέρες που έχουν χάσει παιδιά.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά. Εμείς αύριο λοιπόν θα κάνουμε την εκδήλωσή μας την καθιερωμένη, το Μάμαθο, με το σύνθημα «Όπως η μητέρα δίνει ζωή, έτσι ο εθελοντής δότης μυελού των οστών δίνει ελπίδα στη ζωή». Είναι μια ακόμα εκδήλωση που θα επικεντρωθούμε στην να ενημερώσουμε και να έχουμε δειγματοληψία για εθελοντούς δότες μυελού των οστών για την τράπεζα μυελού Όραμα Ελπίδας. Αυτή είναι ο βασικός στόχος της εκδήλωσης αυτής. Παράλληλα, παράλληλα θα, φυσικά θα έχουμε το κομμάτι που θα έχει τη διασκέδαση, ενός περιπάτου τέλος πάντων παιδιών και μαμάδων και φυσικά μπαμπάδων, έτσι θα το συζητώ.
0: Πάντα,
1: ναι. Γιαγιάδων, παππούδων, όποιος θέλει να συμμετάσχει.
0: Μα και οι γιαγιάδες μαμάδες είναι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές φορές δύο φορές όταν μας μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, δύο φορές μαμάδες. Και τους περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία, με αγάπη, με πολύ διάθεση για να περάσουμε μια όμορφη μέρα μαζί.
0: Τι περίπατο θα κάνετε?
1: Ο περίπατος ξεκινάει την Πάνω Πλατεία και από το κιόσκι. Ανεβαίνουμε από το άγαλμα του Καποδίστρια προς Ορφέα, μετά από Μαντζάρου στο νέο πεζόδρομο και πάμε από Πλατεία Πολιστών και ανεβαίνουμε πάλι επάνω. Δηλαδή περίπατος όμως είναι, δεν είναι τρέξιμο για μια περίπτωση. Γιατί φυσικά μας ακολουθούν και μωράκια σε καρότσια. Ναι, βέβαια. Αυτός είναι ο περίπατός μας. Και στη λήξη του περιπάτου θα διασκεδάσουν τα παιδιά ο Νικόλας και η Δανάη με μουσικοχορευτικές δραστηριότητες. Όπως κάθε χρόνο, δηλαδή, τα παιδιά περνάνε ένα απίστευτο πρωινό.
0: Μπράβο.
1: Διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Και θα υπάρχουν και κεράσματα από το Κυριακό Παγωτό Κροκάν που μας στηρίζει από την πρώτη εκδήλωση του Μάμαθον. Μπράβο. Είναι δίπλα μας.
0: Είναι ωραία να είναι επιχειρήσεις, βέβαια, είναι κοντά στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, είναι, βέβαια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κανένα όφελος. Με πολύ αγάπη το κάνουν για τους κυρκυραίους που θα έρθουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους.
0: Θα έχει και καλό καιρό.
1: Ελπίζω, ναι, γιατί ναι, ακόμα ο καιρός έχει κάτι σύντομο.
0: Εντάξει, λίγο και λίγο συνεφιασμένος να είναι, δεν πειράζει, να μην βρέχει. Αλλά
1: ναι,
0: δεν νομίζω
1: να μην βρέχει
0: αύριο,
1: ναι,
0: αλλά λίγο συνεφιά δεν κακό. Με την έννοια ότι μας βολεύει στον περίπατο. Μας βολεύει στον περίπατο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι, δεν θα βρέχει. Το ξανακοιτάζω, δεν θα βρέχει. Λοιπόν, οπότε είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι και ο Φάρος Ζωής που, πείτε μας τη θεολογία και για το Φάρο, πώς πάει το έργο αυτό το οποίο έχετε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει, έχουμε πλέον εδρεωθεί, είμαστε πιο σταθεροί στις βάσεις μας. Ξέρουμε πλέον τι ανάγκες έχει η κοινωνία. Είμαστε δίπλα στους κυρίους αυτούς που όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, βεβαίως. Mm-hmm. Στους κυρίους που δοκιμάζονται από κάποια ασθένεια στην οικογένειά τους. Εκεί είναι η κέντρωση μας τώρα. Βοηθάμε οικογένειες που τα παιδιά τους νοσούν, γιατί όπως ξέρετε τώρα νοσεί ένα παιδί και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του και ο γονέας ή και οι δύο γονείς σε μια φορά. Εκεί υπάρχει θέμα. Αφήνουν πίσω δουλειές, αφήνουν πίσω σπίτια, υποχρεώσεις και πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί τους. Γιατί μια σοβαρή ασθένεια δεν είναι κάτι που γίνεται ίαση σε δύο μήνες. Θέλει χρόνο δυστυχώς.
0: Και πιθανό να υπάρχουν και άλλα παιδιά πίσω που επίσης χρειάζονται φροντίδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χίλια δύο
1: αυτό,
0: πράγματα.
1: Βέβαια. Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα και αυτά πολλαπλασιάζονται φυσικά όταν ένα παιδί νοσεί σοβαρά.
0: Ναι.
1: Εμείς προσπαθούμε όσο όταν φτάνει κάτι στα αυτιά μας, βέβαια, έτσι, όταν μας γνωστοποιείται κάποια κατάσταση, όσο μπορούμε, είμαστε δίπλα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να είμαστε δίπλα στις μητέρες που προσπαθούν, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο.
1: Δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο,
0: όχι,
1: αλλά μπορούμε λίγο να πάρουμε, να τον ελαφρύνουμε, να κάνουμε αυτό που μπορούμε και, και γι' αυτό το λόγο και έγινε και ο σύλλογος, έτσι, γι' αυτό το λόγο συστάθηκε.
0: Βέβαια, γιατί
1: βέβαια. Είδαμε κάποια προβλήματα
0: κάτι. Έστω και ένας άνθρωπος όμως να σωθεί, έστω και ένας άνθρωπος να βελτιώσει λίγο την κατάστασή του, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος.
1: Βέβαια,
0: πολύ μεγάλο κέρδος.
1: Δεν μπορούμε ούτε να σώσουμε τον κόσμο, ούτε να απαλύνουμε το πρόβλημα, δηλαδή να πάρουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει στην οικογένεια. Τουλάχιστον να μην έχουν πολλά στο μυαλό τους. Δηλαδή κάτι που μπορεί να τους ελαφρύνει, ας πούμε, να τους πάρει κάτι από το μυαλό τους, από το βάρος που έχουν. Και αυτό είναι το οικονομικό, έτσι, βασικά. Γιατί ούτε ψυχολογικά μπορούμε να τους στηρίξουμε, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ναι, ψυχολόγοι να ήμασταν, δεν γίνεται. Ναι. Ο καθένας περνάει το γολοθά του. Αλλά τουλάχιστον στο οικονομικό τομέα, μία μικρή ελάφρυνση
0: μπορούμε
1: να κάνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο 11 και 4.
1: Αύριο 11 έχουμε συγκέντρωση. 11.30 ώρα ξεκινά περίπατος.
0: Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είμαστε καλά και του χρόνου. Γεια σας.
1: Να είμαστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και με το Mamathon, μην το ξεχάσετε, αύριο 11.14 και στην πλατεία για ένα πολύ όμορφο περίπατο για τις μανούλες, για τις μητέρες. Λοιπόν, και εμείς πάμε, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις, πάμε να τις δούμε τι περιλαμβάνονται για το Σαββατοκύριακο, τι είναι αυτά τα όμορφα που μπορούμε να επιλέξουμε και να παρακολουθήσουμε ή να συμμετέχουμε με τη βοήθεια της Ελένης Παπαϊώνου. Θα τα ακούσουμε όλα.
2: Και τώρα που πάμε.
3: Με την Ελένη Παπαϊωάννου.
4: Στα πλαίσια του 19ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, που διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το εργαστήριο ΕΡΙΜΕΕ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, φιλοξενείται στην Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίου Νήσων η έκθεση φωτογραφίας της Χριστίνας Δημητριάδη Πορτρέτα Ύλης. Φωτογραφίζοντας βραχονισίδες, λατομία και ναυπηγημένα πλοία, κοινό σημείο αναφοράς στα επιλεγμένα έργα της καλλιτέχνηδος, αποτελεί η έμφαση στις χρονικότητες της ύλης σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Η έκθεση είναι προσβάσιμη και σε άτομα με οπτική αναπηρία μέσω ηχογραφημένων ακουστικών περιγραφών. Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, επίσης στα πλαίσια του Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ, το Mothering Nature, ένα συμμετοχικό φωτογραφικό έργο της Zoe Lomax, το οποίο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι μητέρες στην Κέρκυρα βιώνουν, θυμούνται και αντιδρούν συναισθηματικά στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Μέσα από φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ντόπιες μητέρες, το έργο συγκεντρώνει οπτικές αναφορές στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Μέσα από φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ντόπιες μητέρες, το έργο συγκεντρώνει οπτικές

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, εκδήλωση με θέμα «Οι ενδυμασίες των Ελλήνων του Πόντου», όπου εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη, οι πολιτισμικές επιρροές και οι κοινωνικές μεταβολές που αποτυπώνονται στις ποντιακές ενδυμασίες. Στις 7 το απόγευμα, στον χώρο της Λέσχης, στην οδό Σολομού 21. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης σήμερα στις 7.30 το απόγευμα διεξάγεται το δεύτερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών «Τα Χοροσεριανίσματα» από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άφρας. Μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και το χορό με τη συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας Φιλαρμονικής Γαστουρίου, του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβιών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάγων, του Εξοραϊστικού Συλλόγου Καβαδάδων και Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άφρας. Παραδοσιακές βραδιές γεμάτες μουσική και χορό διοργανώνονται επίσης στο Δίστονα στις 6 το απόγευμα με το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, στα Επισκοπιανά στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Αγίου Ματθαίου και στον Κάβο στο Δημοτικό Σχολείο στις 8 το βράδυ από τον Αθλητικό Όμιλο Κάβου. Στην Πανοπλατεία στις 6.30 το απόγευμα πραγματοποιείται το Music School Festival 2026 Live Bands, το οποίο διοργανώνεται από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Το φεστιβάλ, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας ανοιχτός θεσμός έκφρασης για τη νέα γενιά, δίνοντας χώρο σε νέους καλλιτέχνες, επιστρέφει δυναμικά και φιλοξενεί μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από την Κέρκυρα και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συναυλή αφιερωμένη στο έργο του Γιάννη Κούρκουλου πραγματοποιείται την Κυριακή 10 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Η εκδήλωση τιμά την προσφορά του δημιουργού στη μουσική τέχνη και την εκπαίδευση, παρουσιάζοντας συνθέσεις του μέσα από ποικίλα οργανικά και φωνητικά σχήματα. Συμπράττουν οι σολίστ Μαριλένα Ελούλη στο πιάνο, Τόνια Τόμπρου στο φλάουτο, Αντώνης Δουραχάνης κλαρινέτο, Σπύρος Βραδής στο ευφώνιο, Ανδρέας Καλογιάννης μαρίμπα βιβράφωνο, καθώς και ο ίδιος ο συνθέτης Γιάννης Κούρκουλος στο ακορντεόν. Στη συνευλία συμμετέχουν επίσης τα μουσικά σύνολα πνευστών και κρουστών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, καθώς και το μεικτό φωνητικό σύνολο της Χοροδίας Κέρκυρας. Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς μοιράζονται ο Γιάννης Κούρκουλος και ο Σπύρος Προσωπάρης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γιορτή της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου και για ακόμη μία χρονιά τιμάται με έναν ξεχωριστό περίπατο αγάπης, προσφοράς και ελπίδας στην Πάνω Πλατεία στις 11 το πρωί. 8ο μάμαθον από το Φάρο Ζωής με σύνθημα «Όπως η μητέρα δίνει ζωή, έτσι και ο εθελοντής δότης δίνει ελπίδα για ζωή». Η δράση περιλαμβάνει ενημέρωση και δειγματοληψία εθελοντών δοτών μυελού των οστών, καθώς και έναν συμβολικό περίπατο για όλους.

0: Άκουσαμε λοιπόν και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα το Σαββατοκύριακο, να πάμε να τις ευχαριστηθούμε, να περάσουμε όμορφα. Έχουμε όμως και αθλητικά, Σπυρό. Έχουμε και αθλητικές εκδηλώσεις, θα τις ακούσουμε και αυτές, γιατί μας ενδιαφέρουν και αυτές.
1: Κάτι παίζει το Σαββατοκύριακο
2: με τη Μαργαρίτα Βάρθη.
3: Ξεκίνησε χθες το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Κυριακός Γυμναστικός Σύλλογος και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Κυριακή, όπου θα γίνουν και αποτομές των μεταλλίων. Το τριήμερο τουρνουά που διεξάγεται στο κλειστό του ΕΑΚ με τη συμμετοχή ομάδων από τη Βέρεια, Ιωάννα και η Γουμενίτσα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου Δημήτρη Χατζηπαρασίδη. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης και συντονιστής των τμήματων Handball Νίκος Πέρος μίλησε στην Αρτ Κέρκυρας για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τουρνουά για το μέλλον του αθλήματος.
4: Είναι η 7η χρονιά, το κάνουμε. Κάθε χρονιά. Το κάνουμε γύρω στο Μάιο. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τις γιορτές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας και το ανεγνωσμένο κύρους όνομα του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και κοιτάμε μέσα από αυτό το δρόμο να πατήσουμε λιγάκι, θα λέγαμε, σε ένα επόμενο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη του handball. Εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες. Εκεί ποντάρουμε. Έτσι φιλοξενούμε.

0: λοιπόν την ομάδα του Ομίλου Χερσόνησης της Ιμπέριας, το γειτονικό μας Γιάννενα και Ιγουμενίση και με τα δικά μας τμήματα. Θα γίνει ένα τριήμερο τουρνουά κάτω στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι μέχρι 16 χρονών. Ξεκινάμε από 8-9 χρονών, 10-11, 12-13, 14-15 και 16 ετών. Είναι ηλικίες οι οποίες, όπως λέμε, χαρακτηρίζονται με βάση μια κλιμάκωση, ανεπτυξιακές. Δηλαδή, 8-9 χρονών τα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά. Σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. 8-9 χρονών, 10-11. 10-11 χρονών και 12 αρχίζει η αρχή της εξειδίκευσης. 13-14 πάμε, ας πούμε, στο χάντμπολ να δούμε παιδιά που θα παίξουν προς το τέρμα ή θα παίξουν στην περιφέρεια. Και 15-16, έτσι, εκεί πια μιλάμε για προετοιμασία του αθλητή να αγωνιστεί σε ομάδες.
1: Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Γατσιπαρασίδη.
0: Ήταν εξαίρετο παιδί από χαρακτήρα. Ένας πολύ καλός ταλαντούχος αθλητής από τη Βέρεια καταγόταν, η μητέρα του κατάγεται από εδώ. Και μας έχει κοστίσει να σας πω ότι όλες οι ομάδες μας όπου πηγαίνουν, είτε παίζουν στη Φλόριδα, είτε στην Κοζάνη, είτε παντού, είτε μέσα στην Κέρκυρα, πάντα φωνάζουν το όνομα του Χάτζη, ο δικός μας ο Χάτζη. Κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τη μνήμη του, να πούμε ότι δεν το ξεχνάμε, ότι είναι μαζί μας.
1: Σήμερα και αύριο στους Παξούς διεξάγεται ο Open για συλλογικός αγώνας Optimist, Θωμάς Γραμματικός, που διοργανώνει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Παξών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Ναό Παξών αναλαμβάνει να διοργανώσει ένα σημαντικό γεγονός που θα φέρει κοντά νεαρούς αθλητές από όλη την Ελλάδα, προάγοντας το αθλητικό πνεύμα, την αυτοσύνη και την αγάπη για τη θάλασσα, προσφέροντας συναρπαστικές ιστιοδρομίες σε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Ιωνίου. Αύριο Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες δρόμου Κάσιος Δίας στη Βόρεια Κέρκυρα. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν μέσα στις μοναδικές ομορφιάς και περιβαλλοντικής σημασίας οικοσύστημα του Ερημίτη, μια περιοχή Natura απαράμιλου φυσικού κάλους. Μια μοναδική διαδρομή ανώμαλου δρόμου παράλληλα με την οχτωγραμμή της Βορειοανατολικής Κέρκυρας που διατηρεί τον ορεινό χαρακτήρα της χάρη στη μορφολογία του εδάφους και τις τεχνικές προκλήσεις που προσφέρει. Στις 8 έχουμε την εκκίνηση των 25 χιλιόμετρων, στις 9.30 θα γίνει η εκκίνηση του αγώνα των 12 χιλιόμετρων, ενώ ένα τέταρτο αργότερα θα δοθεί η εκκίνηση στον παιδικό αγώνα. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στη 1 και 4. Κλείνοντας αύριο στις 3 στο κολυμπητήριο του ΕΑΚ, ο ΝΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη για το τρίτο μάτς της φάσης των play-off για το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών Πόλο. Θυμίζουμε ότι η σειρά είναι στο 1-1 χωρίς να έχει διεξαχθεί αγώνας, καθώς στο πρώτο μάτς δεν κατέβηκε ο Όφη, ενώ στο δεύτερο δεν ταξίδεψε η κυρκυριακή ομάδα. Ο νικητής του αγώνα θα περάσει στους τελικούς, όπου τον περιμένει ο Ηλυσιακός, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας τον Ηρέα Γέρακα και έκανε το 2-0 στη σειρά.

0: κάποτε λοιπόν να τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11. Μαρίνα Μοσχάτη και Σπύρος Χανδρογιάννης. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμα εκπομπή μικρόφωνο στην εκπαίδευση εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM, ertecho.gr η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, ενώ μας ακούτε και από την εφαρμογή ERTECO για κινητά ή tablet, από όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on demand ακρόασης. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, Παναγιώτης Μαυρονάς, Ελένη Παπαϊωάννου, οι φωνές που ακούτε στο μικρόφωνο στην τακτική μας εκπομπή γύρω από θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους.
2: Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σχέση με την ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης, με το μετά. Ολοκληρώνει κάποιος τις σπουδές του, παραδείγματος χάρη σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή τη φοίτησή του σε ένα επαγγελματικό λύκειο ή σε κάποια από τις σχολές ΔΥΠΑ του ΟΑΕΔ. Τι γίνεται μετά, τι επιλογές υπάρχουν. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, στις 29 Απριλίου, η ημέρα καριέρας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας» και έχει σαν στόχο ακριβώς αυτό, να αφουκραστεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Εμάς σαν εκπομπή μας ενδιαφέρει πολύ και αυτό το κομμάτι, δηλαδή της επαγγελματικής αναζήτησης, της δικτύωσης και των επιλογών που μπορεί κάποιος να έχει.
3: Όσο η εκπαίδευση είναι προθάλαμος της επόμενης ζωής, της υπόλοιπης ζωής μας και άρα και των επιλογών μας εργασιακά, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο αυτό με την εργασιακή συνέχεια του ατόμου.
2: Ακριβώς. Και καλεσμένη της εκπομπής μας για να συζητήσουμε την αξία όλου αυτού του εγχειρήματος, αλλά και πρακτικά τι αποτελέσματα είχε, είναι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στον πυρήνα και της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος αυτού. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νικόλαος Κέκος, σύμβουλος επιχειρήσεων από την εταιρεία EEO Group, και η κυρία Ράνια Ρομπόρα, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σύμβουλος ανάδειξης προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Αλλά και εσύ, Παναγιώτη, είχες ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, οπότε θα μας δώσεις το τέλος και εσύ τη δική σου θέση σχετικά με
3: να
2: αυτό.
3: Να σας πω τι έζησα λοιπόν και γιατί το κάναμε αυτό.
2: Ακριβώς. Κύριε Κέκο, ευχαριστώ. Κυρία Ρομπόρα, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
4: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το γενικό πλαίσιο του προγράμματος «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας». Τι ακριβώς είναι, σε ποιους βασικούς πυλώνες στηρίζεται, κύριε Κέκο?
4: Καλημέρα σας. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και η επέμβασή σας σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων διεξάγει το συγκεκριμένο έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, στο χρονοδιάγραμμα 21-27. Μέσω αυτού του έργου μπορούμε να πούμε, ξεκινώντας, ότι αποκτά η Περιφέρεια κάποια εργαλεία πολύ σημαντικά σχετικά με την ανάλυση, την πρόβλεψη και το σχεδιασμό ορισμένων δράσεων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας. Το έργο το συγκεκριμένο, ο βασικός του στόχος, είναι η συστηματική παρακολούθηση που περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι ο εντοπισμός σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας. Και επιπλέον ο σχεδιασμός προγραμμάτων, οι οποίοι θα ανοίξουν την απασχόληση, θα στηρίξουν την απασχόληση και το μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας. Οι πυλώνες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι στηρίζεται και με βάση το έργο και τις εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ένα διτό ρόλο, ο οποίος αφενός είναι ο μελετητικός, περιλαμβάνοντας κάποιες μελέτες, κάποιες έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με δεδομένα τα οποία αντλούνται από φορείς δημοσίου και γενικότερα μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα την αγορά εργασίας της περιφέρειας των Ιωνίων. Και επιπλέον, ο επόμενος ρόλος αφορά και τις δράσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως ήταν και η μέρα καριέρας, την οποία προαναφέρατε. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα δράσεων, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και στο ενευθέτω χρόνο. Και επιπλέον, μέσα από την δράση της συγκεκριμένη, θα ήθελα να τονίσω τη τεράστια σημασία που θα έχουν και τα νέα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε λειτουργία και ήδη είναι σε λειτουργία μέσω και του site του έργου της περιφέρειας που έχουμε φτιάξει ουσιαστικά και το τρέχουμε πλέον. Το ένα εργαλείο θα αφορά τη διάγνωση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης για τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στην περιφέρεια των Ιωνίων. Ενώ το δεύτερο εργαλείο θα αφορά τη σύζευξη των επιχειρήσεων οι οποίες ουσιαστικά θα δηλώνουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας προκειμένου το προσωπικό το οποίο ενδιαφέρεται για αυτές να δηλώνει το βιογραφικό του και γενικότερα να υπάρχει αυτή η σύζευξη μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και της πλευράς των επιχειρήσεων.
2: Μάλιστα, και πιο εύκολα πλέον με τη χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας. Να υποθέσω ότι γίνονται όλα πια πιο γρήγορα και πιο εύκολα, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως. Το site μας είναι ιδιαίτερα εύχριστο και γενικότερα τα εργαλεία τα οποία παραθέτουμε είναι πολύ εύχριστα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Και ο βασικός στόχος είναι η ακόμη καλύτερη διασύνδεση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, προκειμένου να δούμε και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται σε αυτή τη νέα εποχή της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται.
2: Σωστά. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει σε ετήσια βάση, πιο συχνά? Ποιος είναι ο σχεδιασμός?
4: Το έργο του περιφερειακού μηχανισμού είναι σε πενταετή βάση και οι ενέργειες οι οποίες διαδραματίζονται μέσα σε αυτό είναι σε ετήσια βάση. Όπως είδαμε, ας πούμε, και για την ημέρα καριέρας, η οποία θα διεξαχθεί και του χρόνου κανονικά, ενδεχομένως σε διαφορετικό μήνα από αυτό που τη διεξάγαμε τώρα, αλλά το πλάνο του έργου είναι σε ετήσια βάση.
2: Μάλιστα. Και η ημέρα καριέρας έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν? Ποιο έτος διανύσαμε φέτος?
4: Φέτος ήταν η πρώτη μας ενέργεια,
2: η
4: οποία ξεκίνησε. Ήταν η πρώτη ημέρα καριέρας που διοργανώσαμε με βάση το συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Και φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε και όλες ακόμη περισσότερες και να είναι ακόμη περισσότερο επιτυχημένες για να έχει ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση και από την κοινωνία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και να δώσουμε ευκαιρίες σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε.
2: Ναι, δηλαδή οι δραστηριότητες και τα έργα του προγράμματος έχουν επεκταθεί και στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας. Με ποιο τρόπο? Και ποια είναι η υποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες?
4: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί με προλάβατε ουσιαστικά. Έχουμε ήδη διεξάγει, πέραν της ημέρας καριέρας που τη διεξάγαμε στην Κέρκυρα και είχαμε μια θετική ανταπόκριση, τα πλαίσια των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο έργο συσχετίζονται με θεματικές εισηγήσεις σε σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και σε νησιά όπως είναι η Λευκάδα. Έγιναν κάποιες ενέργειες και τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτιο, όπου ουσιαστικά γίνονται εισηγήσεις σε μαθητές τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, οι οποίοι όμως ενισχύονται κυρίως και με την επαγγελματική τους επιλογή και σταδιοδρομία. Ουσιαστικά λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να έχουν μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, διεξάγαμε συμπληρωματικά, να σας αναφέρω, και κάποια εργαστήρια κινητοποίησης και διάγνωσης αναγκών, τα οποία είχαν να κάνουν με την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης. Αυτά διεξήγησαν στη Ζάκυνθο. Επιπλέον, κάναμε στη Ζάκυνθο και άλλο ένα εργαστήριο, το οποίο έτυχε και αυτό πολύ θετική ανταπόκριση σχετικά με την απασχόληση των νέων, οι οποίοι είναι μέχρι 29 ετών, αλλά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης. Και μπορούσαμε μέσω αυτών των εργαστηρίων, ιδίως και για τους νέους και για τη γυναική απασχόληση, να υποστηρίξουμε τις προοπτικές της απασχόλησης, να τους κατατοπίσουμε σχετικά με την κινητοποίηση ουσιαστικά για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, έχουμε διεξάγει και αυτό είχε διεξαχθεί πριν από 2 εβδομάδες στην Κεφαλονιά. Διεξάγαμε 2 focus groups, τα οποία σχετίζονταν με ουσιαστικά με τον τομέα του τουρισμού και της αγροδιατροφής και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τις προοπτικές που σχετίζονται με αυτούς τους κλάδους και τα οποία μας έδωσαν γόνιμα συμπεράσματα αναφορικά και με ειδικότητες που οι οποίες μπορούσαμε να τις αξιολογήσουμε ως θετικώς δαινόμενες σε μελλοντική βάση ουσιαστικά στα νησιά, στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης λάβαμε και πολύ μεγάλο feedback αναφορικά με προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως καινοτομία στα πλαίσια του κάθε κλάδου, δηλαδή κυρίως στην αγροδιατροφή λάβαμε κάποιες πολύ ωραίες εισηγήσεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες και θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε λάβει μια εξαιρετική ανταπόκριση από το κοινό της περιφέρειας.
2: Α, πολύ ωραία. Άρα ουσιαστικά, αν το έχω καταλάβει σωστά, η μέρα εργασίας είναι ένα σκέλος του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας. Υπάρχουν διάφορα project που τρέχουν παράλληλα. Στην Κέρκυρα, στην ημέρα καριέρας, επιστρέφω, ποιες ειδικότητες είδατε να έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση? Παραμένει ο τουρισμός ο βασιλιάς, ο κυρίαρχος, ή βλέπουμε άνοιγμα και σε άλλους τομείς, ή στην τεχνολογία για παράδειγμα, ή στις υπηρεσίες, ή σε διάφορες τοπικές επιχειρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον τουριστικό τομέα?
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Μου δίνεται μια πάσα ενδιαφέρουσα, διότι εμείς μέσα από τον μηχανισμό επιδιώκουμε μια πολύπλευρη μελέτη ειδικοτήτων, αξιολογώντας δεδομένα από δημόσιους φορείς όπως η ΔΥΠΑ και η ΕΛΣΤΑΤ, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αλλά και με το ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά ότι η αγορά εργασίας της περιφέρειας Ιωνίων Νησιών και ΔΥΤΗ Κέρκυρας είναι μια ευαίσθητη αγορά εργασίας, η οποία εμφανίζει μια μονομέρεια προς τον τουρισμό, και αυτό είναι σαφές. Βλέποντας ενδεικτικά, ας πούμε, κάποιους αριθμούς τους οποίους μπορούμε να αξιολογήσουμε, μπορούμε να δούμε τις αποκλίσεις οι οποίες δημιουργούνται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους ανέργους. Μπορούμε να δούμε τον Αύγουστο, ας πούμε, για παράδειγμα, το 2024 είχαμε 7.400 ανέργους εγγεγραμμένους, ενώ το Φεβρουάριο, που είναι η λογική πάυση της σεζόν, αυτοί εκτινάσσονται στους 35.500 ανέργους. Και υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση στο θέμα του συνόλου της περιφέρειας και σχετικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους, η οποία μας δείχνει ότι ο τουρισμός παραμένει σίγουρα ο κλάδος και με τις μαζί του ειδικότητες, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη μερίδα, έχει τη μερίδα του λέοντος ουσιαστικά. Αλλά εμείς αντλήσαμε και κάποια σήμερα. Παίρνω πάσα ουσιαστικά από την Κεφαλονιά που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι είδαμε και κάποιες ειδικότητες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, ας πούμε, έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον προς το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης είδαμε και τον τομέα της υγείας, ο οποίος σε κάποιες ειδικότητες όπως ο βοηθός φαρμακείου υπάρχει μια ανταπόκριση η οποία είναι θετική γενικότερα από τους εργαζόμενους και υπάρχει μια ζήτηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Επίσης οι τεχνικές ειδικότητες παρουσιάζονται και αυτές να έχουν ένα πλαίσιο ζήτησης, το οποίο είναι και αυτό αξιόλογο. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι μονοπολεί μόνο αμυγός ο τουρισμός, αλλά θα μπορούσαμε να θέσουμε σαν περαιτέρω προτάσεις και αυτή την πλευρά των ειδικοτήτων.
2: Ναι, βέβαια.
4: Η οποία βέβαια. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
2: Βέβαια, αυτές οι ειδικότητες που είπατε θα μπορούσαν να σχετίζονται και με τον τουρισμό. Η τεχνική.
4: Ναι, έχουν μια συσχέτιση. Απλώς ο τομέας υγείας, ας πούμε, είναι ένας τομέας ο οποίος έχει και αυτός την ανταπόκρισή του. Ναι. Η αγροδιατροφή συσχετίζεται και αυτή με τοπικά προϊόντα, σαφώς.
2: Ναι. Ναι. Γενικά από την εμπειρία σας, πώς είδατε την ημέρα καριέρας? Είπατε ότι υπήρχε προσέλευση. Ήταν η αναμενόμενη προσέλευση, είτε από επιχειρήσεις είτε από την πλευρά των ενδιαφερομένων?
4: Αναφορικά με την ημέρα καριέρας, παρά το γεγονός ότι σαν ημερομηνία ήταν μια πρόκληση, διότι όπως γνωρίζετε και εσείς, η σεζόν ξεκινάει στην Κέρκυρα από την 1η Μαΐου, ειδικά ξεκινάμε άμεσα στην Κέρκυρα τη σεζόν.
2: Ακριβώς.
4: Θεωρούσαμε ότι θα είναι μια πρόκληση αυτό, αλλά οι επιχειρήσεις, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων και τους εκπροσώπους και των επιμελητηρίων, αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας για τη συνεισφορά τους και την παρουσία τους. Ήταν κάτι που θα ήθελα να το τονίσω. Θεωρώ ότι είχαμε μια σεβαστή ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Είχαμε 11 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στο πλαίσιο της ημέρας καριέρας, οι οποίες παρέθεσαν και κάποιες θέσεις οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τον τουρισμό αμυγός. Υπήρχαν εταιρείες οι οποίες ζήτησαν και θέσεις με υπαλλήλους γραφείου του γενικών καθηκόντων είτε πιο υψηλών προσόντων. Υπήρξε δηλαδή μια ανταπόκριση και πέραν του τουρισμού. Επίσης, είδαμε και νέους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να ψάξουν για δουλειά. Είχαν διάθεση να μιλήσουμε με τις επιχειρήσεις. Υπήρξε μια ωραία και ουσιαστική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις. Συν του ότι είχαμε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από εξειδικευμένους εισηγητές. Mm-hmm. Είχαμε τον κύριο Ρέκα, ο οποίος μίλησε για το ΕΠΑΣ, την Επαγγελματική Σχολή ουσιαστικά της Κέρκυρας. Είχαμε την κυρία Ρομπόρα που είναι, συμμετέχει μαζί μας σε συγκεκριμένη εκπομπή και μας μίλησε κιόλας και για τα ΕΠΑΛ. Και είχαμε και την κυρία Χιτήρη για τις ΣΑΕΚ. Για τη ΣΑΕΚ της Κέρκυρας, όπου μας μίλησε, όπως και ο κύριος Μαυρονάς που είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς, μίλησε για τις δεξιότητες.
2: Θεωρώ ότι
4: είχαμε μια πολύ θετική συνεισφορά και πιστεύω ότι ήταν ένα προμήνυμα για τις ακόμη καλύτερες ημέρες καριέρας που σκοπεύουμε να διοργανώσουμε.
2: Οι οποίες θεωρείτε ότι θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, ας πούμε, τον Ιανουάριο ή τον Νοέμβριο,
4: Βεβαίως. Το κριτήριό μας αφορά κυρίως τη διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και τη συγκυρία, η οποία θα είναι ακόμη πιο ωφέλιμη και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Διότι αυτός είναι ο στόχος, η ακόμη μεγαλύτερη σύζευξη των επιχειρήσεων μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα αναζητά εργασία και θα πρέπει να διεξαχθούν οι μέρες καριέρας στο κατάλληλο χρονικό σημείο, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση.
2: Ωραία. Και για να το συνοψίσουμε, ποια μπορεί να είναι τα γενικότερα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα στην περιφέρεια Ιωνίσων, αλλά και στους πολίτες, τα ωφέλη ώστε να συνεχιστούν τέτοιου είδους προγράμματα?
4: Κοιτάξτε, ένα βασικό όφελος το οποίο θα επιτευχθεί μέσα του συγκεκριμένου έργου αφορά τη διοικητική αναβάθμιση της περιφέρειας. Και αυτό θα επιφέρει και σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων και ακόμη πιο ωφέλιμων προγραμμάτων για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας της περιφέρειας. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα που θα στοχεύουν στην κινητικότητα της εργασίας. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτής της αναβάθμισης ουσιαστικά συνεισφέρει μαζί με το σχεδιασμό δράσεων που ενισχύουν την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά και με την κατάρτιση και με την εκπαίδευση στην περιφέρεια. Ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ένα τέτοιο ένα τρίτο πλαίσιο το οποίο θα πετύχουμε είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων οι οποίοι βρίσκονται, μεταξύ των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών δομών, αλλά και των δημοσίων φορέων, όπως είναι και η περιφέρεια. Επιπλέον, θεωρώ ότι η παρακολούθηση των τάσεων και των μεταβολών στους τομείς και στα επαγγέλματα της περιφέρειας, σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της διάγνωσης της αγοράς εργασίας της περιφέρειας, θα συνεισφέρει σε μια γενικότερη αναβάθμιση της αγοράς εργασίας μέσω και των επιχειρήσεων αλλά και των δεξιοτήτων των οποίων θα χρειαστεί να βελτιώσουν και να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο τι χρειάζονται οι συμμετέχοντες στο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Έτσι είναι. Και, εφόσον πρόκειται και για ένα πενταετές πρόγραμμα, θα έχετε την ευκαιρία στη λήξη του προγράμματος αυτού να έχετε και συγκεκριμένα νούμερα, να δείτε πώς χρόνο με το χρόνο τα νούμερα αυτά αλλάζουν, πώς βελτιώνεται ή δεν βελτιώνεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι το πλαίσιο της μελετητικής συνεισφοράς του έργου, αλλά κυρίως και της χρήση των ψηφιακών εργαλείων, η οποία και αυτή μας παραθέτει, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε ακόμη περισσότερο τις τάσεις και τις προτιμήσεις που υπάρχουν από πλευρά και των επιχειρήσεων, αλλά και των δυνητικά εργαζομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να αλλάξουν εργασία, είτε είναι κάποιοι άνεργοι και θέλουν να απασχοληθούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι γενικότερα μια πολύ κατατοπιστική δράση, που θα συνεισφέρει στην περαιτέρω αναβάθμιση της αγοράς εργασίας της περιφέρειας.
3: Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Γιακό, και εγώ σε αυτό το συλλογισμό σας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια περιφέρεια νησιωτική, με όλα τα προβλήματα που εμείς βιώνουμε εδώ και η περιφέρεια ως μηχανισμός, ως αρχή επίσης προσπαθεί να επεξεργαστεί για να λειτουργήσει. Το να έχουμε μια ομπρέλα και να υπάρχει μια τέτοια σύνθεση που σιγά σιγά στο πλαίσιο των ετών να επεκταθεί και στους άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο από κάθε άποψη. Δηλαδή, με την ευκαιρία αυτή, η οποία έχει και μια μεγάλη κοινωνική βάση αυτό το πρόγραμμα, νομίζω ότι προάγεται και η συνοχή της περιφέρειας, όχι σε υπηρεσίες, αλλά στην κοινωνική της βάση και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχει η αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις που έχουν επιχειρήσεις και η σύνθεση μεταξύ τους. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμο να επιτευχθεί και σε μικρότερο χρόνο των 5 ετών, θα έλεγα, γιατί είναι κάτι το οποίο εμείς βιώνουμε πολύ πριν ξεκινήσει ο μηχανισμός.
4: Μάλιστα.
3: Συστηματικά, και θα μπορούσαν είτε να αναδιαταχθούν δυνάμεις, είτε να αποδεσμευτούν από αυτό και να ασχοληθούν αλλού και να, με αυτόν τον τρόπο και με τη συνοχή να πετύχουμε μια πιο ενιαία βάση για την περιφέρεια. Βέβαια, τα προβλήματα νησιωτικότητας υπάρχουν. Τα νησιά δεν έρχονται πιο κοντά με αυτό, αλλά μπορεί να έρθουν οι επιχειρήσεις πιο κοντά, μπορεί να έχει η συλλογιστική των επιχειρήσεων πιο κοντά, μπορεί να γίνουν καταμερισμοί δραστηριοτήτων από χώρο σε χώρο.
4: Ακριβώς,
3: να ενισχυθεί ο αγροτουρισμός της Κεφαλονιάς και από εκεί να πάρουμε και εμείς στην Κέρκυρα μηνύματα και τρόπους να ενισχύσουμε το δικό μας. Και αντίθετα, αυτό
4: ακριβώς
3: είναι το σχέδιο.
4: Ακριβώς αυτή είναι η βάση, κύριε Μαυρονά, για το γεγονός ότι το έργο το συγκεκριμένο περιέχει δράσεις οι οποίες θα διεξαχθούν όχι μεμονωμένα σε ένα νησί από τον Ιωνίων, αλλά θα γίνονται δράσεις και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Και αργότερα και στην Παξού, στην Ιθάκη ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για ένα έργο το οποίο θέλει να έχει σκοπό να ενισχύσει εν συνόλο την αγορά εργασίας των Ιωνίων.
3: Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε Γιακό. Δηλαδή αντί να χτίσουμε μια γέφυρα που είναι δύσκολο να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης, Παξών, χτίζουμε ένα τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλη χωρίς να χτίσουμε, αλλά να επεξεργαστούμε τρόπους που μπορούν να γίνουν αυτά χωρίς τεχνικά έργα. Δηλαδή ένα διοικητικό, ένα οργανωτικό έργο, ένα τέτοιο είδους έργο, το οποίο δεν έχει να κάνει με χτισήματα, έχει να κάνει με χτίσιμο κοινωνίας, βασικά να το πω έτσι, και αναγκών.
4: Ακριβώς,
3: να το λέει και ο ορισμός, το όνομα, περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης, λέει.
4: Ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά συνδυάζουμε ένα αποθετήριο γνώσης, το οποίο βασίζεται πάνω στο μελετητικό έργο που διενεργείται μέσα στα πλαίσια της δράσης, και το συνδυάζουμε και με ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες θα είναι εν της πράγμαση η μετουσίωση ουσιαστικά των προσπαθειών και της αναβάθμισης που επιδιώκουμε να πετύχουμε μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου.
3: Ωραία.
4: Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε και την λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων για τους ωφελούμενους, είτε είναι αυτοί επιχειρήσεις, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε άνεργοι που θέλουν να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Και θα τους πρότεινα να επισκεφθούν το site μας, γιατί έχει γίνει μια καλή δουλειά στο site μας, ούτως ώστε να μπορέσουν, το site μας η διεύθυνση είναι pinmae.gr, μπορούν να το επισκεφθούν, προκειμένου να δουν και για τις δράσεις που έχουμε ήδη υλοποιήσει, αλλά και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Κέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Να περάσουμε και στην κυρία Ρομπόρα.
5: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Ρομπόρα.
2: Εσείς είστε εκπαιδευτικός στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, και ασχολείστε με την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση. Θα ήθελα την αποτίμηση της ημέρας καριέρας και από τη δική σας πλευρά. Πώς ένιωσαν οι μαθητές που φέρατε? Ήτανε άνετοι, αγχωμένοι, ήταν περίεργοι, είχαν ενδιαφέρον? Τι ανατροφοδότηση πήρατε την επόμενη μέρα, ας πούμε?
5: Η αλήθεια είναι ότι η μέρα καριέρας ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία για όλους, και για επιχειρήσεις και για εργαζομένους, αλλά και για τους μαθητές, καθώς ακούστηκαν έτσι και μεταφέρθηκαν στο κοινό και η σημασία αλλά και η σημαντικότητα που είχε αυτή η δράση της περιφέρειας. Όσον αφορά τώρα τους μαθητές, στην αρχή υπήρχε, μπορώ να πω, ένα άγχος, μια μηχανία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτό κράτησε λίγο, γιατί πολύ γρήγορα τους είδα να ανοίγονται, να ρωτούν και να συμμετέχουν λίγο πιο ενεργά.
2: Δείξαν ενδιαφέρον δηλαδή τα παιδιά να μάθουν.
5: Υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον, έτσι, και μια πραγματική περιέργεια για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, καθώς ακόμη αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε ένα σχολικό περιβάλλον. Το feedback τώρα που έλαβα ήταν εξαιρετικά θετικό. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ τη διαδικασία αυτή. Ένιωσαν ότι συμμετέχουν έτσι σε κάτι ουσιαστικό. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν επαγγελματικό ρόλο. Και αυτό για μας ήταν μια τεράστια επιτυχία.
2: Βέβαια, γιατί είναι σχετικά κοντά τα παιδιά αυτά. Τι τάξη ήτανε?
5: Τα παιδιά αυτά είναι τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Τελειώνουν σε λίγες μέρες, οπότε θα μπουν στην αγορά εργασίας.
2: Οπότε είναι αύριο αυτό. Ήτανε...
5: Ακριβώς.
2: Ήτανε πάρα πολύ χρήσιμο για αυτές τις ηλικίες να γίνει μια μικρή προσομοίωση.
5: Πάρα πολύ χρήσιμο, ξεκίνησε όλη η διαδικασία ακόμη από το σχολικό περιβάλλον, το να προετοιμάζουμε ένα βιογραφικό για να πάμε σε κάποιον εργοδότη.
2: Βέβαια.
5: Οπότε μπήκαν σε μια διαδικασία που δεν την είχαν ξαναζήσει και πόσο μάλλον. Όταν έρχονται από κοντά σε επαφή και σε συνέντευξη με κάποιον εργοδότη, πώς αλλάζουν όλα τα πράγματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο θεσμός της μαθητείας συνδέεται με την ημέρα καριέρας?
5: Ναι, συνδέεται άμεσα. Θα έλεγα ότι η ημέρα καριέρας γενικότερα είναι το πρώτο βήμα και η μαθητεία είναι το επόμενο. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, γνωρίζουν επαγγελματίες, ακούν εμπειρίες, καταλαβαίνουν τι ζητάει ένας εργοδότης και μετά μέσα από τη μαθητεία έχουν τη δυνατότητα να μπουν πραγματικά σε ένα χώρο εργασίας και να ζήσουν αυτή την εμπειρία στην πράξη. Οπότε θεωρώ ότι η μία δράση συμπληρώνει την άλλη.
2: Ναι, λειτουργούν συμπληρωματικά. Mm-hmm. Και η εκπαίδευση με την πραγματική αγορά εργασίας πώς συνδέεται? Δηλαδή τα παιδιά περιμένουν, μαθαίνουν από μία μέρα καριέρας ή τέτοιο αντίστοιχο πρόγραμμα πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος?
5: Πιστεύω γενικότερα ότι σήμερα είναι απαραίτητο η εκπαίδευση να συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η θεωρία.
2: Ακριβώς.
5: Τα παιδιά χρειάζονται εικόνες, επαφή, εμπειρία και τέτοιες δράσεις όπως ήταν και η μέρα καριέρας κάνουν ακριβώς αυτό. Δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργεί η αγορά, να καταλάβουν τις απαιτήσεις, έτσι ώστε να δώσουν έμφαση και αυτά, ίσως και μαθησιακά σε πολλά πράγματα. Έτσι. Αλλά. Και το πιο σημαντικό θεωρώ ότι αρχίζουν και πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους. Δηλαδή είναι και λίγο και κάποιο θέμα αυτοπεποίθησης πολλές φορές.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους εργοδότες, γιατί έρχονται σε επαφή με νέους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση, έχουν δυνατότητες και ίσως να έχουν και περισσότερες δεξιότητες στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή που βρισκόμαστε. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη σχέση.
3: Ναι. Είναι, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Ρομπόρα. Η αυτοπεποίθηση που λέτε που υπάρχει και που λέμε όλοι μας κτίζεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να μαθευτεί σε ένα σχολείο. Έτσι. Και εκεί οι σκέψεις που έχουν τα παιδιά και που τολμούν ή τέλος πάντων τελευταία στιγμή δεν τολμούν ή το λένε ή μιλάνε με τους εργοδότες, χτίζει αυτοπεποίθηση. Παίρνουν μικρές νίκες, ας πούμε, αν καταφέρουν να πουν τη γνώμη τους. Παίρνουν ακόμα μικρές νίκες αν καταφέρουν να ζητήσουν αυτό που θέλουν από τον απέναντι της συνέντευξης, ότι ζητάω αυτό ή θέλω εκείνο. Και να μην γίνει ακόμα αυτό, το αρθρώνουν. Είναι μεγάλη υπόθεση για την αγορά εργασίας. Αν δεν ζητήσεις κάτι δεν μπορεί να το έχεις.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Οπότε τελικά αυτό είναι σαν ένα εργαστήριο των απαραίτητων εκπαιδευτικών γνώσεων, κατά τη γνώμη μου, σε μια πραγματική ή τουλάχιστον προσομοιωμένη ασφαλή λειτουργία, να το πω έτσι. Και δεν θα εκτεθούν απέναντι της αγοράς, θα γνωρίσουν όμως. Και αυτό είναι καλό για την επόμενη φορά. Είναι πολύ καλό.
2: Κυρία Ρομπόρα, εσείς είστε εκπαιδευτικός με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε δομές κατάρτισης. Πώς κρίνατε την διοργάνωση? Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για τη συνέχεια? Θα ξαναγίνει, είπε ο κύριος Κέκος, θα γίνει και του χρόνου η μέρα καριέρας. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε?
5: Καταρχήν να πω ότι η διοργάνωση ήταν πραγματικά πολύ καλή και αξίζει να σταθούμε γενικότερα στο γεγονός ότι ήταν μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων που έγινε για πρώτη φορά. Έτσι. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον τουρισμό, έτσι, που παρόλο που και εγώ η ίδια είμαι σε αυτόν τον κλάδο, πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Απλά εδώ μιλάμε ότι ανοίγουμε και άλλους δρόμους και για άλλα επαγγέλματα. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τους εργαζόμενους, αλλά και τους μαθητές να δουν περισσότερες επιλογές και να σκεφτούν και πιο ουσιαστικά το μέλλον τους. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει όχι μόνο να συνεχιστούν, αλλά και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. ίσως με περισσότερες επιχειρήσεις, με περισσότερη αλληλεπίδραση, αλλά και ίσως και με κάποιες βιωματικές δράσεις, όπως ας πούμε κάποια workshops που μπορούν να γίνουν. Οπότε θεωρώ ότι η διοργάνωση πρέπει όχι απλά να μείνει, να γίνει θεσμός.
3: Ναι. Σωστά και εγώ.
2: Και έγινε μια καλή αρχή δηλαδή φέτος.
5: Έγινε μια φοβερή αρχή. Είναι πολύ ωραία αρχή. Νομίζω ότι ακούστηκε. Νομίζω ότι και αυτοί που δεν πρόλαβαν να έρθουν και να παρευρεθούν εκείνη την ημέρα, γιατί έγινε, όπως ανέφερε και ο κύριος Κέκος, πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό και αργήσαμε γενικά να κάνουμε τέλος πάντων την ημέρα καριέρας, που θα γίνει του χρόνου, θα γίνει ακόμη πιο γρήγορα, έτσι.
4: Mm-hmm. Και περισσότερο.
5: Ναι. Και περισσότερος κόσμος θα το δει, γιατί και πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη βρει κάποιες δουλειές, ίσως έχουν φύγει από το νησί. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου θα δώσει μια μεγαλύτερη ένταση και στην Κέρκυρα, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά.
2: Μάλιστα, κυρία Ρομπόρο, σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννου, κύριε Κέκο, κύριε Μαυρονά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρομπόρο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Κέκο, να ρωτήσω κάτι.
4: Παρακαλώ.
3: Όταν λέτε υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τέλος πάντων στο σχέδιο υπάρχει, για τους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, έχετε κάτι να πείτε σε αυτό επιπλέον?
4: Αυτό που ανέφερα εγώ στους νέους εκτός εκπαίδευσης αφορά κυρίως και την διοργάνωση των εργαστηρίων κινητοποίησης που διεξάγονται στα πλαίσια του έργου. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς ένα ετήσιο σχέδιο, κανονικά ετησίως όπως αναφέραμε και προηγουμένως, mm-hmm. διεξάγονται εργαστήρια κινητοποίησης, το συνδιάγνωση αναγκών και πληροφόρηση για ανθρώπους που είναι νέοι έως 29 ετών και είναι είτε εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης, mm-hmm. αλλά και για απασχόλησης. Και τους δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις προοπτικές απασχόλησης που υπάρχουν στην περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύσουμε την πιθανότητά τους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
3: Σωστά. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την Κέρκυρα, για σε αυτό το πεδίο?
4: Σίγουρα θα γίνουν ενέργειες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η πρώτη ενέργεια έγινε στη Ζάκυνθο. Είχε γίνει τη Μεγάλη Τετάρτη, έγινε το πρώτο εργαστήριο. Mm-hmm. που αφορούσε τους νέους αυτής της κατηγορίας.
3: Τους νύχτες
4: και
3: εννοείται.
4: Φιλοδοξούμε να πραγματοποιήσουμε αντίστοιχες δράσεις και στην Κέρκυρα και ενδεχομένως και σε άλλα νησιά του Ιωνίου και στην Κεφαλονιά.
3: Κατάλαβα.
2: Άρα τα προγράμματα αυτά αφορούν τόσο τελειοφύτους ή αποφύτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όσο και αποφύτους λυκείου. Ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά. Αφορά όλους.
4: Γενικά, ναι. Αφορά όσους είναι εκτός εκπαίδευσης. Εμείς δεν λέμε σε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, αν ήταν εκτός εκπαίδευσης, δεν είναι τριτοβάθμιας ή οτιδήποτε. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι εκτός εκπαίδευσης κλπ. Και απασχόλησης φυσικά. Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτές τις δράσεις, να λάβουν μια χρήσιμη και γόνιμη πληροφόρηση αναφορικά με την επιθυμία τους να επανενταχθούν ενδεχομένως και στην αγορά εργασίας άμεσα.
3: Ξέρω, η εργασία είναι δικαίωμα όλων, ανεξάρτητα μόρφωσης.
4: Και κατεκριμένος συνταγματικός.
2: Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που λέτε, κύριε Κέκο. Παναγιώτη, θέλω και τη δική σου εκτίμηση από εκείνη τη μέρα. Εσύ, σαν σύμβουλος σταδιοδρομίας, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ενδεχομένως. Εσύ τι ανατροφοδότηση έλαβες που μπορείς να μεταφέρεις στους ακροατές μας?
3: Λοιπόν, εγώ καταρχήν ήρθα σε επαφή με εργοδότες, επιδιώκω να έρχομαι και ήρθα πολύ καλά σε επαφή με εργοδότες που αναζητούν. Κατά συνέπεια πήρα την εμπειρία αυτών για το τι ζητούν και το πώς το ζητούν. Και εμπλεκόμενος στη διοργάνωση της ημέρας εργασίας, επίσης ήρθα και σε επαφή με πιθανούς ωφελούμενους. Άρα δηλαδή το είδα αυτό
2: και
3: από τις δύο πλευρές και ως οργάνωση. Ήταν εξαιρετική. Πέραν των μικρών ή μεγαλύτερων προβλημάτων που συναντήσανε, ήταν τόσο πολύ καλή η ομάδα και η οργάνωση και η διάθεση για οργάνωση που εξεπεραστήκαν πολλά προβλήματα καθημερινότητας και την έζησαν όσοι προσήλθαν εκεί σαν μια ροή η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος ήταν ακριβώς αυτό, ότι παιδιά που ήταν σε μια άκρη της αίθουσας ξεθαρεύανε και πλησιάζανε τις επιχειρήσεις για να ρωτήσουν, έστω και αν δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή. Αυτοί που είχαν δηλώσει συμμετοχή ολοκλήρωσαν αυτό το αναμενόμενο για αυτούς και θεωρώ ότι δημιουργήθηκε μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσει αυτό να εξελιχθεί σε κάτι που θα είναι και εργασιακά ωφέλιμο και οικονομικά ωφέλιμο και για τις επιχειρήσεις και κοινωνικά ωφέλιμο.
2: Έτσι είναι, γιατί και εγώ που ήρθα προς το τέλος,
3: ναι,
2: είδα τα τραπέζια γεμάτα και mm-hmm. από την πλευρά της επιχείρησης, αλλά καθόταν πάντα κάποιος από την άλλη πλευρά και ρωτούσε πληροφορίες και γενικά είδα νέο κόσμο να ρωτάει.
3: Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
2: Που είναι το πιο σημαντικό.
3: Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία γιατί κάποιος που ήρθε εκεί και πέρασε από 2-3 τραπέζια διεκδίκησε, να το πω έτσι, τη δικιά του θέση εργασίας απέναντι σε 3 εργοδότες, διαφορετικά άτομα, διαφορετικά αντικείμενα ενδεχομένως, αλλά κατά συνέπεια δοκίμασε και αυτό που προσφέρει ο ίδιος. Έτσι θα του μείνει η διαδικασία αυτή για την επόμενη φορά.
2: Σωστά. Εντάξει, άρα και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία,
3: είναι
2: πιστεύεις,
3: μεγάλη για μένα,
2: για την ημέρα καριέρας.
3: Για τη δουλειά μου είναι μεγάλη
2: δουλειά
3: αξία. Έτσι, το ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι φοιτητές, είτε μαθητές, είτε εργαζόμενοι μεγαλύτεροι, συνειδητοποιούν ότι αυτό που ζητάνε είναι κάτι φανερό, μπορούν να το ζητήσουν από το, και να το αντιμετωπίσουν ευθέως από τον εργοδότη μέσα στα πλαίσια του νόμου, αν θέλετε, και να μην το περιδιαβαίνουν από αυτή σε στόμα και από στόμα σε αυτή, δεξιά και αριστερά.
2: Να γίνει κάτι έτσι, συγκεκριμένο,
3: ναι,
2: δηλαδή,
3: να το διεκδικήσουν. Και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην αναζήτηση της εργασίας τους, προβάλλοντας τον εαυτό τους.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Τι συμβουλεύεις τους ωφελουμένους πελάτες σου, οι μαθητές, να τα κυνηγάνε αυτά τα προγράμματα?
3: Κοιτάξτε, η εργασία πριν από μερικά χρόνια ήταν μια πολύ απλή υπόθεση. Δηλαδή πήγαινα στο θείο μου και του έλεγα: «Θείε, έχεις ξανά 5 γνωστούς?» «Ναι, έχω». Όταν βρήκα εγώ δουλειά στο ξενοδοχείο την πρώτη φορά που ζήτησα, κάποιος γνωστός του πατέρα με πήρε στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ απλό. Ήταν διαδικασία 2 βημάτων που λέμε τώρα.
2: Και από στόμα σε στόμα.
3: Και από στόμα σε στόμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί και οι εργασίες είναι πάρα πολλές και οι εταιρείες που θα ζητούν και η ανεργία υπάρχει, αλλά είναι, όταν λέμε ανεργία, λέμε κάτι το οποίο είναι άμορφο και τώρα το θέλουμε να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο το άμορφο και να το περάσουμε μέσα από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό που θέλουμε. Οπότε το να ψάχνεις το τι υπάρχει στην αγορά είναι μια μεγάλη διαδικασία. Δηλαδή θα πρέπει να, μάλλον ωφελείται κάποιος αν παρακολουθεί όσο μπορεί τις ημέρες εργασίας, έτσι, οργανωμένα και συντονισμένα, προετοιμασμένος για αυτό που θέλει να πάει να ρωτήσει. Κατά συνέπεια θέλει ένα χαρτάκι νωρίτερα να δει, να γράψει τι θέλω εγώ από αυτό.
2: Σωστά.
3: Τι ψάχνω, τι
2: να φτιάξει
3: θέλω.
2: Το βιογραφικό του.
3: Αυτό είναι μετά.
2: Ωραία.
3: Το πρώτο είναι τι θέλω. Να το αναγνωρίσει αυτό που θέλω. Να δει ποιοι είναι εκεί. Άρα λοιπόν θα μιλήσει με κάποιους συγκεκριμένους. Να ψάξει μέσα από αγγελίες, άρα και ένας δεύτερος τρόπος. Να μιλήσει με φίλους και φίλες, αυτό δεν το σταματάμε γιατί είναι κοινωνικό και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Γενικά δηλαδή έχει πολλούς τρόπους. Δεν σταματάμε στο ένα τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό, δηλαδή η ημέρα εργασίας, είναι ένα από τα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος, που επειδή ακριβώς μαζεύει και εργαζόμενους και εργοδότες στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο χώρο, θέλει και μια ιδιαίτερη οργάνωση και έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί βλέπεις πολλούς που θα δεις. Άρα λοιπόν το θεωρώ όπου μπορούν και όπου βρεθούν να αναπτύξουν τους δρόμους που έχουν για να ψάχνουν εργασία, mm-hmm. εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους και όντας προετοιμασμένοι για το που ζητάνε.
2: Ναι.
3: Για να μην πετύχουν στο τέλος να είναι απέναντι σε κάτι που δεν ήθελαν ενδεχομένως.
2: Σήμερα η κυρίαρχη αγωνία ή προτεραιότητα των νέων ποια είναι? Είναι η εύρεση εργασίας, είναι ο μισθός που θα τους δώσει αυτή η εργασία ή αν η εργασία θα τους προσφέρει εξέλιξη? Ναι. Πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα?
3: Αυτό αγγίζεται κάτι που στην επιστήμη μας, στη δουλειά μας λοιπόν το λέμε αξίες της εργασίας. Ποια είναι η αξία της εργασίας? Η αξία της εργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία κάθε περίοδο. Μερικές αξίες από αυτές είναι οι ίδιες πάντα. Δηλαδή το να αμείβεσαι για την εργασία σου είναι κάτι πολύ παλιό. Άλλες αξίες είναι αυτές που σου φέρνει η ηλικία σου. Δηλαδή τα μικρά παιδιά, ας πούμε, οι έφηβοι θέλουν να γίνουν πολύ νομικοί, ας πούμε, ή εγκληματολόγοι, γιατί θέλουν να υπάρχει στην κοινωνία μια, να μην υπάρχει έγκλημα και να υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν συνεχίζει να υπάρχει αργότερα. Δεν είναι, γι' αυτό αξία πιο μετά. Άρα λοιπόν έχουμε αξίες οι οποίες αλλάζουν με τα χρόνια, με τις εμπειρίες, με τις ανάγκες, αν θέλετε. Λοιπόν, ο μισθός είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όταν το συγκεκριμενοποιήσει κανείς κάτι τέτοιο και το βάλει στο μυαλό του, αυτό σας είπα νωρίτερα ότι πρέπει να ξέρει τι θέλει και τι ρωτάει, παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, κάποιος θα σου πει ναι, να πάρω χρήματα, αλλά δεν θέλω να με βάλετε να δουλεύω σε ένα στενό, σε ένα κουτί 5x5 με ένα γραφείο, ας πούμε, και να μου δίνετε πολλά λεφτά. Με ενδιαφέρει να βγω έξω στο περιβάλλον και εκεί πέρα να βγάλω λιγότερα λεφτά. Άρα με ενδιαφέρει πιο πολύ το περιβάλλον, με ενδιαφέρει πιο πολύ να έρχομαι σε επαφή με κόσμο παρά να κάθομαι με τα χαρτιά μου. Λοιπόν, οπότε ο μισθός μόνος του δεν είναι κάτι. Μόνος του. Είναι μαζί με κάποια άλλα πράγματα. Οπότε όλα αυτά που είπατε, το να βρω δουλειά με ένα συγκεκριμένο μισθό, το να βρω δουλειά σε ένα συγκεκριμένο χώρο με ανθρώπους γύρω μου, το να μου προσφέρει η δουλειά αυτή η εξέλιξη, να μου προσφέρει ταξίδια, να μου ανοίγει ορίζοντες ή αφήστε με, λέει κάποιος νέος. Εγώ θέλω να το κάνω και 9 με 5 και να πάω σπίτι μου μετά και να κάνω κάτι άλλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
2: Γι' αυτό είναι δύσκολο. Θέλω την ένταση, θέλω την ηρεμία, οτιδήποτε.
3: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο το να δω ποιος είμαι και τι θέλω από τη δουλειά μου,
2: ναι,
3: και να το ψάξω αυτό, και γι' αυτό θα πρέπει να πάω να προσπαθήσω να συναντήσω πολλούς ενδεχόμενους εργοδότες μου.
2: Μάλιστα. Κύριε Κέκοση, τι λέτε για την ίδια ερώτηση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η κυρίαρχη αγωνία ή προτεραιότητα των νέων, η έβρεση εργασίας, ο μισθός ή η εξέλιξή τους μέσα σε αυτή, από τη δική σας πλευρά ως σύμβουλος επιχειρήσεων?
4: Με τη δική μου εμπειρία και ως ένας άνθρωπος που έχω και μια επαφή και με ακόμη, όπως και ο κύριος Μαυρονάς προφανώς και εσείς, αλλά με την επαφή που έχω αυτή τη στιγμή και με νεότερους ανθρώπους, θεωρώ ότι με βάση τη δυσκολία της καθημερινότητας και τις μεγάλες απαιτήσεις ενδεχομένως που υπάρχουν σε θέματα ακρίβειας και γενικότερα βιωτικού επίπεδου, θεωρώ ότι το πρώτο κριτήριο πολλών νέων ανθρώπων έγκυται στο μισθό. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θα κοιτάξουν αρχικά σαν κριτήριο επιλογής εργασίας τα χρήματα τα οποία θα λάβουν, κυρίως για την εξασφάλιση ενός απαρκούς βιωτικού επίπεδου. Ναι. Δευτερευόντως, θεωρώ ότι ένα κριτήριο το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό στο βάθος χρόνου για την εργασία τους, σίγουρα αφορά και το περιβάλλον τους. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον, το οποίο, όπως είπε και ο Παναγιώτης Ομοβρονάς, δεν τους παραθέτει τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες προοπτικές εξέλιξης, τις αντίστοιχες προοπτικές εκπαίδευσης περαιτέρω και εξοικείωσης ή βελτίωσης των γνώσεών τους, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα επιλέξουν να αλλάξουν περιβάλλον. Αλλά συνήθως, βάσει το feedback που λαμβάνω, θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι, το βασικό τους κριτήριο έγκυται κυρίως και στις απολαβές. Κυρίως λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς, προκειμένου να έχουν μια ανεξαρτησία στην καθημερινότητά τους και να μπορούν να αποφορτίζονται κιόλας από όλα τα δεδομένα της καθημερινότητας τα οποία βιώνουμε και όλοι μας, προφανώς.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η απάντηση ενός Νίκο, μια εξαιρετική απάντηση ενός συμβούλου επιχειρήσεων του κυρίου Κέκου.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ήθελα και τη δική του γνώμη. Για την ρεαλιστική, ακριβώς.
4: Λέω μια ρεαλιστική βάση, η οποία είναι δεδομένο, με συγχωρείς Παναγιώτη, είναι δεδομένο ότι ένας νέος εργαζόμενος επιθυμεί διακαώς την εξέλιξή του και την βελτίωση γενικότερα των ικανοτήτων του και την εξοικείωσή του με νέα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο το οποίο θα λάβει υπόψη του όταν θα επιλέξει ένα πλαίσιο εργασίας, διότι αυτό μιλώ εκ της τριβής μου και με τον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ότι ένα βασικό κριτήριο το οποίο κοιτούν οι νέοι σήμερα ημέρα έχει να κάνει και με τις απολαβές κυρίως.
2: Ναι, έτσι είναι.
3: Είναι το πρώτο αυτό, γιατί σε κάνει να ψάνεις τα υπόλοιπα, έτσι.
4: Γιατί είναι αυτό, η βασική προϋπόθεση που ορίζει.
3: Εξασφαλίζεις αυτό και ψάχνεις τα υπόλοιπα. Αλλά το μόνο του δεν λέει κάτι. Δεν αξιοποιείται εύκολα από τον νέο. Αξιοποιείται δηλαδή άμεσα. Δηλαδή θα πάρω τα χρήματα που μου δίνετε για να μπορέσω μετά να εξελιχθώ κάπου αλλού. Γιατί αυτό που ζω σε αυτή τη δουλειά, το να είσαι σερβιτόρο, ας πούμε, το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, είναι εξοντοτικό.
4: Ναι, φυσικά.
3: Έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ καιρό. Θα το κάνεις μέχρι τα 30 κάτι σου.
2: Μπορεί να είναι η αρχή να μαζέψω αυτό λεφτά λέω. Για να κάνω κάτι άλλο.
3: Έτσι.
2: Μετά.
3: Αυτό ναι. Αυτό έχει κάποια συγκεκριμένη λογική, την οποία σαφώς και συμφωνώ, Νίκο, με αυτό που λες, και στη δικιά μας δουλειά το κοιτάζουμε με μεγάλη σημασία αυτό, για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική στη σχέση που θα έχει με την εργασία αυτός ο άνθρωπος.
4: Ξεκάθαρα. Έτσι. Βεβαίως.
3: Οπότε δηλαδή ναι. Τα μαζεύουμε.
2: Παναγιώτη, στις ημέρες καριέρας γενικά, σε αντίστοιχα προγράμματα, ο υποψήφιος έχει ελάχιστο χρόνο μπροστά σε έναν εργοδότη. Mm-hmm. Ποια είναι η χρυσή συμβουλή που δίνεις για το πώς να παρουσιάσει κανείς τον εαυτό του σε λίγα λεπτά?
3: Ναι. Να παρουσιάσει αυτό που είναι.
2: Είναι ειλικρινής,
3: θέλει,
2: δηλαδή.
3: Να είναι ειλικρινής, έτσι, να έχει ψάξει όντως νωρίτερα τι ακριβώς θέλει και τι είναι αυτό που θα το κάνει να... θα πρέπει να πει στον απέναντι για να του δείξει τι ζητάει και να αναζητήσει, από τον απέναντι του τις ίδιες απαντήσεις κατά κάποιο τρόπο. Να ξέρει με ποιον μιλάει, να έχει προετοιμαστεί με ποιον μιλάει, να ξέρει τι ζητάει, από ποιος είναι απέναντι του, αν είναι διευθυντή ξενοδοχείου, να ξέρει τι θα ζητήσει. Να μην πει ήρθα για να βρω μια δουλειά, να βρω μια δουλειά τέτοια και τέτοια και τέτοια.
2: Να είναι σαφής και συγκεκριμένος δηλαδή.
3: Να είναι σαφής και συγκεκριμένος για να βρει τη δουλειά που θα μπορέσει να αποδώσει μετά και θα τον κρατήσει στη δουλειά. Γιατί η πρόσληψη μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει και συνέχεια.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει.
2: Και αυτό μας ενδιαφέρει, η συνέχεια.
3: Και φυσικά να προβάλλει στοιχεία, δεξιότητες που έχει σχετικά με την οργάνωση, με την επικοινωνία, με την αντίληψη. Που είναι αυτές που λέμε οριζόντιες δεξιότητες και πάντα είναι σημαντικές οτιδήποτε δουλειά και να κάνεις. Αυτά.
2: Μάλιστα. Κύριε Κέκο, θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ποια δεξιότητα θεωρείτε απαραίτητη επιβίωσης για το μέλλον σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, όπως είναι αυτή που διανύουμε τώρα?
4: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή και μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε ενδεχομένως και τις δεξιότητες και σε hard skills και σε soft skills ενδεχομένως. Αλλά θεωρώ ότι μια βασική δεξιότητα, θα μιλήσω για τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί αυτός θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός. Θεωρώ ότι είναι ο παράγοντας της κριτικής ικανότητας και της ενσυναίσθησης. Αυτούς τους δύο παράγοντες θεωρώ εγώ ως βασικούς για την επιβίωση κάποιου, σε εισαγωγικά πάντοτε επιβίωση, στα πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και εναλλασσόμενου πεδίου ουσιαστικά της αγοράς εργασίας.
2: Ακριβώς.
4: Θεωρώ ότι η εκατάρτιση μέσα σε νέα τεχνολογικά μέσα είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο για τον εκάστοτε εργαζόμενο. Διότι το κίνητρο της εξοικείωσης με τα αντικείμενα και της επιβίωσης στο εργασιακό γίγνεσθε είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος μπορεί να το καταφέρει. Όμως τα soft skills θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά και θεωρώ ότι παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στο ζήτημα της προσαρμογής ενός ανθρώπου στην αγορά εργασίας.
2: Μάλιστα, Παναγιώτη.
3: Νίκο, να προσθέσω την προσαρμοστικότητα σε αυτά που είπες.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Με δεδομένα τα δύο προηγούμενα που είπες.
4: Την βάζω, ναι, εγώ Παναγιώτη, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θεωρώ δεδομένη στο θέμα της κριτικής ικανότητας εγώ. Δηλαδή θεωρώ την κριτική ικανότητα ως ένα κριτήριο γι' αυτό.
3: Ναι, ναι. Ναι, γιατί προσαρμοστικότητα δεν είναι προφανώς το να λέω πάντα ναι, έτσι. Είναι το να προσαρμόζομαι σε εξελίξεις εντός της εργασίας.
4: Και να ξέρω να λέω και όχι, έτσι.
3: Και να ξέρω να λέω και όχι και να ξέρω να είμαι και δημιουργικός και να βλέπω μπροστά μου το τι συμβαίνει και να μπορώ να προσαρμόζομαι σε κάτι καινούριο, σε κάτι που έρχεται.
4: Πάρα πολύ σωστά.
3: Οπότε να συμφωνήσουμε και εδώ.
2: Πώς ένας νέος μπορεί να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες? Θα μου απαντήσετε και οι δύο.
3: Την ακούω στο Πανεπιστήμιο της ζωής του πεζοδρομίου. Αυτά όμως δεν γίνονται έτσι. Για να ακούσουμε τον Νίκο.
2: Κύριε Κέκο,
4: ναι, βεβαίως,
2: πόσο
4: κοιτάξτε,
2: εύκολο είναι σήμερα να αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες?
4: Θεωρώ ότι σήμερα, ειδικότερα με την απουσία ενδεχομένως της άμεσης επικοινωνίας, της διαπροσωπικής σχέσης γενικότερα, και δει με το πώς έχει διαμορφωθεί και η καθημερινότητα, θεωρώ ότι ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας εξασφάλισης ενός επαρκούς επίπεδου προσαρμογής ενδεχομένως και απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων. Θεωρώ ότι το βασικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργούνται οι συγκεκριμένες δεξιότητες, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Παναγιώτης, αφορά κυρίως την οικογένεια, το περιβάλλον, τον κύκλο και το σχολείο φυσικά, αλλά Θεωρώ ότι αυτές τις βασικές δεξιότητες ενδεχομένως ένας άνθρωπος τις παίρνει στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης το ξέρει καλύτερα από μένα αυτό και λόγω της τεράστιας εμπειρίας του στον κλάδο της επαγγελματικής αδεδρομίας και της κατάρτισης και το καθεξής. Θεωρώ ότι η δυσκολία είναι μεγαλύτερη τη σήμερον ημέρα να αποκτήσει κάποιες αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες είναι το βασικό απαιτούμενο για να μπορέσει να διακριθεί απέναντι σε πάρα πολλούς που έχουν τα ίδια ουσιαστικά τυπικά προσόντα ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε.
2: Ακριβώς.
4: Είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
2: Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
4: Ακριβώς. Ναι. Γιατί όλοι έχουν ένα πτυχίο, όλοι θα έχουν ενδεχομένως π.χ. ένα μεταπτυχιακό. Φέρνω ένα παράδειγμα, αλλά αυτό που θα κάνει τη διαφορά, το λεγόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως αναφέρουμε και στην οικονομία, αφορά κυρίως και τις δεξιότητες, αυτά τα soft skills τα οποία θα σε κάνουν να διακριθείς, θα σε κάνουν να δεις από εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν, να δεις πίσω από τις λέξεις όπως λέμε.
3: Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες. Θεωρώ ότι όντως προσλαμβάνεσαι για το πτυχίο σου και τα πτυχία σου, για το τυπικό σου προσόν, για τα hard skills, αλλά μένεις στη δουλειά από τα soft skills. Δηλαδή,
4: Ακριβώς.
3: Εκεί με αυτό μένει στη δουλειά. Καθαρά πράγματα. Γιατί σίγουρα θα βρεθεί το μεγαλύτερο πτυχίο, το οποίο θα προσληφθεί επίσης γιατί είναι μεγαλύτερο πτυχίο ή θα αποδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά θα πρέπει γενικά να έχεις όλα τα προηγούμενα που είπε και ο Νίκος και που είπαμε πριν, σαν ως soft skills, τα οποία μαθαίνονται όχι στο γραμματισμό του δημοτικού, του γυμνάσιου, αλλά στις σχέσεις που διαμορφώνονται στα σχολεία, και αυτό είναι δυστυχώς δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί και
4: απουσιάζει,
3: εκεί απουσιάζει, ωραία, το είπες όμως, θα το πω και εγώ τώρα λοιπόν, απουσιάζει από το σχολείο, δυστυχώς, όταν δεν εμπνέονται τα παιδιά και το αναζητούν στην οικογένεια, η οποία πρέπει να είναι κοντά τους για να τα εμπνεύσει, όχι να τους πει μην το κάνεις αυτό είναι κακό, αλλά να το βιώσουν αυτό το πράγμα, και γενικά αυτούς τους ανθρώπους που θα τους εμπνεύσουν νέα δεδομένα και τον τρόπο που θα μπορέσουν να λειτουργούν κοινωνικά, έτσι, θετικά κοινωνικά, με την έννοια ότι θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν για το καλύτερο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν μαθαίνονται.
2: Χτίζονται από πολύ μικρή ηλικία.
3: Και να σας πω, μπορεί να τα αποκτήσει κανείς στα 30 του, ενώ θα μπορούσε να τα είχε αποκτήσει στο ίδιο επίπεδο στα 20, να το πω έτσι.
2: Ή να τα χτίζει μεγαλώνοντας στην πορεία της ζωής του.
3: Και έτσι γίνεται. Όσο μεγαλώνεις, αν το έχεις στο νου σου, έτσι, ο σκοπός σου είναι να μαζεύεις πολλά χαρτιά, για να πάρεις πολλούς βαθμούς, πολλά μπόνους και να πάρεις πολλά μόρια. Για αυτό είναι κάτι το οποίο εντάξει μπορεί να στα δώσει, αλλά δεν σου φτιάχνει soft skills, σου φτιάχνει.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
3: Αυτό
2: είναι η μία πλευρά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους καλεσμένους μας, κύριε Κέκο και την κυρία Ρομπόρα φυσικά, που ήταν πριν στην τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, δώσαμε και λίγο αρχή και για επόμενες συζητήσεις σχετικά με τις δεξιότητες, Παναγιώτη. Θα επανέλθουμε σε αυτό.
3: Και όταν ο κύριος Κέρκος έρθει στην Κέρκυρα θα τον φιλοξενήσουμε.
2: Εννοείται. Βεβαίως, με πολύ χαρά.
4: Ωραία.
3: Και όταν ο κύριος Κέρκος έρθει στην Κέρκυρα θα τον φιλοξενήσουμε.
2: Εννοείται. Βεβαίως, με πολύ χαρά.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε την καθημερινότητα της πόλης. Έτσι έγινε από σύντομο ανέκδοτο σύμβολο προόδου. Ανέφερε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Πιστεύω, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στο μετρό θα έρθουν να δουν τα δεκάδες αντικείμενα τα οποία διασώθηκαν, να υλοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη μια αστική και πολιτιστική όαση για τους κατοίκους της, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν το ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο Ινάσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρώτα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο της προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, έλατε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
5: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
6: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
7: L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
5: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
8: Και βέβαια είναι που με στηρίζω.
9: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
10: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
11: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
12: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
13: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
14: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
15: This is Houston. Say again, please.
16: Houston, we have a problem.
17: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
18: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
19: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
20: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
19: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
4: Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Τρούμαν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει μια φορά στη ζωή σας τη φράση «Το δόγμα Τρούμαν». Πολύ πιθανόν τις προηγούμενες δεκαετίες να είχατε ακούσει ότι έμπαινε και εκρηκτικός μηχανισμός στο άγαλμα του Τρούμαν. Ο Τρούμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους, μακράν από τους σημαντικότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν εξετάσουμε τη ζωή του θα εξετάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας στην οποία υπήρξε πρωταγωνιστής. Προσέξτε όμως πώς έγινε πρόεδρος. Στις 20 Ιανουαρίου του 1945 ο πρόεδρος Ρούσβελτ επελέγει το Χάρι Τρούμαν, που ήταν γερουσιαστής, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ο προηγούμενος, ο Γουάλας, ήταν πολύ αριστερός για το Ρούσβελτ και το επιτελείο του κυρίως πίεζε για να βρεθεί ένας διαφορετικός που να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί διαλέγει τον Τρούμαν, ο οποίος είναι ένας εντελώς άσημος βουλευτής? Τον διαλέγει γιατί όταν ήταν γερουσιαστής στην Επιτροπή Ελέγχου, τα είχε βάλει με το λόμπι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διερευνούσε τις σπατάλες του Εθνικού Προγράμματος της Άμυνας και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στις βιομηχανίες εξοπλιστικών, λέγοντας ότι και σπαταλάνε λεφτά και υπάρχει θέμα σκανδάλων και ότι δεν μπορεί η χώρα να δίνει πια, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πήγαινε στο τέλος του, τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα πολύ δυναμικό λόμπι και όχι πολύ συμπαθητικό στην κοινωνία. Οπότε ο Τρούμαν, με τον τρόπο που τα έβαλε μαζί τους και με τον τεκμηριωμένο τρόπο που τα έβαλε, έγινε πάρα πολύ συμπαθής στην κοινή γνώμη και εκεί που ήταν άσημος αναδείχθηκε. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Ρούσβελτ, ο οποίος 82 μέρες μετά, τον Απρίλη του 1945, πεθαίνει και, όπως λέει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος γίνεται ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο Τρούμαν, με το που γίνονται οι εκλογές την επόμενη μέρα σχεδόν, γίνεται πρόεδρος της χώρας, αν και ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός, ο ρόλος του αντιπρόεδρου. Ήταν όμως έτοιμος για αυτή την ευθύνη? Τρεις μήνες είχαν προηγηθεί όλοι και όλοι και αυτούς τους τρεις μήνες είχε δει τον πρόεδρο μόλις δύο φορές. Ο Ρούσβελτ δεν του έδωσε κανένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν τον υπολόγιζε, δεν τον καλούσε σε σκέψεις, δεν τον ενημέρωνε για τις αποφάσεις του. Ο Τρούμαν δεν είχε πρόβλημα. Συμβιβαζόταν γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος του αντιπροέδρου. Ξαφνικά όμως αναλαμβάνει να ηγηθεί σε μία υπερδύναμη όπως διαμορφώθηκε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον κόσμο να είναι σε μία τρομερή αναταραχή. Πώς νιώθετε, το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντάει: ένιωσα σαν να με είχαν πλακώσει το φεγγάρι, τα αστέρια και όλοι οι πλανήτες. Κι όμως, αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική γλάστρα, πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ηγέτη. Δεν διώχνει κανέναν από το επιτελείο του Ρούσβελτ, αλλά τους ξεκαθαρίζει κάτι. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς. Τις παίρνω εγώ. Εσείς πρέπει να με υποστηρίζετε. Εννοούσε να τον ενημερώνουν, να δουλεύουν και να προετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους, αλλά και, όπως αποδείχθηκε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν οι αποφάσεις ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά έπρεπε να τις πάρει. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν γνωστή ως Victory in Europe Day, VE Day. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει και ο λόγος ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι πολεμούσαν σκληρά για κάθε μέτρο γης. Ήτανε βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν, διότι είχαν εξολοθρεύσει την αεροπορία των Ιαπώνων, είχαν εξολοθρεύσει το ναυτικό, έπρεπε όμως να πατήσουν μπότα στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι ίδιοι, και εκεί οι Ιάπωνες είχαν άντρες οι οποίοι λόγω της κουλτούρας και της παράδοσής τους προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν. Μάλιστα με τους Ιάπωνες συνέβαινε και το εξής: όταν χάνανε και επιβίωναν, αυτοκτονούσαν μόνοι τους, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική που έχει μείνει σε εμάς με τη φράση «χαρακίρι». Για να τελειώσει λοιπόν ο πόλεμος και καθώς οι επιστήμονες έχουν ετοιμάσει τις πυρηνικές βόμβες, ο Τρούμαν παίρνει την απόφαση. Με δική του εντολή βομβαρδίζεται η Χιροσίμα και το Νακασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα. Και έχουμε το εξής οξύμορο. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δράση του γνωστή στην κοινή γνώμη επειδή πολέμησε τις πολεμικές βιομηχανίες, είναι αυτός που είπε το πιο καταστροπτικό ναι στην ιστορία της ανθρωπότητας και βάζοντας πυρηνικές βόμβες πλέον στην συζήτηση. Τι έλεγε ο Τρούμαν για αυτή την επιλογή? Ισχυρίστηκε ότι σε αντίθεση με ό,τι έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα χάνονταν αν συνεχιζόταν. Γενικά οι Αμερικάνοι κάναν κάποιες πράξεις. Ποιοι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι και πόσοι Ιάπωνες και Αμερικανοί θα σκοτώνονταν αν συνεχίζονταν άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη ο πόλεμος και η εισβολή τους στο Ιαπωνικό έδαφος. Και έτσι λέγανε ότι σωθήκαν ζωές, όσο και αν ακούγεται κοινικό, αυτό υποστήριξαν, και ότι ταυτόχρονα θα γονάτιζε και η οικονομία της Αμερικής εάν συνεχιζόταν αυτός ο δαπανηρός πόλεμος. Η Αμερικανική νίκησε, αλλά για τον Τρούμαν ήρθε η παγκόσμια κατακραυγή, η οποία είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή κρατάει και μετά το θάνατό του. Τι άλλο έκανε ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν κατέθεσε μια πρόταση για το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αμερική και η πρόταση έλεγε ότι έπρεπε να τις καλύπτει σχεδόν όλους. Αλλά και γι' αυτό κατακρίθηκε, γιατί τα έβαλε με κάποια λόμπι. Μετά πήρε μια σειρά από αντιρατσιστικά μέτρα που παραλίγο να του κοστίσουν την επανεκλογή. Έλεγε: αηδιάζω όταν ακούω ότι στο Μισισιπί πετάνε τους νέγρους στρατιώτες που μόλις γύρισαν από τον πόλεμο έξω από τα φορτηγά του στρατού και μετά τους ξυλοκοπούνε. Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει. Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει ο φυλετικός διαχωρισμός. Κάτι το οποίο έπραξε τον Ιούλιο του 1948. Με αυτές τις απόψεις που είχε στο εσωτερικό, γιατί οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ασχολούνται με την πυρηνική βόμβα και έβλεπαν την πολιτική που ακολουθούσε μέσα στη χώρα τους, αρκετοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν για σοσιαλισμό. Κατηγορούσαν για σοσιαλισμό ποιον? Τον Τρούμαν. Αυτός ο οποίος εφάρμοσε το δόγμα και το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ήταν μια γενναία χρηματοδότηση της Ευρώπης για να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, α, και το κυριότερο, όπως είπε στους Αμερικανούς, για να μην βρούνε πρόσφορο έδαφος οι κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα Τρούμαν το 1947 τι προέβλεπε? Την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην πέσουν στα νύχια των κομμουνιστών. Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο το είπε και στη Βουλή.

0: οι αποφάσεις και τα μέτρα που πήρε ο Τρούμαν ήταν καθοριστικά και για τον ελληνικό εμφύλιο, αλλά και για την ελληνική οικονομία. 400 εκατομμύρια δολάρια έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1952, που εξασφάλισαν και την ένταξη της Ελλάδας στον οργανισμό του ΝΑΤΟ, αλλά το κυριότερο, με τα λεφτά που έδωσε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έγιναν σημαντικές υποδομές, οι οποίες βοήθησαν στην σταθεροποίηση και αργότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες. Η ΔΕΗ είναι και αυτό με το σχέδιο Τρούμαν. Η αναβίωση, η επανασύσταση της ελληνικής εφοπλιστικής επιχειρηματικότητας, καθώς υπήρξαν μέτρα για τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν χάσει και πάρα πολλά πλοία βοηθώντας τους συμμάχους. Τι άλλο έκανε αυτός ο πρόεδρος? Λίγο πριν τις εκλογές του 48 αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Του επεσήμαναν ότι έτσι θα κατέρεαν οι διπλωματικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και Τρούμαν απαντάει: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Άραβες ψηφοφόροι μου. Ο Τρούμαν, τον οποίο θεωρούσαν από σοσιαλιστή μέχρι κομμουνιστή, το 1950 παίρνει την πρώτη μεγάλη απόφαση του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, βάζει την Αμερική στον πόλεμο της Κορέας, σε ένα πόλεμο ξεκάθαρα που από τη μία μεριά είχαμε τον καπιταλισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Όταν η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα, η Αμερική μπήκε με σημαντικά στρατεύματα στη μέση. Τότε και η Ελλάδα συμμετείχε και φυσικά τότε μπήκε και στο ΝΑΤΟ, σέρνοντας μαζί και την Τουρκία. Η ονομασία του πολέμου στην Αμερική, ανεπισήμως, είναι ο πόλεμος του κυρίου Τρούμαν. Φυσικά ο Τρούμαν επανεξελέγει, και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά το 48, έχοντας δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ. Στην εποχή του δημιουργήθηκε και η CIA, η οποία ήταν μια οργάνωση που κάνοντας, είχε διάφορες ονομασίες, αλλά κάνοντας κάποιος τον απολογισμό της πριν από τον Τρούμαν, ήταν ένας συφερτός ανίκανων ανθρώπων, οι οποίοι σπαταλούσαν τεράστια οικονομικά ποσά, φέροντας μηδαμινές πληροφορίες στο κράτος. Το 1953 αποσύρθηκε από την πολιτική. Είχε υπηρετήσει 8 χρόνια ως πρόεδρος. Αρνήθηκε όμως να μείνει στο κυβερνητικό μισθολόγιο, γιατί πίστευε ότι θα μείωνε την ακεραιότητα του αξιώματος που κατήχε. Ζούσε με τη σύνταξη που είχε από το στρατό, γιατί είχε υπηρετήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σύνταξή του ήταν 112 δολάρια το μήνα. Είπε: «Εάν δεν είχα πουλήσει κάποια ακίνητα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, πρακτικά θα ήμουνα άπορος». Αυτός ήταν ο απολογισμός του 5 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την πολιτική, για να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε από τη σύνταξη, αλλά από την κληρονομιά. Ένας περίφημος ιστορικός, ο Ντάνιελ Μακκόι, έγραψε: «Αν δει κανείς τα πράγματα από τη σκοπιά του Τρούμαν, κατάφερε να αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προφύλαξε τον υπόλοιπο κόσμο από την απειλή του κομμουνισμού». Απέτυχε όμως να εξασφαλίσει μια περίοδο συνεχόμενης ειρήνης και δημοκρατίας ή και άλλων ευκαιριών για ιδιωτική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήλπιζε σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι αυτός πάνω στον οποίο έσκασε ο ψυχρός πόλεμος. Είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τον Τζόρτσιν να μιλήσει στην Αμερική για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε εμπόλεμες σειράξεις εξαιτίας του ψυχρού πολέμου στην Κορέα. Έγινε CIA, έγινε το ΝΑΤΟ. Στην Ελλάδα έστειλε στρατό, ο οποίος ενίσχυσε τον εθνικό στρατό την περίοδο του εμφυλίου. Νωρίτερα όμως είχε στείλει και πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Γερμανία, ούτως ώστε να αποφύγει στο μέλλον ένα φαινόμενο ναζιστικοποίησης της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες, σκοπίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες το φόβο σε όλη την ανθρωπότητα τι θα γίνει αν αυτό επαναληφθεί. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος άρχισε να μιλάει από τότε ότι πρέπει να γίνει ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες στην Αμερική. Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι. Είναι αυτός που, αν δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του, τα έβαλε πραγματικά με το λόμπι της βιομηχανίας όπλων, αν και τελικά με τις επιλογές του στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, να μας μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για το δόγμα Τρούμαν. Τι κάνετε, κύριε Κλάψη?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε συχνά τη φράση δόγμα Τρούμαν. Εκτός από τους ιστορικούς, ίσως οι υπόλοιποι να έχουμε ένα κενό. Να, επειδή και η λέξη δόγμα παραπέμπει και στη θρησκεία, να ψαχνόμαστε λίγο τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και επιλογή πολιτικής, έτσι?
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή τους στα ζητήματα τα παγκόσμια αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε το Μάρτιο του 1947 μέσα σε μια συγκυρία η οποία αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και η Μεγάλη Βρετανία είχε ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τα ελληνικά ζητήματα, δηλαδή να πάψει να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση την πολεμική αναμέτρηση με τους.
0: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει οικονομικά προβλήματα και έχει ζητήματα με τις αποικίες της.
1: Βεβαίως. Ήταν σε μια φάση μεγάλης υποχώρησης της διεθνούς της ισχύως. Είχε νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τις σκυτάλες στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το Μάρτιο του 1947, σε μια ιστορική ομιλία που εκφώνησε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τρούμαν αναφέρθηκε στην ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων. Ενός κόσμου ελευθερίας και ενός άλλου ανελευθερίας. Ενός κόσμου δικαιωμάτων και ενός άλλου καταπίεσης των δικαιωμάτων. Ενός κόσμου δημοκρατίας και ενός άλλου αντιδημοκρατίας και πάει λέγοντας. Δεν έκανε αναφορά ρητά ούτε στη λέξη κομμουνισμός ούτε στη λέξη Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν φανερό ότι αυτό περιέγραφε τους δύο κόσμους. Ο ένας ήταν αρθρωμένος γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπούσε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, έτσι τον παρουσίαζε ο πρόεδρος Τρούμαν, και ο άλλος ήταν αρθρωμένος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και εκπροσωπούσε τον κομμουνισμό, την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων να βοηθούν οποιοδήποτε κράτος αντιμετώπιζε κίνδυνο άλωσης από τις δυνάμεις του κακού. Τις δυνάμεις δηλαδή που ήθελαν να διολυστήσουν την κατάσταση στην ανελευθερία, στην αντιδημοκρατία κτλ. Και ότι αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έκαναν σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι οποιοδήποτε κινδύνευε απέναντι στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δέος και πάλι χωρίς να κατονομάσει τη Σοβιετική Ένωση. Σε απόδειξη του πόσο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι υπήρχαν δύο χώρες που εκείνη την ώρα περισσότερο από τις υπόλοιπες κινδύνευαν. Αυτές ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να παράσχουν σημαντικότατη οικονομική βοήθεια και στις δύο αυτές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή εσωτερική και εξωτερική.
0: Εδώ θα πρέπει.
1: Δολάρια στην Ελλάδα, συγγνώμη, και 100 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για διάστημα ενός έτους.
0: Εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος στον πόλεμο, είναι με τους συμμάχους, έχει πολεμήσει. Ναι. Η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει κομβική θέση. Στη Μικρασιατική η καταστροφή έχει συνεργαστεί με τους Ρώσους. Τη φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, την Τουρκία, ότι είναι ευάλωτη στις επιρροές.
1: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για στρατηγικούς λόγους. Και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και μάλιστα η διατύπωση του δόγματος Τρούμαν είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί με αυτήν ξεκινάει η εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αντίληψης των Αμερικανών και για το ρόλο της Ελλάδας και για το ρόλο της Τουρκίας. Στην Αμερικανική αντίληψη, η Ελλάδα μόνη της δεν προσέφερε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ. Είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, δεν συνορεύει με κανένα δυτικό κράτος και είναι πολύ ευάλωτη στα βόρεια σύνορά της. Αντίθετα, η Τουρκία μόνη της είναι ακόμα πιο απομονωμένη, ακόμα πιο μακριά από το δυτικό κόσμο και επιπλέον συνορεύει και με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, πρέπει να έχεις και την Ελλάδα και την Τουρκία μαζί, ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο, που η μία να ακουμπάει απάνω στην άλλη. Και επιπλέον, αν δεις την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο, έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη Σοβιετική Ένωση από την κάθοδο στη Μεσόγειο.
0: Τώρα, είπατε κάτι, κύριε Κλάψη, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δούμε την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο, κάτι που εμείς με τους Τούρκους ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να δούμε μαζί τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό.
1: Απόδειξη του πόσο οι Αμερικανοί ήταν πεπισμένοι γι' αυτό είναι ότι 5 χρόνια μετά, το 1952, πρωτοστάτησαν στο να, μπει η Ελλάδα, να μπουν η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν να μπει μόνο η Ελλάδα ή μόνο η Τουρκία. Ήθελαν ή και τις δύο ή και καμία. Μάλιστα. Γιατί και οι δύο μαζί δημιουργούν αυτό το ανάγχωμα απέναντι στη ρωσική ή σοβιετική εκείνη την εποχή, κάθοδο προς το Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος με όρους ιστορικούς, είναι η επανάληψη του δόγματος της ακαιρεότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, αλλά πια προσαρμοσμένο λοιπόν, αυτό το δόγμα σε νέα πραγματικότητα.
0: Κλείνοντας, αυτό είναι το δόγμα Τρούμαν λοιπόν, η οικονομική ενίσχυση με στόχο την πολιτική επιρροή και αργότερα ολοκληρώνεται με το σχέδιο Μάρσαλ, όπου τότε ήρθαν τα πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
1: Τότε ήρθαν τα πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Νομίζω ότι εμείς πήραμε και λιγότερα σε σχέση με τα δεινά που είχαμε περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησαν πάρα πολύ τη χώρα, καταρχήν να μην πεινάσει και στη συνέχεια να βάλει υποδομές που τις έχουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, η ΔΕΗ, για παράδειγμα.
1: Γι' αυτό τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και όχι μόνο τα χρήματα, γιατί υπήρχε και βοήθεια σε είδος, υπήρχε τεχνική βοήθεια κτλ. Έγιναν ο θεμέλιο ρύθμιση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε γενικώς η ανασυγκρότηση των δυτικών ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν και ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διότι για τη διαχείριση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε το πρότυπο των μετέπειτα ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόγμα Τρούμαν. Γι' αυτό ο Τρούμαν, μιας και έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα Αμερικανοί πρόεδροι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Η ιστορία, βέβαια, η ιστορία τον έχει καταγράψει, του τα έχει χρεώσει όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αύριο, όμως δεν είχε γοητεία, δεν αγαπήθηκε πολύ από τους Αμερικανούς και δεν τον επικαλούνται συχνά. Παρ' όλα αυτά, και έτσι να κλείσουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που φεύγει έχουμε την περίοδο του μακαρθισμού, δηλαδή του κυνήγι της μάγισσας, το οποίο έγινε στην Αμερική. Δύσκολα θα γινόταν κάτι τέτοιο επί των ημερών του και πολύ εύκολα έγινε με το που έφυγε. Λοιπόν, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Με το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμιανός Αγραβαράς. Είναι παρανίδου με τον Γιώργο Τσολάκη, διαλέγουν τη μουσική. Και τώρα έχουμε μια αντιποίηση αρχής. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Στεφανία Τσακίρη, που είναι και στη ρύθμιση του ήχου, μιας και ξέρει συγκεκριμένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τους Σικάγο για τον Τρούμαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του μετρό. Δίκαιους χαρακτηρίσε τους στόχους του πολέμου του στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην παρέλαση της ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία. Υπόστηριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που στηρίζεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Γκρέι.
1: Και το ρολόι επιμόνα.
0: Η Κέτι Γκρέι έχει μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή. Και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί.

0: Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης την Κέντι Γκρέι.
1: Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλα και μια μέρα, λέει, σε εκείνο το μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, τη Τσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στο μπαράκι. Ήταν η τύχη μου. Α, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος, και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί, μόλις έγινα η Γκρέιν, άρπαξα το άλλο μου το παιδί. Δηλαδή μόλις μπορούσα και, όχι έγινα η Γκρέιν, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, τα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στον παράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Που λέει, κορίτσι μου, έμαθα ότι τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, μου έκανε πρόβα κάτι τραγούδια, είσαι καταπληκτική, μου λέει, να πεις και ένα τραγουδάκι, μου λέει, που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως, του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουκάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα, κορίτσι μου, πότε βρήκα την πείρα, κύριε Λουκάλεο. Εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας, και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος ο Μουκάκος. Εγώ κανένα τρακ. Στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξα τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες. Ο Φατσέας, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
0: Έτσι λοιπόν, το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κρίτσαντώνη, η Κέντι Γκρέι το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξιμολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της, Κέντι Γκρέι, έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Γκρέι, Μυτιλινίσα μου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκιζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο Βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια, στη Σάμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά, που δεν είχε παιδιά, και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας, αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός, που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνουν, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, ήμουν συνέχεια και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά.

φτάνω, λέει, 6 χρονών, αρχίζω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει. Ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός. Με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο. Κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλαμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε. Κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή λοιπόν μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον. Λέει και την Κρέη. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ουρλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνε από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μπάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μια που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε, λέει, πρέπει να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ, λέει, είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί λοιπόν την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω, δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα.

Λοιπόν, γράφει. Η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου, το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά, γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες, και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο, να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, λέει, εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο. Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει στην αδελφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: αν την ακουμπήσεις, θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας. Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό, γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει «μπάσταρδο» και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάρδιζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή, παντού, λέει και την Γκρέι, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε σοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε 9 και πήγε να δει αν ζει. Τότε, λέει, βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Γκρέι. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε 2 γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα 2 γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει, καθώς φτάνουν στο Κουσάντα, σε μια γιαγιά η οποία πάει και της αρπάζει τα σκουλαρίκια, τα οποία, λέει, ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή.
Μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ. Αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε: πήγαινε, κορίτσι μου, εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δόθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει και την Γκρέι, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ. Το ανοίγει. Ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της, γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Μετά πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα, τη Βαρβάρα, η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει: παιδί μας, ένας είχαμε για σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της, η οποία έμενε λίγο πιο πέρα, και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή, γιατί την είχαν υιοθετημένη, αλλά πραγματικά την αγαπούσανε και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα, λέει, τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε: δεν έχεις άλλη, παιδί μου, εγώ είμαι για σένα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Κέντις Γκρέι, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας, μια νομίζω αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από την δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν. Αλλά πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Κέντι Γκρέι. Είναι συγκλονιστικό εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες, αλλά πραγματικά δραματικές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτοί οι δύο αγνωρίζοντα θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακόμα τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότεροι θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά αντιμένη για την εποχή πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες, οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν. Είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ.

7 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφα ο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πέτανε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, okay, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα. Δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πιτσιρικαρία αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η ΣΕΡ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε, γιατί δεν τους προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς. Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού ναυτικού, ήδη την έχουν βολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή έχει πει, ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λένε, ας το κάνουμε. Η ΣΕΡ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον ναύσταθμο του Los Angeles. Ακόμη μεγαλύτερα. Εκεί έμενε η ΣΕΡ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η 4η Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι. Είναι θορυκτό το Μισούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος. Και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος. Και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και το κίδεψαν με όντες στρατιωτικές τιμές. Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του θορυκτού και του πληρώματος να εκτοξευθεί. Μη σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζουν να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη ΣΕΡ, η οποία αφοράει κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη ΣΕΡ είναι εκτός σενάριου, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε το νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν.

Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την Τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελά του.

Κάπου εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκη ήταν στην εμπειλία της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ταμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκε το βαρέλι με τα εκρηκτικά που συνδέεται με την υπόθεση της άγνωσης πρόληψης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την πρόληψη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του Μετρό και χαρακτήρισε το έργο σύμβολο προόδου για την πόλη. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του Μετρό και την υλοποίηση του flyover. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κινητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλων με Ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών στο μεταξύ εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στις νότιες περιοχές να τις εγκαταλείψουν άμεσα. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο κ. Γεμπρεγέσους αναμένεται πρώτα να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ. Δύο άνδρες κατηγορούνται στη Βρετανία για θρησκευτικά υποκινούμενη παρενόχληση, καθώς φέρονται να μετέβησαν σε εβραϊκή συνοικία στο βόρειο Λονδίνο για να καταγράψουν αντισημιτικά βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίες 20 και 21 ετών, αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς και από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αυγερόπουλο για την κλιματική κρίση και τα πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που κάνει. Ένα ξαφνικό όμως θέμα της επικαιρότητας, πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, μας ανάγκασε να διακόψουμε την κουβέντα μας. Τώρα ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
3: Ναι.
2: Γεια σου.
3: Για χαρά.
2: Τι κάνεις? Για χαρά.
3: Καλά.
2: Ελπίζω
3: καλά,
2: ότι δείτε. Σήμερα όλα θα κυλήσουν ομαλά. Γιώργο, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι τα 2 ντοκιμαντέρ που έχεις φτιάξει για την κλιματική κρίση, Θέλω να σας ρωτήσω κάτι απορίες που μου γεννιόνται. Ας πούμε, ο Χανταϊός, αυτός ο καινούριος ιός, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
3: Δεν το ξέρω, ρε κορίτσι.
2: Δεν το
3: ξέρω καθόλου. Δηλαδή, δεν κοιτάξει, δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή, τι σκέφτομαι, ότι εκτός των γνωστών πραγμάτων που παθαίνει αυτή η ταλαιπωρή γη, δηλαδή η αύξηση της δημοκρασίας, τα χιόνια που λιώνουν και για όλα αυτά που θα μας μιλήσεις, μήπως έχουμε και χειρότερες επιρροές? Δηλαδή, έχουμε αρρώστιες, έχουμε τέτοια πράγματα.
3: Κοίτα, με το λιώσιμο του περμαφρόνου θα έρχονται στην επιφάνεια εκτός από αρχαία χλωρίδα και πανίδα και μικροοργανισμοί.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
2: Οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αθώοι, ας πούμε.
3: Όχι, και είναι τρόμος των επιστημόνων. Ας πούμε, μήπως κάποιος αρχαίος ιός, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα, πάει και εμπλακεί με κάποιο τρόπο με κάτι σύγχρονο και δημιουργήσει κάτι τελείως άγνωστο, το οποίο θα είναι, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Γιατί, κατά την άποψή σου, Γιώργο, οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Αμερική, η Κίνα, γιατί απέχουν από όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, δεν λαμβάνουν μέρος στις συνόδους, δεν τους ενδιαφέρει η κλιματική κρίση? Τι είναι οικονομικό το θέμα? Τι αδιαφορία είναι αυτή?
3: Ακριβώς, έχει περάσει τελείως δεύτερη μοίρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά λεφτά στο τραπέζι. Είναι θέμα οικονομικό.
2: Ναι, και όμως είχαν τεθεί κάποια πλαίσια για την προστασία του περιβάλλοντος, τουλάχιστον στη σύνοδο της Γης που έγινε, έτσι,
3: ναι. Ναι, είχαν μπει διάφορα. Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε διάφορες συσκέψεις, ας πούμε, να γίνονται και φιλόδοξες δεσμεύσεις και τα λοιπά, αλλά πλέον το δόγμα είναι ενεργειακή ασφάλεια.
2: Και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή.
3: Και στην ουσία δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε στο προκείμενο. Θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το πρώτο ντοκιμαντέρ που έκανες και το οποίο είδαμε με πολύ προσοχή. Να πούμε ότι θα παιχτεί από την ΕΡΤ κάποια στιγμή και στο ΕΡΤΦΛΙΞ και πρέπει να το δείτε όλοι πραγματικά. Είναι η ίδρυση κατά της ανθρωπότητας. Και πρέπει να σου πω, Γιώργο, πριν μου αναλύσεις το πώς το είδες, με ποιους μίλησες, όλα αυτά τα πράγματα που έκανες, ότι δεν πίστευα ότι η Σιβηρία και η Αλάσκα μπορούν σε αυτό το μέρος που τρώγεται τελείως, δηλαδή θα εκλείψει σε λίγο. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, θα μας πεις εσύ. Είναι τόσο, έρχονται τόσο κοντά.
3: Το πρώτο ντοκιμαντέρ το οποίο τοποθέτησα συμβολικά στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, το οποίο είναι αρκετά κοντά και αρκετά μακριά.
2: Βέβαια, έτσι νομίζω.
3: Το έκανα για να δείξω αφενός συμβολικά τον ανταγωνισμό των δύο των δύο υπερδυνάμεων, να το πω έτσι, στον πλανήτη, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με θέατρο επιχειρήσεων την Αρκτική. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Τραμπ να λέει drill baby drill, και από την άλλη μεριά τον Πούτιν να εγκαινιάζει το ένα project ορυκτών καυσίμων μετά το άλλο. Σε μια περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται. Και επειδή έχω ξαναδουλέψει στην Αρκτική το 2008 και 2009, μπορώ να δω τις τεράστιες διαφορές. Βέβαια.
2: Σκέψου.
3: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τότε, το 2007-2008, ήταν ότι, σαν το θυμόσαστε κιόλας, ότι μειώνεται ο θαλάσσιος πάγος, λιώνουν παγετώνες. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά ιστορία. Εξακολουθεί προφανώς να συμβαίνει με ταχύτερους μάλιστα αριθμούς. Αλλά αυτό που συμβαίνει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι πλέον λιώνει το επιχειλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το permafrost, το οποίο φυλάκισε μέσα του όλη την εποχή των μαμούς, για να το πούμε έτσι.
2: Τι σε τρομάζεις αυτό?
3: Αυτό τι σημαίνει?
2: Τι σημαίνει, καταρχήν.
3: Ότι το το επιχειλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το Permafrost, πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική. Δηλαδή όλες οι υποδομές του ανθρώπου είναι στην Αρκτική, είναι χτισμένες πάνω στο Permafrost. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια σπαταρέει. Γέρνουν τα σπίτια, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ίδρευσης, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, υπάρχουν ζημιές ακόμα και σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένεις πολύ για να το δεις. Πηγαίνεις σε μια περιοχή που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Βλέπεις το έδαφος να λιώνει και να δημιουργεί ροές, λάσπεις, οι οποίες κυλούν προς τα κάτω. Αυτό τώρα θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω και το εξής, το οποίο αποτελεί πραγματικά την λύπη της ανθρωπότητας. Οι πετρελαϊκές εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν λοιπόν στην Αρκτική, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει να λειτουργεί μια εγκατάσταση, ας πούμε, φυσικού αερίου ξαφνικά.
2: Να πέσει.
3: Έτσι. Τι κάνουν, βάζουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους πλέον μίλια σωληνώσεων κάποιων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφονς, οι οποίες τραβούν την θερμότητα από το υπέδαφος, διοχετεύοντάς την στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε το Permafrost να διατηρηθεί όσο γίνεται τεχνητά παγωμένο και σκληρό, για να αντέχει τις βαριές εγκαταστάσεις τους και εκείνοι λοιπόν να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του Permafrost. Αυτό αν το σκεφτείτε είναι Κάφκα. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική αλλαγή. Εντάξει, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα.
2: Και δεν είναι και παράνομο, Γιώργο, δηλαδή. Ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι πάνε εκεί και βάζουν αυτούς τους σωλήνες που λες.
3: Αδείες δεν είναι.
2: Γίνονται
3: πολλές αγιοτρήσεων και τα λοιπά. Έτσι. Το κράτος της Αλάσκας παίρνει, η πολιτεία της Αλάσκας παίρνει αρκετά χρήματα από κάθε βαρέλι πετρελαίου που εξάγεται στην περιοχή και τα λοιπά. Θα έλεγε λοιπόν κανένας ότι όλο αυτό που περιέγραψα πριν είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει και μας παρενδιαφέρει, γιατί όπως αφενός γνωρίζετε ότι συμβαίνει στην Αρκτική, δεν μένει ποτέ στην Αρκτική, η οποία σημειωτέων είναι το πιο σημαντικό κλιματικό hotspot του κόσμου, καθώς θερμαίνεται 4 φορές γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή είναι μια περιοχή που στην κυριολεκτική, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πυρετό απίστευτο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι, καθώς το Permafrost λιώνει, όπως σας είπα, φυλάκισε μέσα του την εποχή των μαμούθ, ξερνάει από τα σωτικά του απίστευτες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας.
2: Ναι, οι οποίες μπορεί να έχουν τρομερά πράγματα πάνω τους πια.
3: Μπορεί να έχουν,
2: δεν τα ξέρουμε.
3: Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες που μελετούν το Permafrost, όταν παίρνουν δείγμα, πάντα βρίσκουν μέσα τους, ας πούμε, ακόμα μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς που δεν τους ξέρουν. Και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στο εργαστήριο, αυτοί μπορούν να ζήσουν ξανά, να αναστηθούν στον 21ο αιώνα και να δραστηριοποιηθούν ξανά, να παράγονται και τα λοιπά.
2: Τρομερές είναι οι συνέπειες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι μόνο το
3: υπηκάτοικοι...
2: Να με συγχωρείς.
3: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Βεβαίως.
3: Είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η χλωρίδα και πανίδα που έρχεται στην επιφάνεια στον 21ο αιώνα πλέον σαπίζει στο σήμερα. Είχε διατηρηθεί παγωμένη όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια και πλέον σαπίζει στο σήμερα, αλλάζοντας, εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, ειδικά το μεθάνιο, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Οι ποσότητες που εκπέμπονται αυτή τη στιγμή των θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν 600 νέες λίμνες στην Αρκτική, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από το λιώσιμο του Permafrost, και στο βυθό, και οι οποίες μοιάζουν σαν να βράζουν. Είναι φοβερή εικόνα αυτή να τη δει κάποιος.
2: Μπορεί αυτό να εκραγεί, δηλαδή, αυτό εννοείς, σαν να βράζει.
3: από τη στιγμή που το μεθάνιο βρίσκει διέξοδο με τη μορφή φυσαλίδων από τον πυθμένα, και μάλιστα πηγαίνουν οι επιστήμονες και τα παγιδεύουν με παγίδες αερίων για να αποδείξουν ότι είναι μεθάνιο και βάζουν φωτιά και έχεις κάτι εντυπωσιακές ψυχεδελικές εικόνες σαν εξώφυλλο το Pink Floyd, φωτιά πάνω στο νερό, φωτιά πάνω στον πάγο, έτσι. Είναι, νομίζω πως αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Γι' αυτό που με ρώτησε για τις εκρήξεις, προφανώς παίρνει φωτιά όπως είπα, αλλά επειδή βρίσκει διέξοδο δεν έχει εκρήξεις, αλλά στη Σιβηρία οι επιστήμονες έχουν καταγράψει 16 κρατήρες στη μέση του πουθενά που εμφανίστηκαν από το 2014, αν θυμάμαι καλά, έως σήμερα, οι οποίες έχουν γίνει από εκρήξεις από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή μεγάλες συγκεντρώσεις μεθανίου από το λιώσιμο του πέρματος στο εσωτερικό της γης χωρίς διέξοδο εκρήγνεται βία προς την επιφάνεια. Μιλάμε για σοβαρές εκρήξεις.
2: Γιώργο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί και τους είδα που δουλεύουν, που ανησυχούν, που δεν έχουν τρομάξει με όλη αυτή την κατάσταση, βλέπουν τα σπίτια τους να γέρνουν, αυτό ήταν τρομερό, ότι έχουν κάτσει δηλαδή τα σπίτια, όπως είδα στο ντοκιμαντέρ σου. Και μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που είπες, ότι όταν είδες με τα μάτια σου το χιόνι να λιώνει, κράτησες την αναπνοή σου. Τρόμαξες, ναι, τόσο πολύ.
3: Το πέρμαφρος να λιώνει. Ναι, κράτησα την αναπνοή μου, γιατί εκείνη τη στιγμή, άμα το δεις μπροστά σου, συνειδητοποιείς την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τον πλανήτη. Δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση αυτή, εκεί καταλαβαίνεις ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή.
2: Yes.
3: Δηλαδή, και νομίζω πως όπως λένε οι επιστήμονες, δεν έχει και γυρισμό. Δηλαδή μέχρι το 2100 περιμένουν το πέρμαφρος να έχει εξαφανιστεί τα πρώτα του 5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Από το 80% της περιοχής αποκαλύπτει σήμερα. Τεράστιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, για το πώς αντιδρούν οι τοπικοί πληθυσμοί, καταρχήν έχεις να κάνεις με αρχαίους λαούς. Από την μεριά της Αλάσκας, Ινουπιάτ, από την μεριά της Σιβηρίας, Σαχά. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φύση με απόλυτο σεβασμό. Έχουν ζήσει σε αρμονία και σε πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες στις περιοχές αυτές εδώ και αιώνες. Και μία από τις πιο συγκινητικές ατάκες που άκουσα ήταν μια δασκάλα στον Σαχά που πολύ απλοϊκά έτσι λόγια, αλλά και πολύ βαθιά από την καρδιά, γύρισε και μου είπε: η φύση μας είναι πολύ άρρωστη τώρα και εμείς οι κάτοικοι είμαστε πολύ πικραμένοι γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό. Πώς, δεν ξέρω πού να το. Αντιλαμβάνεστε.
2: Σαν είναι ενδιάνικη κουβέντα.
3: Οι άνθρωποι κάνουν τελετές, είναι αρχιστές και με σαμάνους κάνουν τελετές με τους άλγκες. Κάνουν τελετές για να παρακαλέσουν τη φύση να είναι ευνοϊκή μαζί τους.
2: Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Δεν μπορούν
3: αυτό να μπορούν
2: κάνουν.
3: Αυτό κάνουν ακριβώς. Βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει. Βλέπουν το έδαφος τους. Το έδαφος. Το οποίο ήταν μικρή και ήταν, ας πούμε, επίπεδο, να μεταμορφώνεται σαν να βλέπεις ράχη βράκου. Δηλαδή.
2: Βλέπεις απίθανα πράγματα πάντως. Με τη δουλειά που κάνεις, βλέπεις απίθανα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι στο στάδιο του μοντάζ, γιατί είναι και η ώρα που μας αυτή η άτιμη ώρα.
3: Είναι έτσι.
2: Για πες λίγο, πώς το λες, πώς το έχεις ονομάσει.
3: Ο τίτλος εργασίας είναι «Ινφέρνο, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο». Mm-hmm. Είναι μια συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ με το γερμανικό VDR, με εμάς φυσικά, με το ΑΡΤΕ, με το Al Jazeera Documentary.
2: Και είναι στα μέρη μας δηλαδή αυτό το πράγμα.
3: Και έχει να κάνει με την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο ακριβώς. Mm-hmm. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες, τη δουλεύουμε από το 2023. Και
2: η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες.
3: Φυσικά είναι,
2: ναι,
3: η Ελλάδα.
2: Δηλαδή οι επιπτώσεις που έχει με την κλιματική κρίση, ποιες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το... Πού θα πάμε δηλαδή, πώς θα ζήσουμε.
3: Και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. το κοινό στοιχείο είναι η ξηρασία και η ερημοποίηση. Σε ό,τι έχει να κάνει δε, με την ολόκληρη την περιοχή και ειδικά με τα νερά της, έχουμε να κάνουμε με τροπικοποίηση, να το πω, τροπικοποίηση του υπογείου.
2: Δηλαδή περιοχές που ήταν έφορες, που είχαν νερά, που είχαν λίμνες, αποξεράθηκαν τελείως.
3: Από τον νότο προς το βορρά, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι το φαινόμενο της ερημοποίησης προχωράει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχαν προβλέψει τα μοντέλα, τα οποία έκαναν λόγο, ξέρω εγώ, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το 2050. Πλέον έχουν περάσει 20 κάτι χρόνια από τότε που εκδόθηκαν οι πρώτες αναφορές του IPCC και πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό θέλει να πει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζαν οι επιστήμονες. Εδώ, και ξέρετε, είναι η Μεσόγειος θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 20% ταχύτερα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλιματικά hot spot του πλανήτη μετά την Αρκτική. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Δηλαδή,
2: ναι, τι μπορεί να μας πει και πώς μπορούν να ταρακονηθούν αυτοί οι άνθρωποι που εντάξει, κρατούν τις τύχες της δικιάς μας στα χέρια τους, αλλά κρατούν και τη γη.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μας κτλ. Το σύστημα αυτό που προβλέπει ότι θα πρέπει οι οικονομίες μας να μεγενθύνονται κάθε χρόνο. Αυτό είναι προβληματικό σε ένα πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. Θα δώσω ένα πολύ εύλογο παράδειγμα. Ναι. Στην Ανδαλουσία, η οποία πλήττεται από την ξηρασία, έτσι, ανηλαιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα πιο πολλά Airbnb που υπάρχουν στη Μάλαγα, ας πούμε, που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι, σε συγκέντρωση ανακατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο, υπάρχουν και υπάρχουν η μεγαλύτερη συγκέντρωση πισινών, πολλές πισίνες, βλέπεις παντού πισίνες, 85.000 πισίνες έχει η περιοχή της Μάλαγα.
2: Τι λες.
3: Και έχει και 70 γήπεδα γκολφ. Πάλι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γήπεδων γκολφ, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό τι θέλει να μας πει.
2: Αυτό τι,
3: παράδειγμα, τα γκολφ για να μείνουν πράσινα χρησιμοποιούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 450.000 ανθρώπων για ένα χρόνο. Οι πισίνες κρατούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 85.000 κατοίκων για ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που λέμε η αέναη ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με περιορισμένα αποθέματα νερού. Αλλά δυστυχώς είναι κολλημένοι στο μυαλό των ανθρώπων και στο σύστημα με το οποίο δρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούμε, να παράξουμε περισσότερο, να εξορίξουμε περισσότερο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο
2: και να δούμε το τέλος.
3: Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αρμονία με τη φύση. Το είπε εξαιρετικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε. Έχουμε να κάνουμε, όχι είπε, με οικονομία, αλλά με οικοανομία. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η ατάκα του κύριου Βαρθολομαίου.
2: Όντως, και δείχνει ακριβώς το πώς είναι το θέμα. Ίσως η τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει κάνει τόσα λάθη, γιατί ακόμα και την ίστατη στιγμή δεν διορθωνόμαστε, Γιώργο? Γιατί δεν μπαζώνουμε τα ρέματα, βάζουμε φωτιές, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να καταστρέψουμε, να συμβάλλουμε πιο γρήγορα στην καταστροφή?
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλαζονία που έχουμε αναπτύξει ως είδος. Με το σκεπτικό το οποίο λέει ότι το περιβάλλον είναι υπηρέτης και όχι σύμμαχος, είναι εχθρός, πρέπει να υποταγεί. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της αέναης εκμετάλλευσης των, των πόρων της γης και το γεγονός ότι με τη δραστηριότητά μας σπρώχνουμε τα συστήματα της γης αυτή τη στιγμή υπό κατάρρευση, στο να καταρρεύσουν δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πιο σημαντικό, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι δηλαδή, ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα της εποχής μας. Με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν βρίσκει χώρο πια. Έχει στο δημόσιο διάλογο, έχει αντικατασταθεί από το, από το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.
2: Εδώ βλέπουμε πολέμους, Γιώργο.
3: Αν τα ακριβώς. Αλλά αν τα συστήματα της γης καταρρεύσουν, τότε κανένας πόλεμος, κανένας λοιμός, καμία συμφορά την οποία έχει περάσει το ανθρώπινο είδος δεν θα συγκρίνεται με αυτό που θα ακολουθήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, και το λέω ως γονέας και ως πολίτης, ενεργός πολίτης, το χρέος όλων μας θα πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας ένα πλανήτη που, αν δεν είναι ίδιος με αυτόν που παραλάβαμε, τουλάχιστον να μην είναι κατεστραμμένος, να μην είναι διαλυμένος.
2: Ίδιος πιστεύω ότι δεν πιστεύεις ότι θα είναι με αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, έτσι.
3: Προφανώς. Προφανώς.
2: Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεις?
3: Λέγεται Inferno, είναι ο τίτλος εργασίας. Inferno, κλιματική climate crisis in the Mediterranean, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο δηλαδή.
2: Η Ελλάδα είναι σε τι κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να είμαστε ακόμα αισιόδοξοι?
3: Η Ελλάδα η οποία βιώνει...
2: ποια χώρα της Μεσογείου έχει το πιο μεγαλύτερο, ας πούμε, κίνδυνο τώρα που...
3: Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος, ας πούμε, αντιμετωπίζει ξηρασία, αντιμετωπίζει ερημοποίηση, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο δέλτα του Νείλου, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Μεσογείου. 45 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με πείνα. Μπαίνει η θάλασσα και καίει τα χωράφια. Μπαίνει η θάλασσα μέσα στη γη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αναχώματα κλασικά, δηλαδή ξέρεις, με κυματοθράφστες και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και χρησιμοποιεί παράλληλα μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα παραδοσιακή τεχνική που βάζει καλάμια και αφήνει τον άνεμο να χτίσει αμόλοφους πάνω στα καλάμια. Έτσι ώστε να δημιουργούν πράγματα με κάποιο τρόπο για να μην εισβάλλει ή να μην καίει τα χωράφια των ανθρώπων και φεύγουν οι άνθρωποι, μεταναστεύουν. Περίπου 19,5 νομίζω εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, αναμένεται να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες.
2: Κλιματικοί πρόσφυγες, αυτό είναι το επόμενο.
3: Αφρική. Προσέξτε, ακριβώς. Από τη Βόρειο Αφρική, κλιματικοί πρόσφυγες μέχρι το 2050. Ήδη οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, φεύγουν από το Μαρόκο για παράδειγμα, όπου υπάρχουν περιοχές, ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει μια περιοχή, το Ινζερκί, όπου έχει το αρχαιότερο μελισσοκομείο, συλλογικό μελισσοκομείο του κόσμου, χτισμένο τον 16ο αιώνα και είχε μέσα 3.000 κυψέλες και όλη η περιοχή ζούσε από τα μελίσια. Πανημέλισσες. Δεν έχει, η γη έχει στεγνώσει, έχει ξηρασία, δεν φυτρώνουν λουλούδια, δεν υπάρχουν μέλισσες, φεύγουν και οι άνθρωποι.
2: Γιώργο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, αυτό έχω να πω. Να συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι.
3: Να πω αυτό.
2: Ναι, έχουμε μισό λεπτό γιατί έχουμε ειδήσεις, αλλά ναι, αν προλαβαίνεις, ευχαρίστω.
3: Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα που λέει ότι στην Ελλάδα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης ήδη έχουν φύγει από τις εστίες τους 300.000 άνθρωποι. Αυτά και σας χαιρετώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και καλή δύναμη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξημέρωματα αύριο αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Με τις Ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος. Στη συνέχεια το σκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Γεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Η απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και έβαλα αυτό το τραγούδι έτσι λίγο να πάρουμε μια αναπνοή, γιατί νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο Γιώργος Χαβιερόπουλος ήταν πολύ συγκλονιστικά πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί προτιμούν οι ηγέτες να πολεμούν παρά να σώσουν τη γη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να μιλήσουμε με μια ηθοποιό η οποία έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στην επαγγελματική της πορεία από το σχολείο του Κάρου Λουκούν ως τις σημερινές δικές της δραστηριότητες. Μια μεγάλη πορεία στο θέατρο με δεκάδες πολύ αξιόλογα έργα. Είναι η κυρία Όλια Λαζαρίδου, την οποία έχω την χαρά να έχω στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραία. Χαίρομαι. Μια χαρά όσο. Πάντα δύναμη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είχατε υποδεχτήκατε να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που λέτε στο θέατρο. Τι σημαίνει να μεταφέρεις στο θέατρο τη μαγεία του θέατρου, φαντάζομαι?
1: Το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι, ας πούμε, δεν πρόκειται για μάθημα θέατρου, αλλά πρόκειται για ένα έτσι αστείο φελληνικό όνειρο που εμένα το έργο αυτό μου θύμισε πολύ τις ταινίες του Μπενίνη, οι οποίες τις αγαπώ πάρα πολύ, που έχουν κάτι παιδικό και ονειρικό ταυτόχρονα και αστείο.
0: Και τραγικό.
1: Από τη στιγμή που το διάβασα αυτό το έργο, το γαλλικό, στο οποίο βασιστήκαμε για να γράψει η Θούλη Στάικου το καινούργιο μας έργο, να κάνει εμπνευσμένο ότι είναι από εκεί, αισθάνθηκα αυτό, ότι είναι αυτός ο κόσμος που εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, του Φελίνη, του Τσάρλι Τσάπλιν, του Μπενίνη. Είναι έτσι.
0: Δεν είναι μόνο κωμικός όμως, έτσι δεν είναι?
1: Κυρία
0: Λαζαρίδη, δεν είναι μόνο κωμικός, έχει και μια τραγικότητα μέσα του.
1: Όχι, είναι, ναι, όχι, το έργο είναι αστείο, γιατί είναι.
0: Ναι, λέω και ο Μπελίνη. Και
1: σαν ένα όνειρο, ας πούμε. Έχει την ελαφράδα που έχουν οι ταινίες του Φελίνη, γι' αυτό τον είπα στην αρχή και τον Μπελίνη, ότι μιλάνε με έναν ελαφρύ τρόπο για πολύ βαθιά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Αυτό εννοούσα, ναι. Ότι είναι. Και έγινε το συγκεκριμένο έργο, γίνεται μέσα από μια σειρά κωμικές ανατροπές που συμβαίνουν, ας πούμε.
0: Πώς είναι, θέλετε λίγο να μας πείτε?
1: Είναι βασισμένο στο μύθο του Αμφιτρίωνα, που αλλάζουν οι ρόλοι. Αλλάζουν ρόλους και ένας ορθολογιστής μπαίνει στην θέση του ηθοποιού, ας πούμε, και βρίσκεται δεμένος στη σκηνή, όπου παρελάβουν διάφορα ρόλοι, διάφορα πρόσωπα, και μπαίνει μέσα στον παραλογισμό και τη μαγεία που είναι η θεατρική τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και του συμβαίνουν διάφορα πρόοπτα.
0: Και αυτό το έργο παίζεται τώρα το Μάη.
1: Εμείς τώρα παίζουμε στο Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τις παραστάσεις μας εκεί της φετινής χρονιάς. Παίζουμε και για μεγάλους και για μικρούς, γιατί εγώ μου αρέσει τα έργα που κάνω να είναι για όλους γενικά. Να μην είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχει συμβεί ως τώρα δηλαδή, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, νέοι, παιδιά, κουλτουριάριδες, μη κουλτουριάριδες. Δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκή πλευρά που την αγαπώ πολύ και μου αρέσει δηλαδή ό,τι κάνω να είναι αυτό που λέμε για όλους και να το εννοεί.
0: Διάβαζα
1: οπότε
0: κάπου.
1: Παίζουμε και για παιδιά στο Ναύπλιο τώρα και για μεγάλους και για όλους. Και μετά από Οκτώβριο θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στο θέατρο Σταθμός.
0: Ωραία. Διάβαζα κάπου ότι προτιμάτε να ξεκινάτε τις παραστάσεις σας ως σκηνοθέτες, βέβαια, από την επαρχία. Όχι από την Αθήνα.
1: Όταν μπορώ, το προτιμώ, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει να ξαναβρίσκω κι εγώ την παρθένα ματιά. Και να το πω, και τη δικιά μας, αλλά και τα μάτια στα οποία θα απευθύνονται να μην είναι κορεσμένα από το να έχουν δει χίλιες παραστάσεις και να. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί μου ξαναφρεσκάρει και τη δικιά μου αίσθηση για τη δουλειά μου. Και επίσης μου αρέσει, επειδή είμαι ψώνιο, να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που είναι ωφέλιμο. Πάω κάπου που δεν έχουν δει χίλιες παραστάσεις και που τη βλέπουν με λαχτάρα και προσμονή.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Θέλω να. Ότι κάνω καλό δηλαδή, πιστεύω, κάνοντας αυτό, ότι κάτι ωφέλιμο.
0: Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στα χωριά μας. Τον Οκτώβρη έχετε πολύ, δηλαδή μπαίνοντας ο χειμώνας ή φεύγοντας το καλοκαίρι, έχετε πολύ δουλειά, βλέπω. Δηλαδή, έχετε,
1: ναι, έχουμε ζεστεί πολλά, δεν
0: έχουμε
1: ξέρω.
0: Έχουμε ζεστεί πάρα
1: αυτό.
0: Πολλά, πραγματικά.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι. Αλλά τα περισσότερα, δηλαδή αυτό η παράσταση θα επαναληφθεί στην πραγματικότητα, γιατί την έχουμε ολοκληρώσει. Απλώς θα αρχίσει την αυτή τη στην Αθήνα.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το Θεόφιλος Σόλ.
1: Ναι, και επίσης αυτό είναι μια παράσταση που είχα κάνει. Απλώς επαναλαμβάνεται φέτος, αλλά στο ρόλο του Θεόφιλου. Στην παλιότερη εκδοχή ήταν ένα κορίτσι που τον έπαιζε, η Εμιλιανή Σταυριανίδου. Uh-huh. Και τώρα το ρόλο του Θεόφιλου τον παίζει ένας. Δεν το είχα σκεφτεί να το επαναλάβω ποτέ. Αλλά όταν πήγα στον Ιδίποδα που έκανε ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέψης, που έκανε όλους τους ρόλους και τον είδα, του το είπα και του μοιάζει τρομακτικά.
0: Του μοιάζει αυτό, ναι, αυτό είπατε ότι είναι ίδιος.
1: Δηλαδή
0: ίδιος.
1: Και είπα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση και με έναν άνδρα ηθοποιό στο ρόλο αυτό και το συγκεκριμένο. Δηλαδή. Εγώ δεν κάνω. Δεν είμαι πιο sui generis. Δεν κάνω αμιγώς επαγγελματικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχα δει το Χάρη και δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, δεν θα είχα σκεφτεί να επαναλάβω την παραστική. Θέλω να καταλήξω. Yeah. Παρόλο που δεν έκανε όλο τον κύκλο που θα μπορούσε να είχε κάνει. Γιατί πήγε πολύ καλά. Δεν την παίξαμε την παράσταση όσο θα μπορούσε να έχει παιχτεί. Οπότε δεν είχαμε σκεφτεί. Μου ήρθε η ιδέα όταν είδα.
0: Όταν είδατε έναν άνθρωπο που ήταν ίδιος με τον
1: Λαϊκό
0: μας ζωγράφο.
1: Και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε.
0: Ζωγράφη.
1: Και αμέσως είπε ναι με ενθουσιασμό. Οπότε θα επαναληφθεί στο θέατρο Ψηρή από τα Αθηναϊκά θέατρα για από τον Οκτώβριο.
0: Και φαντάζομαι ότι μιλάμε για την ζωή και το έργο του Λαϊκού.
1: Ναι, είναι ένα έργο που έχει γράψει ο Σαμψόν Ρακάς.
0: Ναι.
1: Που είναι και αυτό παραγγελία. Και αισθάνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία πράγματα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό ήταν δικές μου παραγγελίες σε ανθρώπους συγγραφείς Έλληνες. Δηλαδή και το Θήβα Μοναξιά που κάναμε στη Μικρή Επίδαυρο στο Φεστιβάλ Αθηνών πέρσι το καλοκαίρι, το είχα παραγγείλει εγώ στον Κυριάκο Χαρίτο και έγραψε ένα καινούργιο έργο. Και το Θεόφιλο το είχα παραγγείλει στο Σαμψόν Ρακά και το έγραψε για την παράσταση. Και τώρα στη Θούλη Στάικου αυτό το στο θέατρο, ναι. Είναι εμπνευσμένο από ένα γαλλικό έργο, το Μια νύχτα στο τσίρκο, αλλά είναι γραμμένο πάλι καινούριο. Και χαίρομαι τρομερά που τρεις συγγραφείς Έλληνες γράψανε τρία έργα, ας πούμε,
0: βέβαια,
1: καινούρια.
0: Είμαι,
1: δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μόνο χαρά είναι αυτό που
1: διάλογος.
0: Λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Ο Θεόφιλος ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Όπως, ναι, εντελώς.
0: Τέλος πάντων, το λιγότερο μπορώ να πω. Αναγνωρίστηκε όμως, δηλαδή παρότι ζωγράφιζε σπίτια, ζωγράφιζε ταβέρνες για να ζήσει. Όπως πολλοί σπουδαίοι ζωγράφοι, έτσι. Και ο Πικάσο το ίδιο έκανε. Αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή, εκ των υστέρων, όπως συνήθως γίνεται. Και τι συνέβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση του αναγνώρισε την σπουδαιότητα αυτού του αμόρφωτου, ας το πούμε, ανθρώπου? Έγινε κάποια εκδήλωση πάνω σε αυτό?
1: Κοίταξε, όχι, εγώ αυτό που ξέρω και πώς έχω διαβάσει, δηλαδή με τότε με το έργο και αυτά, αργότερα ήταν η γενιά του 30, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο ένας, ο άλλος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίσανε το μεγαλείο του και ο Σεφέρης, που έχουν γράψει όλοι αυτοί για το Θεόφιλο. Και τον πόσο λένε
0: τον κάνουν και γνωστό εδώ που τα λέμε, γιατί και εμείς δεν είχαμε και εκτός που είχε τύχει να δούμε κάποιες ζωγραφιές τους εξωγώ στον Πόλο κάπου προς τα εκεί που ζωγράφιζε. Έχετε όμως το Νοέμβρη έχετε και τον Τολστόι.
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει πολύ καιρό τώρα. Το είναι ο τρίτος χρόνος που το παίζουμε, αλλά επειδή το παίζουμε σε ένα σπίτι που είναι μικρή χωρητικότητα και είχε πολύ
0: κάπου
1: μεγάλη
0: στην
1: Κηφισίας,
0: νομίζω, στο Σαμπελόκηπους, προς
1: ναι,
0: το κάπου.
1: Ναι, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
0: Μπράβο, απέναντι από την Αμερικάνικη
1: Πρεσβεία. Η οποία είναι ένας χώρος που έχει έτσι γίνει η οικία, λέμε οικία
0: η οικία του,
1: έχει μεταμορφωθεί σε ένα σπίτι της Ρωσίας της εποχής του Τολστόι. Ναι. Και εγώ είμαι μια υπηρέτρια η οποία αφηγείται την ιστορία του. Οπότε θέλω να πω, θα το κάνουμε για ένα περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, όπου πια εγώ δεν σκηνοθετώ, το παίζω, ας πούμε. Είδα
0: να παίξετε και λίγο, ναι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι θα το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ο κόσμος που ήθελε να έρθει και στεναχωριέμαι. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό να λέει sold out, sold out, με την έπαρση sold out και ο άλλος να θέλει να δει και να μην μπορεί. Οπότε θα το επαναλάβουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Για κάποιες παραστάσεις.
0: Πολύ ωραία. Σας έβλεπα προχτές κάποια μέρα στην τηλεόραση, ναι, και συγκράτησα μια κουβέντα που είπατε χαριτολογώντας ότι σας αρέσει το βράδυ να γυρνάτε την Αθήνα και να ανακαλύπτετε νέες γειτονιές.
1: Ναι, κάποτε. Τώρα τα έχω ανακαλύψει όλα πια.
0: Και μάλιστα ήσασταν κάπου...
1: Θα ξεχάσω μερικά πώς έχουν γίνει. Μάλιστα... Έχουν γεμίσει Airbnb, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή μου άρεσε πάρα πολύ, ναι.
0: Κάπου ήσασταν σε ένα πυρεώτικο, νομίζω, μια πυρεώτικη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και είπε, τι σας αρέσει, γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι.
1: Αυτό που μου άρεσε ήταν γιατί ήθελα να... γιατί είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε με τη φιλενάδα μας, τη φίλη μου, την
0: παιδί. Να πάρετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε βόλτες.
1: Τα βράδια, ναι, να βάζουμε μουσική και να πηγαίνουμε και να ανακαλύψουμε την πόλη μας που δεν την ξέραμε τότε. Τώρα... Αυτό λέω, ότι κάπως την... Και αυτό που είναι τρομερό είναι ότι δεν έχει πια... Δεν πάντα μπορεί να υπάρχουν και κάποια, αλλά νομίζω ότι πια δυστυχώς δεν υπάρχουν πια μέρη που ακόμα μπορείς να ανακαλύψεις.
0: Πολύ λίγες γειτονιές, όντως.
1: Είναι αυτό το πράγμα, κάτι ο υπερτουρισμός, κάτι τα αυτά, κάτι το ένα, κάτι όντως, το άλλο,
0: όντως.
1: Η ευκολία της... Δηλαδή, ή μπορεί να είναι απλώς και εγώ μεγάλωσα. Τι να πω. Πάντως αυτή τη μαγεία,
0: όχι,
1: δεν τη νιώθω πια.
0: Κανείς μας δεν νιώθει.
1: Τα εσωτερικά λίγο έχουν αρχίσει και χλωμιάζουν. Ναι. Τα εσωτερικά όμως παραμένουν. Δόξα τω Θεώ, στη θέση τους.
0: Ένα είδος ξεκούρασης για εσάς, ποιο είναι, κυρία Ζαρεδού?
1: Να χαζολογάω.
0: Έχετε χρόνο να χαζολογάτε με όλα αυτά που είπαμε?
1: Όχι, όποτε βρίσκω το χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, να γίνομαι χαζή, να χαζεύω. Να χαζεύω τα πράγματα, τα σπίτια, τον καιρό, τα φυλαράκια, στα δέντρα. Αλλά με τη χαζομάρα του παιδιού, ας πούμε, αν γίνεται. Χωρίς σκέψεις. Έτσι, να... Αυτό, κάπως. Κάτι τέτοιο μου αρέσει.
0: Και αυτό που σας γεμίζει πιο πολύ, τι είναι, να παίζετε ή να σκηνοθετείτε? Γιατί έχετε κάνει πολλά και στα δύο πράγματα.
1: Σκηνοθετώ, δεν αισθάνομαι. Κάνω ότι σκηνοθετώ. Αισθάνομαι ότι φτιάχνω σαν να κεντάω ένα χειροποίητο κόσμο, στον οποίο είναι αυτά που με μαγεύουν εμένα και τα μοιράζομαι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σκηνοθέτης με την έννοια, ναι, που τον λένε οι μεγάλοι, τον όρο αυτό.
0: Οπότε σκέφτεστε, ας πούμε, περισσότερο τον ηθοποιό ή τον θεατή όταν είστε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Με τους άλλους ανθρώπους. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τα πράγματα που με μαγεύουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Και να μοιραζόμαστε αυτή τη συγκίνηση, αν είναι δυνατόν, την ίδια.
0: Τι ακολουθεί, κυρία Λαζαρίδου, μετά το όλα αυτά που είπαμε?
1: Και άλλα. Εγώ τώρα έχω πιάσει τις αγάπες μου και
0: δηλαδή,
1: ασχολούμαι.
0: Δηλαδή.
1: Το είχα πιάσει τον Ντοστογεύσκη, το Θεόφιλο, ό,τι με συγκινεί.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ γύρω από αυτό να... και όσο μπορώ και με τους όρους μου, δηλαδή. Με αυτό, όπως έχω κάνει τώρα αυτές το τελευταίο καιρό. Τώρα κάνουμε και κάτι ακόμα που αργότερα...
0: Καλά κάνετε και βάζετε όρους, γιατί...
1: Δεν λέω και όλα πια και σας ζαλίσω, αλλά...
0: Καλά, όχι, δεν με ζαλίζετε.
1: Θέλω να πω ότι έχω μία δίψα, πράγματα, αυτό που σας λέω, ας πούμε, ότι όσο ακόμα μου δίνει αυτό χαρά και μου δίνει πολύ χαρά, δεν το έχω βαρεθεί, θέλω να πω. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι με τα χρόνια έχει αυξηθεί αυτή η χαρά. Μάλιστα, όσο μπορώ και τα πράγματα τα κάνω με τον δικό μου τρόπο, όπως μου αρέσει και με ευχαριστεί εμένα, είναι διπλάσια η χαρά αυτή. Ότι θέλω να φτιάχνω πράγματα, αλλά με την απλότητα που λέμε ότι μου αρέσει να φτιάξω ένα γλυκό, να σας καλέσω να έρθετε να φάμε παρέα. Θέλω να πω έτσι, δεν το κάνω θέμα περισσότερο. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία, μαγειρεύετε κιόλας, δηλαδή.
1: Καθόλου. Γι' αυτό βγάζω το άχτι μου σ' άλλα.
0: Στα γλυκά. Γλυκά του κουταλιού, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό?
1: Αυτά που φτιάχνω είναι τα γλυκά του κουταλιού.
0: Και το αγαπημένο ποιο είναι? Προς τα φίλη, ίσως.
1: Από γλυκά, το που περίοδο. Mm. Όχι γλυκά, μου αρέσουν οι σοκολάτες.
0: Από γλυκά, τα λέτε κυριολεκτικά.
1: Εγώ είμαι ναι, τη σοκολάτα φαν.
0: Θα σας τηλεφωνήσω σύντομα, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε
1: μαζί. Και εγώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Στην τηλεόραση πάρει περίπτωση να σας δούμε.
1: Όχι, όχι. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
0: Δεν θέλετε. Δεν το γουστάρετε και πολύ.
1: Εντάξει, άμα προκύψει κάτι που να μου αρέσει, θα το δεν είμαι και... Πώς το λένε, τόσο σκληροπυρηνική, απλώς είμαι όσο μπορώ επιλεκτική.
0: Ναι. Και είστε γεμάτη προφανώς με το θέατρο, το οποίο υπηρετείτε έξοχα, και οπότε δεν έχετε λόγο να μεταβείτε σε άλλες πράξεις, όπως είναι η τηλεόραση και όπως είναι και ο κινηματογράφος.
1: Έχω κάνει και πολύ στο παρελθόν, κινηματογράφο τουλάχιστον.
0: Βέβαια έχετε
1: κάνει. Θέλω να πω, δεν έχω, μου έχει μείνει απορία, έχω κάνει πράγματα, οπότε...
0: Σας θυμάμαι στα Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα?
1: Ναι, και στην παραγγελιά του Τάσ και πολλές.
0: Ναι, μπράβο, στην παραγγελιά. Ναι.
1: Πολλά, λέω τώρα δύο στην τύχη, αλλά έχω κάνει πολλές. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ πάρα πολύ.
0: Σπαταλήσατε τον χρόνο σας για να μιλήσουμε.
1: Και
0: σας
1: εγώ, εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Σε όλα καλή επιτυχία.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Λοιπόν, ήθελα να σας πω, γιατί πολλοί θα αναρωτιέστε όσοι μας ακούτε, γιατί δεν κράτησα περισσότερο τον Γιώργο τον Αυγερόπουλο που μας είπε τόσο τρομερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μοντάρει, και αυτό είναι ιερό πράγμα, να βγάλεις έναν σκηνοθέτη, έναν άνθρωπο που ετοιμάζει τη δουλειά του από το μοντάζ και να τον παρακαλέσεις να έρθει στην εκπομπή. Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη φορά που τα πράγματα έγιναν όπως σας είπαμε, την διάσκεψη που υπήρχε στην Γαλλία και στην Ελλάδα με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό, και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, και τώρα με το ζόρι τον παρακάλεσα να τουλάχιστον να μας πει μισή ώρα όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που ακούσαμε. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντυπωσιάζομαι ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που ακούσαμε, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντυπωσιάζομαι

στον κόσμο. Τι κάνει η Ινδία, τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Κίνα. Δηλαδή, αν δεν είναι τα 50 χρόνια το όριο που έχουμε βάλει, αλλά είναι τα 20 πια, όπως είπε ο Γιώργος, φαντάζεστε τι καταστροφή σιγά σιγά επέρχεται για αυτό που λέμε γη, και η οποία πια δεν είναι όπως την γνωρίσαμε. Και δεν θα είναι και καλό ίσως το μέλλον και των παιδιών και των εγγονών μας, που δεν θα έχουν αυτή την ξενιασιά που ζήσαμε εμείς. Θα υπάρχει ο φόβος αν υπάρχουν αρρώστιες, θα υπάρχει ο φόβος και να προσέξουμε και λίγο, δηλαδή, και σαν άνθρωποι να σταματήσουμε να παρανομούμε, να χτίζουμε πάνω σε ρέματα, να βουλώνουμε, να καίμε τα δάση, να κάνουμε. Η φύση κάποια στιγμή εκδικείται. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί και εγώ πραγματικά μαθήτρια είμαι όλων αυτών των πραγμάτων, δεν τα ξέρω, απλά επειδή είδα το πρώτο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, που λέγεται «Ήβρης κατά της ανθρωπότητας», θέλω να σας πω ότι έμεινα άναυδη με αυτά που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν, Αμερικάνοι από τη μια μεριά και Ρώσοι από την άλλη, πανάρχες φυλές, όπως καλά, πολύ καλά το είπε ο Γιώργος, που ζουν σε σπίτια τα οποία είναι γερμένα, δηλαδή ο πρώτος όροφος ακουμπάει στο έδαφος, ας πούμε, αυτό το σπίτι, αυτή η πολυκατοικία, πανάρχη πολυκατοικία τέλος πάντων, εργατικά σπίτια, δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα εργάζονται για να μπορέσουν να συντηρήσουν κάπως αυτή την κατάσταση, θα είναι αναγκασμένοι να φύγουν. Και σκεφτείτε, το πιο σοβαρό που είπε ο Γιώργος είναι ότι δεν θα μιλάμε πια για πολιτικούς πρόσφυγες που έρχονται σε διάφορες χώρες από ανάγκη, γιατί είναι πόλεμος. Θα μιλάμε για κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι θα έρχονται από ανάγκη, γιατί δεν θα έχουν τροφή, δεν θα έχουν νερό, γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν πολλές πισίνες, κάποιοι θέλουν να παίζουν γκολφ, τα εγκλήματα της σύγχρονης ζωής, για τα οποία δεν δίνει κανένας με κανένας σημασία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Την άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Eurovision. Ετοιμαστείτε για τρελές εκπομπές, διότι έρτιμαστε και θα υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Να πω ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε εδώ τη Δάφνη Μπόκοτα, θα έχουμε τον κύριο Καρατζίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της απανταχού Eurovision της Ελλάδας, και ο οποίος λέει με περηφάνεια ότι θα το φέρει. Περιμένουμε κι εμείς να το ακούσουμε. Αλλά θα έχουμε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο, και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με θέμα ισχυρή Ελλάδα διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Εν αναμονή της απάντησης Τεχεράνης για συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περιμένουμε μέχρι σήμερα την απάντηση, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έφραστη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ. Έρευνες για την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, ελεγχόμενη έκρηξη στον αστακό από ειδικούς πυροτεχνουργούς στα εκρηκτικά που έφερε το σκάφος. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κατά ποδαρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» με την συμμετοχή υπουργών αλλά και των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος και της ΣΟΝΕΔ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ιδρύματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Σακελάρης.
8: Πρώτο σταθμό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εδώ εκτίθενται από σήμερα τα ευρήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Παράλληλα, τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν όλα τα μικρά και τα μεγάλα έργα εδώ στην συμπρωτεύουσα, από το flyover το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με νέες μελέτες οι οποίες ξεκινούν, μια σταθερή δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία έχει επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος...
7: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Θεσσαλονίκης.
9: Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά σεβασμιότατε γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κύριε Δήμαρχη, η ολοκλήρωση του flyover, το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. 11 από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2 μάλιστα έχουν ενταχθεί στα ονάσια σχολεία, που αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω από αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.
7: Λοιπόν, σε λίγο αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος, όπου θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και φυσικά μετά θα συνδεθούμε και με τον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένη πυροτεχνική του πολεμικού ναυτικού. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα για το ρεπορτάζ αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, αυτό που ψάχνουν όλοι, τι ήταν αυτό, ποιος το κατασκεύασε, από πού μπορεί να προήλθε. Και να τι ερευνούν οι πυροτεχνουργοί.
10: Να πω ότι καταρχάς ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που από χθες έχει ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συμβάσει με όλους τους διαχείρισης και προς τον έλεγχο, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κρατάνε πιστά σώματα, έχουν διαβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση γενικά ως άκρος απορρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο χειροί των πληροφοριών. Από αυτά τα οποία όμως έχουν καταφέρει να μάθουμε, μιας και το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει βρεθεί από χθες σε επίκεντρο σωρίας ελέγχων, θα λέγαμε, από τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, φαίνεται ότι η τεχνολογία που έχει συγκριθεί προσομοιάζει με αντίστοιχο σκάφος ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα, και αυτό το λέμε από το τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό του περίγραμμα. Διότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι δορυφορικά συστήματα, όπως είναι αισθητήρες, μέχρι ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να τακτοποιηθούν με αντίστοιχα ουκρανικά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Να πω πάντως ότι ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εμφανίζεται να μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών ως προς τις επιχειρήσεις. Επίσης αυτό το οποίο φαίνεται να απασχολεί πλέον είναι εάν και κατά πόσο αυτό το σκάφος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για εκκλησιακούς λόγους, μιας και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια και αυτά τα σενάρια εξετάζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάποιο χτύπημα κατά πλοίου του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μιας και είχαν βρεθεί επάνω του εκκλησικά. Ρωτήσαμε το κυφυγερθά να μας πούν το πόσο ήταν τα κριτικά, πόσο ποια ήταν η ποσότητα. Από ό,τι μας είπαν ότι τα κριτικά αυτά καταρχάς να πω ότι έχουν καταστραφεί.
7: Έχει γίνει η έκρηξη, η ελεγχόμενη έκρηξη των αστικών, θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο για την Αθανασία Σταμοπούλου. Ναι.
10: Μας είπαν όμως ότι το τελευταίο πράγμα που κάνει κάποιος όταν βρει κριτικά σε ένα μέρος είναι να τον ανταζυγίσει. Πάντως εκτιμούμε, οι εκτιμήσεις είναι ότι ήταν από 60 μέχρι 100 κιλά περίπου η εκρηκτή ύλη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα μας έλεγαν ότι από τύχη δεν είχαμε και κάποια έκρηξη μέχρι τουλάχιστον να έρθει εδώ στην Αττική το συγκεκριμένο σκάφος, και αυτό διότι όταν το βρήκαν οι ψαράδες όπως περιεργάστηκαν, άνοιξαν καπάκια.
7: Και μάλιστα επειδή με τον έναν μίλησε και η Αθανασία Σταμοπούλου, ένας από αυτούς είπε ότι είχε τρεις αισθητήρες και δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντόπισαν, κάτι που δείχνει ότι η πιθανότητα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του.
10: Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που επίσης εξετάζεται ευρυδίκη. Οι αισθητήρες αυτοί, οι τρεις που φαίνονται εξέχουν κιόλας, ήταν αυτοί που επιτουσίαζαν δίνουν την εντολή στον πυροκροτητή προκειμένου να εκραγούν τα εκρηκτικά. Μια έκρηξη θα μπορούσε να γίνει από μακριά.
7: Ακριβώς.
10: Είπα προηγουμένως ότι αποτύχει ή αν θέλεις από κάποιου είδους πρόνοια δεν είχαμε θύματα, ήταν και το γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν και τηλεχειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος να προκαλέσουν τεχνική έκρηξη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια κανενός. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα ίγνη τους. Υπόθηκε αυτό το σενάριο και μας μεταφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, βεβαίως το περιεργάζονται τεχνικοί. Μάλιστα έχει πέσει και η ιδέα, η δυνατότητα να αντιγραφούν κάποια συστήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
7: Έχει τεθεί και αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αντιγραφεί. Ναι.
10: Θα μπορούσε, αλλά αυτό είχαν το κάνει το κράτος, από ό,τι μας έλεγαν, κάποια κρατική βιομηχανία. Δεν θα το κάνει κανένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βεβαιτήχη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όποια βιομηχανία το έπαιρνε, καταρχάς οι υπόλοιπες δεν θα είχαν δυσαρέσκεια, διότι θα έδιναν ένα τεράστιο προβάδισμα, θα λέγαμε, τεχνολογικό συγκεκριμένη βιομηχανία, μια και τα συστήματα που έχουν βρεθεί και χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος ήταν τεχνολογία εθνής, τελευταίας τεχνολογίας, δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ακόμα και ο τρόπος που είχαν δέσει τα εκρηκτικά.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε όμως με τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο βήμα τον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. Σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Και ιδίως εδώ στο Βορρά, το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι, περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Έτσι σήμερα θα μιλήσω σύντομα και χωρίς να σας κουράσω, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα και πράξεις που έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι όπως είπαν και οι προλέσεις σας υπουργοί, σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας, της ενεργειακής μας πολιτικής. Γιατί αυτά τα τρία πεδία, άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια, γίνονται σήμερα σε αυτό τον ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο υπαρξιακές, επαναλαμβάνω, υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα. Σε μια τέτοια λοιπόν πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο, η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά και προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16.
7: Είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την έναρξη της ομιλίας του Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα του 2030. Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες, την άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και την ενέργεια, που σήμερα αποτελούν υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτης αβεβαιότητα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως, με το αναφέρουμε στο θαλάσσιο ντρόουν, και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι,
7: Βίβλη. Για να δούμε και τα δικά σου τα στοιχεία, το δικό σου ρεπορτάζ πάνω στο θέμα, τι έχουμε μέχρι στιγμής.
12: Λοιπόν, είναι προφανές να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει προκληθεί εύλογη ανησυχία μετά τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου σκάφου ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί από τις αρχές η προέλευση του ντρόουν, αλλά και το πώς βρέθηκε σε αυτό το νησί του Ιωνίου, μάλιστα μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή ουσιαστικά στις ακτές της Λευκάδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι το Κίεβο εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρεί, και με αρκετά μεγάλη επιτυχία θα σου έλεγα, να μεταφέρει αυτή την παγωμένη σύγκρουση στα υπηρετικά, να τη μεταφέρει από εκεί με μια μορφή υβριδικού πολέμου στην Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί στοχεύουν εδώ και αρκετό καιρό πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για παλαιά δεξαμενόπλια τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση αυτή. Άλλες φορές υπόκειται σε κυρώσεις, άλλες φορές έχει να κάνει με τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν αρκετά μεγάλες ζημιές στην ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργούν και ένα περιβάλλον ανασφάλειας στη θάλασσα, το οποίο έχει πολλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων όλη την Μεσόγειο. Άρα όλες τις χώρες που λίγο πολύ έχουν συμφέροντα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και στην
7: ελεύθερη μεταξύ. Να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού να σε ευχαριστήσω πολύ.
11: Αγοράζαμε από το εξωτερικό. Θέλουμε να αναπτύξουμε επιτέλους ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με τις ελληνικές εταιρείες να μπορούν να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% από κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια να στηρίξουμε αυτό το καινοτόμο οικοσύστημα νέων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Κι όμως είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα, όπως το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, το οποίο δοκιμάστηκε ήδη επιχειρησιακά στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο μπορώ να σας πω ήδη ότι αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες στο εξωτερικό, διότι είναι καινοτόμο, αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νομοκράτες, κανένα οπλικό σύστημα, όσο σύγχρονο και αν είναι, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, τους ενστόλους μας, για τους οποίους παρακαλώ να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση είπαμε ναι, πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις και το δώσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για να μπορούν να έχουν κατοικία ποιοτική. Πρέπει να δρομολογήσουμε ένα δικαιότερο βαθμολόγιο και σύστημα μεταθέσεων. Και τα κάναμε όλα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες που σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν αρκούν. Όμως δηλώνουν την διάθεση αυτής της κυβέρνησης να τιμήσουν όσους φορούν το εθνόσημο με βάση τις αντοχές της εθνικής οικονομίας. Και την προσπάθειά μας τέλος πλαισιώνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Από τη μία πλευρά, η αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από την κατάργηση ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα πριν από λίγο στο πάρκο Παύλου Μελά. Ένα στρατόπεδο το οποίο μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη. Από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε σε όλη τη χώρα, αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα. Το είπε και ο υπουργός, στο νέο μοντέλο θητείας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση, σταματάει πια να είναι μια αγκαρία και χαίρομαι νέοι, γιατί με αυτή την κυβέρνηση θα υποδεχθούμε και τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες πια στο στράτευμα. Για να δώσουμε πια στα νέα παιδιά, στους στρατεύσιμούς μας, που αποτελούν τη βάση μιας οργανωμένης εφεδρείας, πραγματικά εφόδια και δυνατότητες, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους στη συνέχεια. Η άλλη όψη όμως, φίλες και φίλοι της εθνικής μας ασπίδας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτή που πριν απ' όλα εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών πολύ σωστά. Σκοπός μας, και τον έχουμε πετύχει, είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Μικρότερες μεταναστευτικές ροές. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Και αν θυμηθείτε λίγο όλα αυτά τα οποία κάναμε στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία 6,5 χρόνια. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Δημιουργήσαμε περιβαλλοντικά πάρκα στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Ενώ, το είπε και ο Υπουργός, έχει ξεχωριστή σημασία. Με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτυπώσαμε για πρώτη φορά, όχι σε οποιοδήποτε χάρτη, αλλά ως ευρωπαϊκό, προσέξτε, ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θυμίζω επίσης στρατηγικές συμφωνίες της χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, τη σταθερή συνεργασία μας με το Ισραήλ, παράλληλα όμως, με γέφυρες προς τα κράτη του κόλπου. Η Ελλάδα σήμερα, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες, αν όχι πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα, γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του κόλπου που παίζουν ξεχωριστή σημασία και έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, την οποία θέτουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά ήταν επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία 6,5 χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που αποκαταστήσαμε λειτουργικούς διάβλους με τη Λιβύη. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε απάντηση σε όσους μας αμφισβητούν, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τον φυσικό μας γείτονα. Και με συνεργασία μαζί τους, ώστε να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Αφρική. Αυτές είναι πραγματικές επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ανοίγοντας μια παρένθεση. Το είπε ο Απόστολος. Όλα αυτά οι συμφωνίες αποτυπώνονται στα χαρτιά, είναι πραγματική αναβάθμιση και κεκτημένα της χώρας μας. Υπάρχει όμως και κάτι άειλο, το οποίο όμως έχει εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη σημασία. Και είναι η εικόνα της αξιοπιστίας την οποία εκπέμπει η χώρα μας κάθε φορά που κινείται στο εξωτερικό. Δεν είμαστε πια μια χώρα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα ισχυρή, αξιόπιστη, μοντέλο, υπόδειγμα σε πολλές από τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό ενισχύει συνολικά το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας. Κάνει τη δουλειά σας, διαβεβαίωνο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πολύ ευκολότερο. Έρχομαι τώρα στον τρίτο πυλώνα της ισχυρής Ελλάδος, που είναι αλληλένδετος και με την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και με το διπλωματικό μας εκτόπισμα. Στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων μας, όπου εδώ και 7 χρόνια ο στόχος μας ήταν και είναι διτός. Να μειωθούν οι ροές, να αυξηθούν οι επιστροφές. Και τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτές οι επιλογές δικαιώνονται. Το 2025, προσέξτε, συνολικά οι παράνομες αφίξεις στη χώρα μας ήταν κατά 21% λιγότερες. Από την Τουρκία μόνο η μείωση έφτασε το 60%. Στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε περαιτέρω μείωση 44%. Και στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% και είχαμε και 1,000 ανακλήσεις ασύλου, με το σύνολο των υποθέσεων να επανεξετάζονται προσεκτικά και εξ αρχής. Και σε ένα άλλο μέτωπο τώρα, ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, το ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε. Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια, και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική Κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μία ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μία ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γονιό σας. Με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει. Το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1.500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν. Όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές ζημάινι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου, να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, το προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Το Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε: χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο, και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτή την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, Η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα, κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος ο Απόστολος ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μυστηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, οι εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη. Η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover. Πολλοί δεν το πίστεψαν. Το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά, πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Και να απορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής. Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι, στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας σε αυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, Να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο. Αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές. Μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπορραμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμμιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
7: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη από όπου παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα, με πύχη βέβαια πολύ ψηλά, με πράξεις και κυρίως αποτελέσματα χειροπιαστά, σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτη αβεβαιότητες, όπου η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια είναι υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα και πολύ περισσότερο για τη δική μας, γι' αυτό και τις αναβαθμίζουμε με πράξεις. Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα και με τον Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει ο Μίλτος Σαγκελάρης. Μίλτο, μας ακούς?
13: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε τώρα?
7: Ωραία, αν θέλεις, ναι. Λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Σε ακούμε, Μίλτο.
13: Με ακούτε τώρα?
7: Λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Σε ακούμε, Μίλτο.
13: Με ακούτε τώρα?

0: παραθέτω ορισμένα σημεία από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο εδώ στον μισό λεπτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε, εδώ στον Βορρά περισσεύαν τα λόγια για ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσω με πράξη και χειροπιαστά αποτελέσματα για ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα νερά θα παραμείνουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Μίλησε επίσης για τον φράχτη στον Εύρο, ο οποίος προχωράει κανονικά. Το μεταναστευτικό αντιλαμβανόμαστε πως είναι επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και τόνισε μεταξύ άλλων πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Τέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως επί της ουσίας το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει για να γίνει το κόμμα του, όχι σε όλα και του μέσα τίποτα.
1: Και έκλεισε λέγοντας ότι η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο Σακελάρη. Και όσο χρόνο μας μένει, να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εν αναμονή βρισκόμαστε στις απάντησης στη Τεχεράνη, στην οποία ο Ουάσιγκτον περιμένει από την Πέμπτη, την ώρα που η ένταση στα στενά του ορμού. Εν πολλές είναι υπό έλεγχο. Η Δέσποινα Συριοπούλη είναι κοντά μου, να δούμε εντάχει το θέμα αυτό. Η ομιλία του Πρωθυπουργού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου και την μέρα σήμερα της παράλυσης στη Ρωσία, αν μπορούμε και τα δύο αυτά θέματα λίγο πιο σύντομα.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο του Ιράν. Όντως, από την Πέμπτη περιμένουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λέει ότι είναι υπό εξέταση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές από την πλευρά του Ιράν με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Αραξίνα, έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φιντάν. Εκεί ο κύριος Αραξίδη είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η κλιμάκωση της από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο, που είχαμε όλες αυτές τις ανταλλαγές πυρών, παραβιάζουν την εκεχηρία και έχουν ενισχύσει τις υποψίες σχετικά με τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην πορεία της διπλωματίας. Είμαστε τώρα στην... Ως προς τα γεγονότα και την ανταλλαγή πυρών που είχαμε στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ ζήτησε από τον οργανισμό να καταδικάσει τις παράνομες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η αμερικανική κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν την πλήρη ευθύνη. Επίσης, τέλος, να σου πω, Ευρυδίκη, για ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το New York Times, mm-hmm. όπου παρουσιάζει την Κασπία Θάλασσα να έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική εμπορική και στρατιωτική οδό για το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές λύσεις για τα στενά του Ορμούς.
1: Αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, απλά το επισημαίνουν οι New York Times. Και, έτσι, είναι γνωστό.
2: Ναι, αλλά
1: δεν
2: πλέον,
1: έχει διάσταση.
2: Έτσι
1: ναι.
2: ακριβώς. Ναι. Η Ρωσία μεταφέρει εμπορεύματα και εξαρτήματα για ντρόουν στο Ιράν μέσω της Κασπίας, βοηθώντας να αναπληρώσει στρατιωτικά τα αποθέματα της και να διατηρήσει τις εισαγωγές που έχουν διαταραχθεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς. Να πάμε τώρα και στην Μόσχα, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία πολεμά μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ και επίσης δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας είναι δίκη. Μετά από αμερικανική παρέμβαση είχαμε την εκεχηρία 9 με 11 Μαΐου, καθώς και τη συμφωνία για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με διάταγμά του χθες ουσιαστικά είπε για την σχετικά με τη διεξαγωγή της παρέλασης στη Μόσχα. Το διάταγμα αυτό περιλάμβανε τις συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, προκειμένου το σημείο να μην αποκλειστεί από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, ανταπαντά το Κρεμλίνο με τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Ωστόσο όμως ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, απλά να επενθυμίσουμε ότι το πώς έγινε σήμερα η παρουσίαση της παρέλασης έχει να κάνει βέβαια με τις απειλές αυτές.
2: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν η παρέλαση δεν είχε στρατιωτικά οχήματα, δεν είχε, ήταν μόνο με στρατιώτες.
1: Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης.
2: Έτσι ακριβώς, και σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα.

0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnios Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββογιαννάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: ζέστα. Ωρε ζέστα που έλεγε και μια γνωστή μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαββάτου. Άννα.
0: Τι έγινε, Ελένα, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Έχει τρομερή ζέστη.
0: Τρομερή, έτσι.
1: Αυτό ήταν. Τελείωσε ο χειμώνας, ήρθε το καλοκαίρι. Και πάμε κατευθείαν σε υψηλές θερμοκρασίες, ε.
0: Καλέ, γινόταν χαμός προς την έξοδο για τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τσάκι μου να στρίψω και να πάω.
1: Και να φύγεις και να μην αφήσεις μόνο.
0: Δεν θα έμπαινα. Ναι. Θα ψάχνα να βρω την. Ξέρεις, στην Αττική όταν είσαι, η καλύτερη έτσι, θάλασσα που μπορείς να τη δεχτείς λίγο πιο άνετα στο δέρμα σου είναι στο Σχοινιά. Είναι λιγάκι πιο, να το πω, ζεστή.
1: Είναι πιο ζεστή, ναι. Και είναι και ωραία η θάλασσα και ωραίες παραλίες και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, εκεί ας πούμε άνετα θα πήγαινε, αλλά τέλος πάντων πιστεί στο ραντεβού.
1: Μη βάζεις ιδέες, μη βάζεις ιδέες.
0: Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, εδώ θα καθίσετε γιατί Earth News Radio 105,8 είναι Σάββατο. 3 και 4 πρώτα λεπτά και η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Ένα δύο ώρο μαζί σας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε να ακούσουμε ωραία μουσική, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να σας δώσουμε ιδέες αλλά και επικαιρότητα όταν χρειάζεται. Να πούμε την ομάδα μας, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Πώς ήταν η εβδομάδα σου, δηλαδή, κοίταξε τώρα τι σκεφτόμουν σήμερα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα ψηλό μπουφανάκι. Όπως βλέπεις, έχω έρθει χωρίς μπουφανάκι. Μη σου πω σε λίγο θα βγάλω και το πλεκτό μπλουζάκι, διότι και αυτό με ζεσταίνει.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Μπαμ, μπαμ, πόσο. Δεν μου άρεσε χθες καθόλου η ατμόσφαιρα.
1: Είχαν πει άλλωστε ότι θα πάμε κατευθείαν.
0: Το είχαν πει.
1: Μέχρι τις 34 βαθμούς θα φτάσει η Τρίτη, νομίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που σου είπα εγώ. Έχουν τελειώσει οι εποχές. Mm. Πηγαίνουμε κατευθείαν από.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι. Και, και ο χειμώνας τώρα εντάξει. Δεν είναι
0: τώρα,
1: σε όλες τις περιοχές.
0: Χειμώνας ακριβώς. Ναι, δεν είναι.
1: Η Αθήνα δεν έχει χειμώνα πια.
0: Ακριβώς. Πάντως εγώ τα ρούχα μου τα καλοκαιρινά να σε ενημερώσω χθες τα κατέβασα.
1: Όλα.
0: Ναι, με όλα.
1: Μα τι νοικοκυρά είσαι εσύ, πότε πρόλαβες?
0: Τι να κάνω, το σκεφτόμουν, ζεσθενόμουν και λέω τι να κάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει λέω κάτι να κατεβάσω. Είχα ανοιξιάτικα ρούχα, αλλά δεν βλέπα ότι μπορούσα να φορέθω. Ορίστε, να, ζεστάθηκε και ο Θάνος, έβγαλε το μπουφανάκι του με το... Ω, νάτος, όλα. Η Αθηνά από εκεί τι φοράει?
1: Φοράει πουκάμισο.
0: Η Αθηνά, εντάξει, φοράει ακόμα το μακριμάνικο. Αθηνά μου, τον Αύγουστο εσύ. Θάνο μου, μέχρι να ξεκινήσουμε τους καλεσμένους εδώ να τους υποδεχόμαστε, πάμε. Α, να μην ξεχάσω. Καλέ. Να μην ξεχάσουμε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό αυτό γεγονός για την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης. Έχει ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακήρυξη Σουμάν, η παγκόσμια ειρήνη, δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναλυθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, έτσι, είναι
1: 9 Μαΐου λοιπόν.
0: Ακριβώς. Και γιορτάζουμε κι εμείς, τι είμαστε κι εμείς?
1: Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Επίσης, τώρα που είναι νωρίς, να σας ενημερώσουμε πού θα χορέψουμε σήμερα, Έλενα, για όσους θέλουν να χορέψουνε.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Mm-hmm. Είναι από το πρωί ως το βράδυ.
1: Είναι πράγματι από το πρωί ως το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος.
0: Τι έχει εκεί?
1: Ρυθμό, χορό, κόσμο. Λοιπόν, είναι το Αθήνα Λατίνα. Φέρνει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία, πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και από την Καραϊβική στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, έχει και πολύ ωραίο καιρό. Μπορείτε να πάτε, όποιος δεν βρίσκεται ήδη στο κέντρο ή θέλετε αργότερα το απογευματάκι με τα παιδιά σας να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα. Αξίζει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και την επίσημη συμμετοχή πρεσβειών, αντιπροσωπείων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα.
0: Θα υπάρχει και συγκρότημα με Έλληνες και Κουβανούς μουσικούς, έτσι. Λοιπόν, Ροζάνα Μάιλαν, αν το λέω σωστά, Μέιλαν Μάιλαν Όρχεστρα, έτσι λέγεται. Σάλσα, μερέγγε, ρεγγετόν, κούμπια και pop από τις κλίζες της Αβάνας μέχρι σήμερα. Όσοι λοιπόν θέλετε να λυκνιστείτε στο χορό της σάλσα, της ρέγγε, της... τι να πω, όλους αυτούς τους χορούς.
1: Έχει και ειδική ζώνη εκεί για παιδιά, για οικογένειες με παιδιά, έτσι, ή με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να μπορέσουν έτσι και οι μικροί, δηλαδή να απολαύσουν και να μπορέσουν να ζήσουν όλο αυτό το ρυθμό.
0: Επίσης θα υπάρχουν και άνθρωποι με παραδοσιακές χορευτικές στολές, ομάδες, έχει συνεχώς ροή μουσικής και ενέργειας. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, όσοι θέλετε να περάσετε καλά, όσοι θέλετε να γιορτάσετε τη σημερινή όμορφη ζεστή ημέρα,
1: Πλατεία Κλαθμόνος.
0: Πλατεία Κλαθμόνος, με συγχωρείτε.
1: Μετρό Πανεπιστήμιο, είσοδος ελεύθερη για
0: τέλεια,
1: όλους.
0: Τέλεια. Θάνο, μουσικούλα. Ωραία, να τα πούμε και.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι Πανελλήνιες. Τα παιδιά ήδη.
1: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Η αντίστροφη μέτρηση, μπράβο, για όλα αυτά τα παιδιά που κυνηγάνε το όνειρό τους. Έτσι. Οπότε καλό είναι να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Καλό είναι να μας μιλήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το όνειρο είναι μόνο των παιδιών ή είναι και οι γονείς.
0: Θα προτιμούσα να μην είναι των γονιών, να είναι αποκλειστικά των παιδιών. Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό το εμείς δίνουμε, εμείς γράψαμε, εμείς. Όχι, δεν γράψατε εσείς.
1: Οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τους
0: μαθητές
1: πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Και θεωρώ ότι εκείνος ο μαθητής, οποιοδήποτε θέλει να βρει το δρόμο του και θέλει να επιλέξει να κάνει κάτι στη ζωή του, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Είτε περάσει με την πρώτη στη σχολή που θέλει, είτε δεν περάσει, είτε αλλάξουμε τα σχέδιά του. Γιατί ξέρεις, στα 18 μπορεί να μην γνωρίζεις απόλυτα τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και να αποφασίσεις 2 χρόνια μετά.
0: Ναι, δεν είναι, φυσικά δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, δεν γίνεται όλοι να περάσουν από το πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν τόσες σχολές, τόσες ειδικότητες.
0: Ένα σωρό πράγματα που μπορείς να κάνεις. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, οπότε εγώ σου λέω αντίθετη με το εμείς γράψαμε. Πώς γράψατε, γράψατε καλά. Όχι, δεν έγραψες εσύ. Yeah. Εσύ υποστήριξες το παιδί σου, το οποίο αγχώθηκε να γράψει, το οποίο έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει για να γράψει.
1: Ναι.
0: Εσύ απλά δεν γράψα αυτό
1: να
0: το.
1: Να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
0: Όχι, δεν θα φέρει κανένα καλό βαθμό στο σπίτι. Τι θα πει να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
1: Και όμως υπάρχουν ακόμα.
0: Κακώς.
1: Και σήμερα πάντα θα υπάρχουν, να ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για να μας δώσει έτσι μία γραμμή για τα παιδιά τώρα που δίνουν. Τι είναι αυτό το εμείς, εσείς.
1: Ποιο προβληματίζει περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οι μαθητές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κουνάω καταφατικά το κεφάλι μου σε αυτά που λέτε. Πόσο δίκιο έχετε. Η αλήθεια είναι, ναι, διαβάζουμε, προσπαθούμε. Ο πρώτος πληθυντικός είναι κάτι κλασικό που ακούμε αυτή την περίοδο. Δίχως αυτό να είναι απαραίτητα κακό, αν είναι έτσι λίγο με ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, η προσπάθεια είναι του παιδιού, όπως και οι αποφάσεις και οι επιλογές είναι του παιδιού. Ίσως το σημαντικότερο νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, ότι όλοι εμείς, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε ειδικοί, πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και το λέω αυτό ξεκινώντας για ένα πολύ βασικό λόγο. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχω διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι και οι γονείς και τα παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε όλες τις επιλογές τους, ούτε τις εναλλακτικές τους. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, λέμε αποτύχαμε. Για να πιάσω να κρατήσω τον πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι.
2: Αποτύχαμε γιατί είχαμε στο μυαλό μας ενδεχομένως μια σχολή και δεν υπήρχε plan B, plan C, plan D. Την ίδια στιγμή που έχουμε πάνω από 450 προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουμε την επιστημονικότητα και που έχουμε και άπειρες επιλογές και εκτός της τριτοβάθμιας. Και να πω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ. Θέλω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπω σε μια περιζήτητη σχολή όπως είναι η χημική μηχανική στο Μετσόβιο ή στο Αριστοτέλειο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, αν δεν πηγαίνω αυτές τις υψηλόβαθμιες σχολές, υπάρχουν σχολές όπως τα τμήματα μηχανικών επιστήμης υλικών, που επειδή δεν γνωρίζουμε επακριβώς την ονομασία που παραπέμπει, μας δίνουν τη δυνατότητα πάλι εν μέρη να ασχοληθούμε και να εργαστούμε σαν χημική μηχανική με εξειδίκευση στα υλικά. Άρα, το γεγονός ότι δεν έπιασα την πρώτη βαθμολογία που ήθελα, δεν σημαίνει ότι από εκεί πέρα το χάος ή βάζω ό,τι να είναι. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στις πανελλαδικές πηγαίνουν τα παιδιά και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια,
0: ναι,
2: έχοντας κατά νου 3-4 σχολές και από εκεί και πέρα το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στο σχολείο ήδη από την πρώτη Δευτέρα Λυκείου ενδεχομένως για να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν κάτι άλλο πέρα από συγκεκριμένες σχολές, στα πανεπιστήμια, οι γνωστές που ξέρουμε πάντα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα και λίγο προκαταλήψεων. Τι θέλω να πω. Εγώ ακούω σαν γονιός, ας πούμε, για παράδειγμα, μια άγνωστη ονομασία ή φεύγω από τα επαγγέλματα κύρους και γοήτρου που είναι η νομική, η ψυχολογία, η ιατρική κτλ. Και δεν κάθομαι να αναζητήσω ότι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών έχουν κάποιο λόγο και αποστολή. Δηλαδή, σε μια χώρα που γερνάει όπως η Ελλάδα, το γεγονός ότι εγώ θα πάω να σπουδάσω εργοθεραπεία, που δεν είναι τόσο καταξιωμένη στη συντήρηση του κόσμου, δεν θα έχει αυτό το παιδί που θα σπουδάσει εργοθεραπεία, αν του αρέσει πάντοτε με αυτή την παράμετρο, δεν θα έχει προοπτικές, δεν θα έχει δυνατότητες σε μια χώρα που έχει τόσα θέματα όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Γιατί η τρίτη ηλικία είναι ένα βασικό, μια βασική παράμετρο που σχετίζεται με την εργοθεραπεία. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε πάνω από 40 προγράμματα σπουδών τα οποία άμεσα και άλλα τόσα τα οποία έμεσα δίνουν γνώσεις στα παιδιά να ασχοληθούν με το AI. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολές και τμήματα τα οποία δομούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και έτσι και ένα μπράβο σε καλές προσπάθειες. Είδαμε, βλέπουμε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για πρώτη φορά να δομείται ένα πρόγραμμα, το οποίο, πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σκοπό να καλύψει τις ανάγκες στην τεχνητή νοημοσύνη. Το τμήμα Φιλοσοφίας και Διακυβέρνησης Τεχνολογίας, που έχει δομηθεί για θέματα που αφορούν τη μηχανική μάθηση, την ψηφιακή ηθική, τη συμμόρφωση σε θέματα και σε κανονιστικά πλαίσια. Αυτά τα γνωρίζουν οι γονείς. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι...
1: Φαντάζομαι όχι. Οι περισσότεροι ενδεχομένως δεν μην τα γνωρίζουν.
2: Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι εδώ τώρα το εξής παράδοξο. Και γι' αυτό κόλλησα καταφατικά, σας έλεγα, το κεφάλι μου. Mm. Ενώ παίρνουμε από την αρχή, από το χέρι το παιδί, από τη στιγμή που θα μπει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πάει στο φροντιστήριο, να το υποστηρίξουμε σε όλα αυτά, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή που είναι όλο αυτό να αποτυπωθεί στο μηχανογραφικό ή το τι θα κάνω μετά το λύκειο, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι σαν να λέμε, εντάξει, κάναμε όλη μας την προσπάθεια, τώρα από εδώ και πέρα τα αφήνουμε και λίγο πιο χαλαρά, να το πω πολύ απλά, ή μένουμε σε βασικές εντυπώσεις. Κι όμως όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στο λύκειο, είτε δώσουμε πανελλαδικές, είτε πάμε να βάλουμε μια βάση για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, αποτυπώνεται στη λήξη του σχολείου. Για να κάνω το καλύτερο πρώτο βήμα, όχι το τελικό, πολλά βήματα θα κάνουμε στην καριέρα μας, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, επειδή πάμε και σε περίοδο πανελλαδικών, και οι γονείς και τα παιδιά που μας ακούνε, πρέπει να καταλάβουν, και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αγχολητικό στοιχείο, ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Για παράδειγμα, πώς γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν τρία μηχανογραφικά. Δηλαδή, πέρα από το κλασικό μηχανογραφικό, υπάρχει και το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό για τις ΑΕΚ, δηλαδή για πιο τεχνικές ειδικότητες.
1: Μπορείς παράλληλα να τα κάνεις αυτά τα μηχανογραφικά.
2: Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις παράλληλα και τα τρία μηχανογραφικά, μπορείς παράλληλα να περάσεις και μέσω των τριών μηχανογραφικών. Απλά θα πρέπει να επιλέξεις και από τα τρία θα ακολουθήσεις. Ναι, εντάξει. Δεν
1: δηλαδή, μπορεί ένας μαθητής να περάσει και σε τρεις σχολές
0: διαφορετικά και να επιλέξει
1: αλλά
0: το ένα.
1: Πρέπει στο τέλος να επιλέξει τη μία. Αυτό δεν λέτε.
2: Ακριβώς. Να το πω σαν παράδειγμα. Μπορεί να περάσω εγώ, για παράδειγμα, στο τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να περάσω στην ψυχολογία της Κύπρου και δεν μπορεί να περάσω βοηθός εργοθεραπείας σε ένα ΣΑΕΚ στον Πειραιά. Οπότε μπορώ εγώ να επιλέξω εκείνη τη στιγμή τι από τα τρία θα ακολουθήσω, τι είναι πιο κοντά στα θέλω μου, ποιες είναι στην οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Οπότε από αυτό το πρίσμα έχω αυτή την επιλογή.
0: Και νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Ταουσάνη, νομίζω ότι αυτό που μετράει, εκτός βέβαια από τα στερεότυπα που είπατε, ότι αν κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, βέβαια εδώ πρέπει να γίνει γιατρός, αλλά δεν θα τίποτα άλλο, ξέρω εγώ καρδιολόγος, ναι, αυτό θα κάνει, τίποτα άλλο, δεν θα ψάξουμε τίποτα άλλο. Θέλουν μάλλον και με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός να είναι και κοντά στο σπίτι. Αν δεν είναι κοντά στο σπίτι, με τι βάλεις τη σχολή?
2: Να σας πω κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τις οικονομικές δυσχέρειες της ελληνικής οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν, ούτε κι εγώ ουρανοκατέβατος είμαι στην πραγματικότητα. Αλλά το να πάω να σπουδάσω κάτι απλά για να το σπουδάσω, ενώ δεν μου αρέσει, ενώ θα δαπανίσω. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το κόστος το αναλογιζόμαστε μόνο σε χρηματικό επίπεδο. Το να χαραμίσω 4 χρόνια από τη ζωή μου και να πω ότι κάπου σπούδασα απλά για να σπουδάσω, ξοδεύοντας ατελείωτες ανθρωπόρες, ποιο το κέρδος?
1: Και αν δηλαδή, πάρει στο τέλος το παιδί το πτυχίο και δεν απογοητευτεί και δεν τα
0: και όχι μόνο δεν τα παρατήσει. Κοιτάνε και κάτι άλλο. Ποια σχολή, σε ποια πόλη είναι, ας πούμε, η καλή... Πώς να το πω τώρα, πιο δημοφιλής και πιο καλή. Ας πούμε, η νομική της Κομωτινής. Α, πάρα πολύ καλή. Εκεί. Καλύτερα από, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αλλά.
0: Άλλο ένα λάθος.
1: Υπάρχουν όμως επαγγέλματα και σχολές που σε λίγα χρόνια οι επόμενοι πτυχιούχοι δηλαδή θα έχουν σίγουρη δουλειά και μπορεί μέσα σε αυτές τις σχολές να μην είναι σε πολύ υψηλή θέση η νομική, για παράδειγμα, αλλά να είναι νέα σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που οι γονείς και ίσως και οι μαθητές δεν τα γνωρίζουν, έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και θα σας πω 3-4 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τμήματα όπως για παράδειγμα το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, το οποίο ασχολείται με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, του VR και του AR στον πολιτισμό. Τμήματα όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics είναι τεράστιο στοίχημα και για τη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Τμήματα όπως το μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων που σχετίζεται με το UX και με το UI design και με την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Τμήματα, ακόμα και τμήματα πληροφορικής σε περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία δίνουν βάση για να μεταπηδήσει σε όποιο κλάδο της επιστήμης υπολογιστών επιθυμεί το παιδί. Και φυσικά και πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορεί να είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί, μπορεί να είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Οι μηχανικοί έχουν πάρα πολύ θετικό δείχτη τα επόμενα χρόνια απασχολησιμότητας, τα οποία λόγω της περιφερειακότητας που εδρεύουν σε περιφερειακά ΑΕΗ έχουν και χαμηλές βάσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλά? Σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ, για παράδειγμα, πάω και σπουδάσω σε αυτό το καινούργιο τμήμα που σας είπα, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ασχοληθώ με το κανονιστικό πλαίσιο στο AI, δεν θα είμαι περιζήτητος αύριο μεθαύριο σε μια εταιρεία, σε ένα οργανισμό, ακόμα και σε ένα υπουργείο? Μα είναι τα νέα δεδομένα. Και όμως δεν τα ξέρουν οι γονείς.
1: Ακριβώς. Έχουμε μάθει συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως είπατε. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν ο γιος μου ήταν 18 χρονών, θα τον παρότρινα σε ένα από αυτά τα επαγγέλματα που λέτε. Εσείς βλέπετε να υπάρχει μια μεταστροφή στα επαγγέλματα αυτά του μέλλοντος, να το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε, ή όχι ακόμα? Δηλαδή, γίνονται δειλά-δειλά τα βήματα? Είμαστε κολλημένοι στην κοινωνιολογία, στην νομική, καταπληκτική σπουδές, αλλά υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Καταρχάς, για να μην παρανοήσουμε κάτι, εννοείται ότι είναι λαμπρές επιστήμες και η νομική και η ιατρική, και χρειαζόμαστε λαμπρούς γιατρούς και δικηγόρους, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η νομική και
1: ακριβώς,
2: η ιατρική.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό γίνεται πολύ
0: έχει καταρχήν
2: σιγά.
0: Υπάρχει κορεσμός πλέον εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί.
1: Που θα χρειαστούν χέρια να κάνουν αυτή τη δουλειά και θα υπάρχουν.
2: Και κυβερνοασφαλείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το cyber security είναι το νούμερο ένα ζητούμενο σε πάρα πολλούς κλάδους. Επιθεωρητές νεογνώμονα, ναυτιλιακοί οικονομολόγοι, ακόμα και στελέχη στον τουρισμό που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, που είναι μια από τις βαριές βιομηχανίες στη χώρα μας, έχει πάρα πολλές σχολές που συνδέονται. Το θέμα είναι ότι πολύ αργά γίνεται αυτή η μεταστροφή και δειλά-δειλά βλέπουμε, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με χιλιάδες γονείς και μαθητές κάθε χρόνο. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο μια ηλιαχτήτα, θα έλεγα, ακόμα και σε θέματα που είναι για τεχνικά επαγγέλματα, γιατί δεν χρειαζόμαστε μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητες, χρειαζόμαστε και τεχνικές ειδικότητες, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά λίγο να αντιλαμβάνεται ο Έλληνας γονιός ότι δεν είναι μόνο αυτές οι πέντε σχολές, είναι και κάποια άλλα δεδομένα. Εγώ αυτό όμως που θέλω να τονίσω και να ακουστεί είναι ότι η αγορά εργασίας που έρχεται την επόμενη δεκαετία δεν έχει και δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση με την αγορά εργασίας που βιώνουμε τώρα, πόσο δε μάλλον στο παρελθόν.
1: Σωστά. Βέβαια. Και πόσο τυχερά είναι αυτά τα παιδιά σήμερα που κάποιες σχολές που θα σου δώσουν το επάγγελμα του μέλλοντος έχουν τώρα χαμηλή βαθμολογία και μπορούν
0: να μπουν πιο άνετα από
1: πολύ πιο εύκολα,
0: όταν θα υπάρχει περισσότερη ζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τεχνικά, επαγγέλματα υπηρεσιών, τα οποία όμως αρχίζουν σιγά σιγά και ευθύνουν, δηλαδή χάνονται, δεν τα ακολουθούν τα παιδιά. Το θεωρούν ντροπή?
2: Ναι, είναι η προκατάληψη. Πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς και λιγότερο τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο ανοιχτά και στις επιλογές και στον ακαδημαϊκό του σχεδιασμό. Αντιλαμβάνονται ότι τα επαγγέλματα τα χειροναχτικά είτε δεν είναι στεφανωμένα με κάποιο γόητρο, είτε δεν είναι καταξιωμένα στη συνείδηση του κόσμου. Το οποίο πράγματι, αν πάμε επί του πρακτέου και στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά και πρακτικά επαγγέλματα που οι μέσες απολαβές τους είναι πολύ πιο υψηλά από αντίστοιχα πανεπιστημιακά.
0: Και σε μεγάλη ζήτηση, έτσι. Ψάχνουμε να τους βρούμε.
2: Ψάχνουμε να τους βρούμε όλοι μας.
0: Έτσι.
2: Εναγωνίως.
0: Εναγωνίως, ακριβώς.
2: Αυτό πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει ο καθένας, εγώ λέω αυτό που λέω πολλές φορές και στις κουβέντες και στις διαλέξεις μου, είναι το εξής, ότι πρέπει να βρούμε τι μας αρέσει, να αφήσουμε στην άκρη προκαταλήψεις και να δούμε αυτό που μας αρέσει. τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην αυριανή αγορά εργασίας και τι μπορεί να μας προσφέρει. Είτε είναι η κοινωνική προσφορά, είτε είναι οικονομικές απολαβές, είτε είναι κύρος γόητρο. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στο περιτύλιγμα, να το πω πολύ απλά.
0: Και το κυριότερο να αποφασίζουν τα παιδιά και όχι να πιέζονται από τους γονείς.
2: Το σημαντικό είναι το σημαντικό.
0: Ή να κάνουν τα όνειρα των γονέων. Δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο πατέρας ή η μητέρα, να το μεταλαμπαδεύουν στο παιδί και να λένε, να το πιέζουν να κάνει αυτό το πράγμα.
2: Και για να μην τους στεναχωρήσουμε τους γονείς, επειδή εγώ είμαι πεμπισμένος ότι η πλειονότητα των γονέων όμως ακούει το, ό,τι λέει, το λέει για το καλό.
0: Ναι,
2: δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ μια αντίληψη, μια άποψη για την αγορά εργασίας ή για ένα επάγγελμα, σημαίνει ότι έχω την πλήρη εικόνα. Ή σημαίνει ότι έχω την αντικειμενική εικόνα. Μπορεί για τον κλάδο να έχω μια εικόνα, σαν γιατρός, δικηγόρος, να έχω μια καλή εικόνα. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 600 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με τις σπουδές του παιδιού μου. Ας καθίσω και ας ακούσω προσεκτικά, ας ερευνήσω και ας σταθώ δίπλα και ας αφήσω το παιδί να επιλέξει.
0: Και ας πάρουν και τη βοήθεια, έτσι, κάποιου ειδικού όπως εσείς.
1: Ναι.
2: Η δική μας δουλειά, το δικό μας αντικείμενο είναι να κάνουμε στοχευμένη πληροφόρηση.
0: Ακριβώς.
2: Και να βοηθάμε στη λήψη απόφασης. Εκεί έχουμε, εκεί είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και μακάρι όλο αυτό λιγάκι να αρχίσει να ηρεμεί, ας πούμε, να είμαστε εγώ, δηλαδή εγώ θα δώσω, εγώ θα γράψω, εγώ θα αποφασίσω.
1: Το παιδί μου πέτυχε, το παιδί μου θα προσπαθήσει πάλι.
0: Το παιδί μου δεν πετυχαίνει αλλού.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και αφού γυρίσαμε στο στούντιο, τι γυρίσαμε, δηλαδή, με μια μουσική γέφυρα. Και ακούσαμε και τον κύριο Ταουσάνη, τον σύμβουλο εκπαίδευσης, που μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Πολλές. Είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που μπορούν
0: φυσικά
1: να σχετιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέλει ένα κατάλληλο ψάξιμο, το οποίο καλό είναι να το ξεκινάς από νωρίς. Υπάρχει χρόνος, όμως δεν υπάρχει. Για να ακούσουμε όμως και την πλευρά των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Εκείνα τι έχουν να πούν γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή μία μαθήτρια η οποία δίνει πανελλήνιες. Είναι η Δώρα η Αθανασοπούλου. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δώρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι η ψυχολογία σου?
2: Καλά είμαι, εντάξει, μια χαρά. Εσείς?
0: Διαβάζεις πυρετοδός, ετοιμάζεσαι?
2: Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες υπάρχει αρκετή πίεση, mm-hmm. αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλοι βασιζόμαστε στο ότι τελειώνουμε και αυτό μας κρατάει.
0: Πώς ήταν το ταξίδι σου μέχρι εδώ, μέχρι την ημέρα, ας πούμε, που θα αρχίσεις να ξετυλίγεις τους σκόπους σου πάνω σε ένα χαρτί?
2: Ήταν σίγουρα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, θα έλεγα, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει ούτε εγώ ούτε κάποιο άλλο παιδί, πιστεύω. Mm-hmm. Ήταν σίγουρα δύσκολη, υπήρχε πίεση, άγχος, αμφιβολίες, αλλά ταυτόχρονα προσωπικά μπορώ να πω ότι ήταν και λίγο καλύτερα από ό,τι πίστευα, mm-hmm. έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Τρομάζουν λίγο τα παιδιά, mm-hmm. και μαζί είχα τρομάξει κι εγώ. Αλλά εντάξει, κύλησε πιο όμαλα από ό,τι περίμενα. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε άγχος και πίεση και πολύ διάβασμα, προφανώς, θυσίες.
1: Όλη η χρονιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασικά δεν είναι μόνο μία χρονιά. Το κακό είναι ότι ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς,
1: ναι.
0: όταν
1: να
0: το έχεις
1: βάσεις.
0: Στο μυαλό σου, ναι, για να έχεις τις βάσεις. Εσύ αποφάσισες μόνη σου αυτό που θες να... Τι θέλεις να ακολουθήσεις εσύ, τι είναι αυτό που έχεις επιλέξει?
2: Εγώ βρίσκομαι στο τομέα της υγείας, και η κύρια σχολή, να το πω, που με ενδιαφέρει είναι το βιολογικό, γενικά το κομμάτι της έρευνας, είτε αυτή είναι η σχολή του βιολογικού, είτε της μοριακής βιολογίας, είτε κάποιος τομέας της βιοτεχνολογίας.
0: Αρκετές επιλογές από
2: την έρευνα. Ναι.
0: Καλό είναι αυτό. Άρα λοιπόν συμφωνείς με τον κύριο Ταουσάνη που είπε ότι υπάρχουν πολλά, να το πω έτσι, πολλές διακλαδώσεις,
1: πολλές,
0: ναι, από αυτό.
1: Έχεις
0: που εσύ
1: πολλές επιλογές.
2: Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, όχι μόνο για το τομέα της υγείας, αλλά για όλες τις κατευθύνσεις, που δυστυχώς ίσως να μην υπάρχει πάντα η κατάλληλη ενημέρωση στα παιδιά. Και γι' αυτό να ακούμε μόνο ότι μόνο η νομική, μόνο το πολυτεχνείο, μόνο η ιατρική.
0: Ναι.
2: Ενώ υπάρχουν πολλές άλλες σχολές, που είναι εξίσου καλές, επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Η επιλογή συγκεκριμένη που κάνεις, και πραγματικά σου ευχόμαστε να τα καταφέρεις και να είναι αυτό που θέλεις, σχετίζεται με το μέλλον σου στην εργασία?
2: Ιδανικά, ακόμα και αν δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι μου εξασφαλίζει ένα σταθερό μέλλον, μια δουλειά, πάμε κι εμείς λίγο, είμαστε στα τυφλά, ότι ναι, θέλουμε να περάσουμε σε μια σχολή, ελπίζοντας ότι αυτό θα μας εξασφαλίσει και ένα πιο σταθερό μέλλον. Mm-hmm. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα η σχολή του βιολογικού ή οποιαδήποτε άλλη σχολή παρόμοια να με οδηγήσει σε κάποια δουλειά αντίστοιχη, ας πούμε, σε κάποιο εργαστήριο, σε κάποιο κέντρο ερευνών, κάτι τέτοιο.
0: Και φυσικά να έχεις και να υπάρχουν και οι κατάλληλες απολαβές, γιατί και εσύ πρέπει να νιώσεις όλο αυτό το οποίο έχεις περάσει, ότι εκτός βέβαια από την ηθική ικανοποίηση και όλο αυτό που θα δίνεις, τις έρευνες που θα κάνεις, ότι λαμβάνεις και κάτι, ανταμείβονται οι κόποι σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σκόπος αυτό. Τι έχεις θυσιάσει για να φτάσεις μέχρι τα σκαλοπάτια των Πανελληνίων?
2: Προσωπικά ήδη από την Δευτέρα Λυκείου έχω να ξεκινήσει φροντιστήρια τις απογευματινές ώρες, αλλά ειδικά φέτος, στην Τρίτη Λυκείου που ήταν ακόμα πιο πιεστικά, προσωπικά αναγκάστηκαν και νομίζω όλα τα παιδιά και να περιορίσουμε κάποιες βόλτες με τους φίλους, κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είχαμε, ας πούμε, εγώ ασχολούμαι και με το χορό και αναγκάστηκα να περιορίσω
1: τις ώρες
2: ναι. που πήγαινα.
1: Και το Σαββατοκύριακο χρόνος, πάλι διάβασμα.
2: Ναι, αν και πάντα υπάρχει χρόνος για μία βόλτα.
0: Μπράβο, αυτό θα σε ρωτάγα. Σε κλέβεις λίγο χρόνο έτσι για να ηρεμήσεις, να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου.
2: Ναι, χρειάζεται και η χρειάζεται, με άλλους ανθρώπους. Ναι. Γιατί μπορεί να σου δίνουν και κουράγιο, να σε στηρίζουν και είναι καλό να ξέρεις ότι υπάρχει ένας τέτοιος περίγυρος.
0: Οι γονείς δίπλα σου ή πιέζουν εκεί πέρα?
2: είναι
0: συγκαταβατικοί.
2: Είναι πάρα πολύ δίπλα μου, με στηρίζουν. Δεν με πιέζουν με την έννοια δεν μου έχουν δημιουργήσει το άγχος του ότι πρέπει να περάσεις, αλλιώς θα απογοητευτούμε ή κάτι τέτοιο που μπορεί να ισχύει κάποιες φορές. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω αυτή την πίεση από το οικογενειακό μου περιβάλλον.
0: Αυτή τη στιγμή ενδιαφέρουν να απογοητευτούν, εσύ να μην απογοητευτείς.
2: Ναι.
0: Οι γονείς συνήθως πρέπει να είναι δίπλα, είτε απογοητευτεί το παιδί είτε όχι.
1: Είτε περάσει.
0: Εκεί να στηρίξουν, να κρατήσουν. Γιατί ακόμα και αν απογοητευτούν εκείνοι, δεν πρέπει να το δείξουν.
1: Και δεν έγινε και κάτι αν ένα παιδί δεν περάσει με την πρώτη φορά στις Πανελλήνιες ή επιλέξει να ξαναδώσει ή μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να ξαναδώσω, να ξαναμπω σε αυτή την προσπάθεια και θα κάνω κάτι άλλο. Ευτυχώς υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές και μία από αυτές τις επιλογές να σχετίζεται με ένα επάγγελμα που στο μέλλον θα έχεις πάντα εργασία.
2: Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιο παιδί αν δεν πετύχει με την πρώτη στις Πανελλήνιες ή αν τελικά οι Πανελλήνιες δεν τέριαξαν σε κάποιο παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σημαίνει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Έτσι. Όχι, μπορεί βέβαια να μην αντέχει όλη αυτή την πίεση κάποιος και να κάνει
2: σίγουρα
1: κάτι άλλο και να είναι πιο αποδοτικός.
0: Επίσης μπορεί και την ώρα που πάει να γράψει να του βγαίνει όλη αυτή η πίεση και να, αυτό που παθαίνουν οι ηθοποίοι που ξεχνάνε τα λόγια το σεντόνι να το πάθει εκείνη την ώρα το παιδί ενώ τα ξέρει.
1: Έτσι.
0: Απλά και μόνο από το άγχος να προλάβει να τα γράψει. Να είναι σωστά, να κάνει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν.
1: Να μπλοκάρει.
0: Έτσι. Οπότε εσύ τώρα τι είναι αυτό που θα έλεγες στους συνομιλικούς σου? Τι συμβουλή θα έδινες?
2: Αυτό που θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, όσο απλό και αν ακούγεται, είναι να περιορίσουμε όλοι όσο μπορούμε το άγχος, γιατί η αλήθεια είναι πως το άγχος είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πολλές φορές, ακόμα και αν έχουμε προσπαθήσει, τα ξέρουμε, μπορεί ξαφνικά εξαιτίας του άγχους να πάνε όλα στραβά και είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα για τον αγώνα.
2: Και όλα αυτά, ναι. Επίσης, πίστη στον εαυτό, γιατί τελειώνουμε ούτως ή άλλως και ότι όλα θα πάνε καλά ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή,
1: Βέβαια.
2: Να έχουμε προσπαθήσει όλοι πάρα πολύ.
0: Άλλωστε αυτό
2: να
0: μετράει, έτσι.
2: Λίγο ακόμα και...
0: λίγο και μετά θα ξεχυθείτε να ηρεμήσετε κι εσείς.
1: Και η ζωή τώρα ξεκινάει, να ξέρεις, Δώρα. Όποια επιλογή και να κάνεις, όποια σχολή και αν περάσεις, τώρα ξεκινάει και έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας, όλα τα παιδιά. Και να αλλάξετε στην πορεία, να ξέρεις. Ακόμα κι αν περάσεις σε μια σχολή και πάρεις το πτυχίο σου, μπορεί ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να επιλέξεις να κάνεις κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.
2: Ναι,
0: στην πορεία πολλοί αλλάζουν. Ναι. Εδώ αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους άνθρωποι
1: και σε πιο μεγάλη ηλικία.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Άρα όλα τώρα ξεκινάνε. Και το λέμε τώρα σε σένα και για όλα τα άλλα παιδιά που μας ακούνε οι γονείς τους. Να υπάρχει στήριξη, καλή διάθεση και θεωρώ ότι όποιος θέλει να βρει το δρόμο του θα τον βρει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Δώρα μου, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλα να πάνε καλά.
0: Τη διακόψαμε το μεταξύ από το μάθημα. Είχα μιλήσει μαζί της νωρίτερα. Διάβαζε. Δεν πειράζει. Ήταν μια έτσι ανάσα.
1: Ένα ευχάριστο διάλειμμα
0: για μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά και ψυχραιμία.
1: Καλά
2: αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Airtunes Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Μας ακούτε και από το ΕΤΕΚΟ, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, να πούμε και κάποια από τα μηνύματα που έρχονται. Κώστα Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την Μαρία. Τα σέβη μου λέει, της άρεσε το προηγούμενο θέμα με την μαθήτρια που δίνει τις πανελλήνιες.
1: Δίνουν εξετάσεις τώρα τα παιδιά.
0: Να σε καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ δεν ξέρω πώς ένιωθες όταν έδινες ή δεν έχει δώσει. Έχει δώσει.
1: Βέβαια, είχα πάρα πολύ άγχος, αυτό που είπε η Δώρα νωρίτερα, ότι αγχώνονται τα παιδιά περισσότερο πόσο θα έπρεπε. Αισθάνεσαι ότι έχεις ένα δύσβατο βουνό μπροστά σου, ενώ δεν είναι πάντα έτσι, γιατί αν έχεις μια καλή βάση, αν έχεις διαβάσει και τις 15 αυτές μέρες που δίνεις εξετάσεις ένα μήνα, αν όντως διαβάζεις κάθε μέρα, τελικά δεν είναι δύσβατο βουνό. Μπορεί καμιά φορά κάποια μαθήματα να είναι και μια παιδιάδα. Τα παιδιά όμως έχουν τόσο άγχος τα μαθήματα να δώσεις, να τα μάθεις παπαγαλία. Εγώ εκεί είχα μπλοκάρει, θυμάμαι, στο ότι έπρεπε να μάθω τα μαθήματα παπαγαλία. Πολύ λάθος.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε σε μένα. Πραγματικά, όταν με πίεζες να το κάνω αυτό, δεν το έκανα. Εγώ δεν είχα κανένα άγχος να σου πω.
1: Είχα το φόβο ότι αν δεν το, μάθω παπαγαλία, μπορεί να ξεχάσω αυτό.
0: Και όταν πήγαινε στο μετά... το ξέχναγες. Γιατί το να μάθεις κάτι παπαγαλία δεν σου γίνεται βίωμα. Δεν το θυμάσαι μετά. Το θυμάσαι στιγμιαία και τελειώνει μετά.
1: Θεωρούσα ότι έπρεπε να το γράψω όπως στο βιβλίο για να πάρω μια μονάδα παραπάνω. Και αυτό είναι λάθος. Και φυσικά κάθε εποχή, κάθε γενιά έχει τις δικές της σχολές που
0: να σε ρωτήσω
1: θέλει
0: κάτι.
1: Μια προετοιμασία από πριν.
0: Συμφωνείς με το γεγονός ότι σε κάποιες χώρες η μάθηση είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τι εννοώ, όχι τόσο στην παπαγαλία, έτσι, γιατί παπαγαλία είναι αυτό το πράγμα, ούτε τόσο στη σελίδα 70 ή τρίτη σειρά από το τέλος αυτό πρέπει να γράψω. Στο γεγονός ότι παίρνουν το βιβλίο, ας πούμε, αλλά κάνουν διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες, ψάχνουν, κάνουν εργασίες, κάνουν έρευνα, ούτως ώστε να το καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν και αυτό που σπουδάζουν. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερος.
1: Αυτό ξέρεις πώς συμβαίνει εδώ, στα πανεπιστήμια. Πρέπει να περάσεις στο πανεπιστήμιο. Εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Με το που μπήκα στη σχολή, συνειδητοποίησα ότι άλλαξε ο τρόπος διαβάσματος. Ενώ αυτό πρέπει να γίνεται από πιο μικρή ηλικία.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, ούτε καν από το λύκειο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίρνεις μια κατευθυντήρια γραμμή. Έτσι. Και μετά μόνος σου να αρχίζεις και να απλώνεις. Οι βάσεις πρέπει να είναι το δημοτικό. Και το γυμνάσιο και το λύκειο να σου προσφέρουν την δυνατότητα να μάθεις πώς να έρευνας.
1: Και να μάθεις να διαβάζεις την πραγματικότητα, όχι να παπαγαλίζεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Ίσως γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά δεν θέλουν τα σχολεία, τα βαριούνται. Τώρα σου λέει τι, κάτσουμε να διαβάσουμε. Τουλάχιστον αυτά που ακούω τώρα εγώ. Γιατί εντάξει, κάποτε οι πανελλήνιες ήταν. Δεν ξέρω ποιο σύστημα είναι πιο εύκολο. Τώρα αυτό που έδωσα εγώ.
1: Οι δέσμες, λες.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι.
1: Το θετικό στις δέσμες είναι ότι νομίζω, γιατί εγώ είμαι ακριβώς μετά εκεί, όταν τελείωσαν οι δέσμες, είχες νομίζω 4-5 μαθήματα ειδικότητα.
0: Ήταν στάνταρ τα μαθήματα.
1: Ναι. Ενώ εγώ έδωσα πολλά περισσότερα.
0: Αυτό. Άρα τώρα έχουμε φτάσει στο πιο δύσκολο. Πολλά περισσότερα και πολλές περισσότερες σελίδες παπαγάλιζες. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε. Έχουν καλή επιτυχία τα παιδιά.
0: Μπράβο. Ότι όλα θα πάνε καλά για όλα αυτά τα παιδιά που ελπίζουν και προσδοκούν σε κάτι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και αύριο. Γιατί αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή. Έτσι. Δεν είναι γιορτή. Τι να πω τώρα να μας υπενθυμίσει. Δεν νομίζω ότι μας υπενθυμίζει και κάτι. Είναι. Δεν θα το έλεγα γιορτή. Είναι μέρα που τιμάται η μητέρα. Να το πω έτσι. Όχι γιορτάζει. Τιμάται.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε αύριο πόσο προετοιμασμένοι είναι στα ανθοπολία, στα υπόλοιπα μαγαζιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάριο Βαλιάνο, είναι πρόεδρος Ανθοπολών Αττικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία, είμαστε, εσείς?
0: Είστε έτοιμοι για αύριο?
2: Είμαστε έτοιμοι. Η γιορτή της μητέρας είναι μια μεγάλη γιορτή και το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι είναι μόνο μία μέρα, γιατί νομίζω ότι για τη μητέρα του κανείς θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα του χρόνου. Όπως είναι και αυτή δίπλα μας, κάθε μέρα, για όσους την έχουμε ακόμα, για όσους την έχουμε χάσει, ήταν πάντα δίπλα μας. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μας. Είναι ο άνθρωπος που μας φρόντισε. Ο πρώτος που άκουσε την καρδιά μας ήταν αυτός που ήταν πάντα δίπλα μας όταν το χρειαστήκαμε. Και αυτός που, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που πολύ όμορφα αναπτύξατε, είναι το πρώτο σύστημα παιδείας που δεχτήκαμε και που ήταν αυτό που μας έμαθε να αγαπάμε τη μάθηση. Τώρα, αν το σχολείο κατάφερε να συνεχίσει αυτή την αγάπη για τη μάθηση σε εμάς, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Ήταν οι πρώτες λέξεις που, μάλιστα νομίζω η πρώτη λέξη που λέει το παιδί, αυτό το που πρώτο μαθαίνει, είναι τη λέξη μαμά.
2: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν αύριο εσείς περιμένετε παιδάκια.
1: Βέβαια, οι μπαμπάδες αύριο πρέπει να πάρουν τα παιδάκια τους και να πάνε στα ανθοπολία να πάρουν έστω ένα τριαντάφυλλο για τη μαμά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, αυτοί που περιμένουν αύριο είναι κατ' εξοχήν οι μαμάδες όλου του κόσμου. Αυτές περιμένουν. Περιμένουν να τους πει το παιδί τους, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, ότι είμαι εδώ, σε σκέφτομαι, σε νοιάζομαι και το μόνο που μπορώ να σου ανταποδώσω για όλα όσα έχεις κάνει για εμένα είναι ένα μικρό λουλούδι. Νομίζω όμως ότι είναι κεφαλαιώδης η κίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι μαθαίνουν και τα παιδάκια από μικρή ηλικία να τιμούν αυτή τη μέρα, να σέβονται τη μανούλα. Γιατί ο ρόλος μας, τώρα το λέω αυτό, γιατί ο ρόλος μας είναι, δεν είμαστε μόνο μαμά, η μαμά πρέπει να είναι τα πάντα. Μαμά που είναι αυτό, μαμά θέλω αυτό, μαμά χτύπησα. Η μαμά έχει τόσους ρόλους ακόμα και μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά, δηλαδή, πολύ σωστά. Και είναι ανεξάρτητο, γιατί εκτός από το ότι η μαμά παρέχει όλων των ειδών της προστασίας που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος, είναι πάντα εκεί, είναι έτοιμη πάντα να συγχωρήσει, είναι πάντα έτοιμη να επιβραβεύσει και είναι εκείνη με την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε κάθε αποτυχία και κάθε επιτυχία μας.
0: Ζητάνε κάτι συγκεκριμένο όσοι έρχονται να ψωνίσουν εκείνη τη μέρα γιατί η μητέρα, θέλουν κάτι συγκεκριμένο, κάτι που φεύγει πολύ γρήγορα, ας πούμε έτσι.
2: Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης και με αυτή τη συγκυρία μπορώ να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα επιλογών που νομίζω ότι λίγο ως πολύ όλοι ξέρουμε τι αρέσει τη μαμά μας. Σημασία, όπως είπα και πριν, έχει η κίνηση. Είναι μια πολύ λεπτή κίνηση το να πει κανείς «Μαμά, σ' αγαπώ, σε θυμάμαι, είμαι εδώ».
0: Ναι.
1: Και ίσως και από σήμερα να έχουν ξεκινήσει, Σάββατο τώρα.
0: Μπορεί, ναι. Μέχρι τι ώρα θα είστε ανοιχτά αύριο?
2: Αύριο θα είμαστε από το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Όλα τα ανθρωπολία.
1: Όλες τις ώρες. Και η πρωινή τύπη και η μεσημεριανή τύπη, όλοι από το πρωί.
0: Και ναι. Περισσότερο, ας πούμε, παίρνουν γλάστρα, η οποία, γιατί η γλάστρα και το φυτό στη γλάστρα διαρκεί περισσότερο.
1: Έτσι την κρατάς μετά,
0: ναι,
1: ένα λουλούδι.
0: Ένα λουλούδι.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως σωστά είπατε, ανάμεσα τους είναι και οι γλάστρες που διατηρούνται περισσότερο. Αν το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό, υπάρχουν τέτοιες επιλογές. Υπάρχουν τα forever, τα λουλούδια αυτά που είναι σταθεροποιημένα. Υπάρχουν τα φυτά σε γλάστρα. Και φυσικά υπάρχουν όλα τα άλλα είδη λουλουδιών. Και το πότε ο καθένας θα εκφράσει την αγάπη του προς τη μητέρα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το πότε δουλεύει κανείς. Πότε δούλευε ενδεχομένως την προηγούμενη ημέρα και τι ώρα ξύπνησε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος θα μοιραστεί σε όλες τις ώρες της ημέρας αύριο. Και σωστό και αυτό που είπατε, από σήμερα κάποιοι έχουν ξεκινήσει, επειδή προνοούν ότι πιθανόν αύριο να μην το προλάβουν εγκαίρως.
0: Ή να θέλουν να το κάνουν και έκπληξη πρωί-πρωί.
2: Πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, τα λουλούδια στο πρωινό ξύπνημα είναι μοναδική έκπληξη ενέργειας. Είναι απίστευτη εικόνα. Οπότε, ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Βαλιάνο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Να είναι όλες οι μανούλες του κόσμου καλά που γιορτάζουν, να τις αγαπάμε και να μας αγαπάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχεις πάρει τίποτα ή θα πας μετά?
1: Για αύριο εννοείς, για την αυριανή ημέρα? Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα, περιμένω να μου πάρουν.
0: Καλά, εσύ περιμένεις να σου πάρουν για σένα.
1: Ναι.
0: Εσύ για τη μαμά σου?
1: Όχι, δεν έχω πάρει, δεν έχω πάρει ακόμα. Ξέρεις, συνήθως σε μικρή ηλικία παίρνουμε κάτι. Έχω πάρει, δεν έχω πάρει ακόμα. Ξέρεις, συνήθως σε μικρή ηλικία

0: Λοιπόν, τον αφήσαμε και σας τα είπε.
1: Τα είπε γρήγορα, αλλά τα είπε.
0: Τα είπε. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώνουμε. 5 λεπτά είναι.
1: Τελείωσε καλέ.
0: 5. Θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλική Παπαναστασίου να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα. Εμείς θα είμαστε αύριο μαζί σας, να είμαστε καλά. 3 η ώρα, Νταν, να είστε εδώ.
1: 3 ακριβώς στο Earth News Radio 105,8.
0: Εκπομπή 2 στις 3, Άννα Σιμέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Έλενα Καραθάνη στο άλλο.
0: Ο Τάσος Επιτρόπου εδώ δίπλα. Ναι, εδώ. Δεν του μιλάω όμως. Δεν του μιλάω. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαρίουστρου. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Και ό,τι και αν κάνετε απόψε, καλά να περάσετε Σάββατο βράδυ. Και αύριο πάλι εδώ.
1: Εννοείται εδώ, μη φύγει κανείς.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν

0: είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κ. Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη χροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, όπως την ονομάζει, στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα πως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χαδαϊού, με το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του και θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το εσκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται ήδη ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκέμπρεγιέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Στο μεταξύ, ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύθηκε στο Ιωάννεσμπουργκ και κατέληξε από Χανταϊό. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Σαΐφ Αμπουκεσέκ, που επέβαιναν στην υποπομπή Global Summit Flotilla, που είχε προορισμό τη λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 του περασμένου Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντάλλα, που τους εκπροσωπεί νομικά. Από αυτή τη Δευτέρα ενεργοποιούνται τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, στις οδούς Λουκάριος και Δέγλερη, μετά την πρόσφατη ένοπλη επίθεση με τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων. Η είσοδος και η έξοδος για όλους θα γίνεται αποκλειστικά από τα δύο φυλάκια, ενώ καταργούνται τα υπόλοιπα σημεία πρόσβασης. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα, όπου αναμένονται περισσότεροι από 80.000 θεατές. Οι πύλες έχουν ήδη ανοίξει, ενώ το αμερικανικό συγκρότημα αναμένεται να ανέβει σε σκηνή περίπου στις 8.30 μετά τους Γάλλους Godzilla.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι σε συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και startnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Χορηγός επικοινωνίας
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Είναι γνωστή η φωνή που οικούεις, έλεγε ο Μακάριος μετά από την απόπειρα που έγινε μετά το πραξικόπημα. Λοιπόν, δεν ξέρω για τους ακροατές τουλάχιστον αυτής της εκπομπής, είναι γνωστή η φωνή που ακούεις, παρόλο που δεν μοιάζει και πολύ να είναι μία έτσι φαρυγγίτιδα, να την πω, ή ελπίζω να μην είναι. Πάντως έχει κλείσει ο λαιμός μου εδώ και 24 ώρες, οπότε στη σημερινή μας εκπομπή και στην αυριανή θα με υποστείτε με αυτή τη φωνή. Κοντά μας απόψε έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, τη Λένα Σαμαρά. Καλησπέρα, Λένα.
1: Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι λαλίστατη, ώστε να ταλαιπωρώ όσο το δυνατόν λιγότερο αυτή την ταλαιπωρημένη φωνή που ακούτε. Λοιπόν, η Λένα είναι πολυπράγμων, είναι ποιήτρια, είναι μεταφράστρια, είναι εκδότρια από πέρσι το καλοκαίρι και θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα για την πρώτη της ιδιότητα έχει βγάλει 4 ποιητικές συλλογές στις εκδόσεις Γαβριλίδη. Ξέρεις, λένε, αυτή η εκπομπή δεν φημίζεται τόσο πολύ για την καλή τη σχέση με την ποιήση. Δεν το λέω με καμάρι, το λέω ως διαπίστωση. Όπως οι περισσότεροι πεζογράφοι, δεν έχω καλή σχέση με την ποιήση. Δεν είναι αυτός ο αμοιβαίος συνομπισμός που ενώνει πεζογράφους και ποιητές. Απλώς δεν έχει τύχει να ασχοληθώ. Αλλά από όσο ξέρω, τουλάχιστον από την πλευρά της αγοράς, το να είναι ποιητής κανείς σήμερα σε αυτή την τόσο αντιποιητική χώρα είναι ήδη ένα πολύ παράτολμο εγχείρημα. Εσύ πώς και ανακατεύτηκες με την ποιήση? Πώς ξεκίνησες δηλαδή?
1: Αρχικά, αν και η χώρα όπως λες είναι αντιποιητική, στην πραγματικότητα όμως είναι βαθιά ποιητική, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: είσαι,
1: δεν είναι τυχαίο.
0: Πολύ ευγενική.
1: Βαθιά ποιητική. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρίζες μας είναι από ποιήση, ναι. σαν ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από το ομυρικά έπι.
0: Ναι, και έτσι. Οι ρίζες μας και τα Νόμπελ μας.
1: Έχουμε βραβευτεί όλα με τα Νόμπελ.
0: Από την ποιήση είναι, αλλά πόσο.
1: Και είναι μια
0: βλέπεις
1: χώρα ποιητική, όπως έλεγε ο Ηλίτης, ναι. Είναι τα βουνά δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Πας σε ένα ναό, σε ένα νησί και ξετρελαίνεσαι με αυτό το λευκό, αυτό το καθαρό πράγμα που υπάρχει στο νησί, με αυτή την αρχιτεκτονική που δεν μπορείς να τη βρεις ούτε στους πιο σύνθετους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς,
0: ναι, αλλά
1: της Ευρώπης.
0: Εγώ αναφέρομαι στους μύκητες.
1: Ξέρω,
0: τους,
1: ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Εκεί συμφωνώ. Δηλαδή, πραγματικά, αν και ζούμε σε μια αντιποιητική χώρα τελικά, εννοείς προφανώς σαν δομή, σαν αυτό που φαίνεται, έτσι, σαν...
0: όχι και σαν ενδιαφέρον των κατοίκων, καλά προς το γραπτό λόγο συνολικά. Έχω πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι από τα στοιχεία που είχα όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο ένας στους δύο Έλληνες δεν διαβάζει κανένα εξωσχολικό βιβλίο στη ζωή του ολόκληρη, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο, όπου δεν υπάρχει αναλφαβητισμός κυρίαρχος. Εμείς έχουμε λειτουργικό αναλφαβητισμό πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή ενώ μπορούμε να διαβάσουμε, δεν διαβάζουμε, και από αυτούς που τους, ένας στους δύο που διαβάζει, ο άλλος, αυτός που διαβάζει δηλαδή, διαβάζει από 1-8 βιβλία το χρόνο το πολύ, και από αυτά τα 8 βιβλία αμφιβάλλω αν το ένα πρέπει να περάσουμε στους δεκαδικούς αριθμούς πια, στο 0,2-0,3 από τη μονάδα διαβάζει ποιήση. Γι' αυτό λέω, είναι σαν ανεπίδοτες επιστολές τα ποιητικά έργα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ισχύει αυτό δυστυχώς, αλλά εγώ το νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας. Δεν είναι ότι ο Έλληνας είναι ξαφνικά καλλιέργητος, αμόρφωτος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα παιδείας, δηλαδή το πώς από το σχολείο, από το δημοτικό, γυμνάσιο, Δεν υπάρχει ένα σύστημα που να σου περνάει την αγάπη για τη λογοτεχνία γενικά και για την ποίηση ειδικότερα. Νομίζω εκεί είναι. Δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή μια κουλτούρα, μια κουλτούρα που να μεταδίδει το μικρόβιο της ποίησης, γιατί όποιος μπαίνει σε αυτό το μικρόβιο της ποίησης, της λογοτεχνίας, αρχίζει να σκέφτεται πιο καθαρά και πιο κριτικά. Που ίσως τελικά αυτό δεν είναι και το ζητούμενο της σύγχρονης κοινωνίας.
0: Εσύ πώς ξεκίνησες λοιπόν σε αυτό το
1: Εγώ χώρο. Είχα μια έφεση από την εφηβική ηλικία, δηλαδή από τα 16-17 προς το στίχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγραφα ποίηση σε τετράδια τεράστια, 16-17, χωρίς να ξέρω τι γράφω. Έγραφα αυτό το σουρεαλιστικό, ας πούμε, κείμενο που ήταν ό,τι αυθόρμητο μου ερχόταν, αλλά ποιητικό ρυθμό, αλλά με ποιητικό στυλ. Κάποια στιγμή τα άφησα. Δηλαδή μετά από στη δεκαετία εκεί πέρα, ας πούμε, 20 με 30, κάπου το άφησα. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε σαν χύμαρος αυτό το πράγμα. Και ένα βράδυ ξεχύθηκε και άρχισα να γράφω ασυγκράτητα. Έστειλα κάποιους στίχους στο Θάνο Μικρούτσικο τότε. Του είχα στείλει ένα κείμενο βασικά, που του λέω ότι αν σας ενδιαφέρει να σας στείλω κάποιους στίχους που έχω γράψει. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λένε: Γράφεις τόσο καλά στίχους όσο το πεζό. Θα ήθελα να μου στείλεις. Με πήρε τηλέφωνο. Του έστειλα λοιπόν και μου λέει: Πού τους έχεις εκδώσει? Πουθενά, είναι πρώτη φορά. Οπότε πήρα από αυτόν το πρώτο βασικό, ας πούμε, ναι. Μου είπε ο άνθρωπος ότι πας ποίηση, ας πούμε, καθαρά είσαι εκεί. Έστειλα την πρώτη ποιητική συλλογή στο Σάμι Γαβριλίδη, που είχε τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Και έγιναν αμέσως αυτά.
0: Αείμνηστο Σάμι.
1: Αείμνηστο Σάμι, ναι.
0: Έχει φύγει πόσα, 2 χρόνια τώρα.
1: Είναι τώρα, ναι, είναι.
0: Ίσως και παραπάνω.
1: Δεν πρόλαβε την καραντίνα. Με το που ήρθε η καραντίνα, λίγο πριν, ας πούμε.
0: Άρα
1: το
0: 19-20.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί. Ένα μήνα, στο μήνα εκείνο δηλαδή ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε τότε ταυτόχρονα, το 2009 δηλαδή, βγήκε και η πρώτη συλλογή. Και ο Θάνος ο Μικρούτσικος σε μια κασετίνα που είχε κυκλοφορήσει με την Κυριακάτη και Ελευθεροτυπία τότε, ανέκδοτα τραγούδια, είχε βάλει τη Λίμνη Ονείρων που ήταν από την πρώτη συλλογή, σε μια, όπως μου είχε πει, Εθνική Ελλάδας. Δηλαδή Μιχάλης Γκανάς, Κίδη Μουλά, ένα καταπληκτικό, ας πούμε, έτσι, περιβάλλον για να μπει κάποιος νέος.
0: Όπου ήσουν και με διαφορά οι νεότεροι μάλλον από τα ονόματα που μου λες τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι. Οπότε ήταν ένα πολύ θετικό, ας πούμε, για μένα. Οπότε μετά πήρε το δρόμο του αυτό.
0: Ναι. Πώς ήταν ο τίτλος της πρώτης συλλογής?
1: Ανάποδο μνημονικό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και μετά ακολούθησε η δεύτερη, η τρίτη,
1: ναι,
0: και
1: η δεύτερη, όλες στον Σάμι, σε εκδόσεις Γαβριλίδης. Ενήλικα σώματα ήταν η δεύτερη, όρια η τρίτη και η τελευταία, που ήταν και η τελευταία παρουσίαση που έγινε στο χώρο των εκδόσεων Γαβριλίδης, η τελευταία παρουσίαση, γιατί μετά έφυγε ο Σάμις, ήταν «Επιμένω να είμαι το σκηνί που λύνει το πλοίο στο λιμάνι», η τελευταία ποιητική συλλογή.
0: Ναι. Ωραία. Η απήχηση αυτών των συλλογών ποια ήταν, και στο Συνάφι αλλά και ευρύτερα?
1: Στο Συνάφι πολύ καλή, αλλά τώρα σαν πωλήσεις, αν εννοείς αυτό εμπορικά.
0: Ναι.
1: Η ποίηση δεν πουλάει, όπως έλεγε και ο Σάμις.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν...
0: Ναι, κοιτάξτε,
1: πολύ δύσκολο να πουλάει, ας πούμε, και εκεί δημιουργά πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είναι πια, που θεωρούνται θέσφατα.
0: Ναι.
1: Τέτοια ονόματα.
0: Πάλι από τον καιρό που ήμουν στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, κάναμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην αναγνωστικότητα και την αγορασιμότητα, για να το πω έτσι. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία πουλούνται, αγοράζονται, δεν διαβάζονται όμως. Πάνε κατευθείαν, είτε τα δίνουν για δώρα στους άλλους, είτε πάνε κατευθείαν στα ράφια της βιβλιοθήκης. Οπότε δεν είναι πάντοτε ασφαλές κριτήριο το ύψος των πωλήσεων για το πόσο έχει διαβαστεί ένα βιβλίο, και πολύ περισσότερο για το πόσο απήχηση έχει ένα βιβλίο. Άλλωστε, το έχω ξαναπεί στους ακροατές αυτής της εκπομπής, μπορεί να έχουμε ως ιερά το TEM σήμερα, το Σεφέρι και τον Ελίτη, τα δύο Νόμπελ που πήραμε το 1963 και το 1979, αλλά στην εποχή τους πουλάγαν 300 αντίτυπα, πουλάγαν 200 αντίτυπα, 400 αντίτυπα. Λοιπόν, για τέτοια μεγέθη μιλάμε στην αγορά. Φυσικά, και αυτό το συνδυάζω λίγο με την καλή τύχη που είχες με τη γνωριμία σου με τον Θάνο Μικρούτσικο, η μελοποίηση και του Ελίτη και του Σεφέρη έφερε εν δυνάμει τεράστια ποσοστά αναγνωστών, τα οποία αλλιώς χωρίς τη μελοποίηση, χωρίς να γίνουν τραγούδια οι στίχοι τους, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι αναγνώστες.
1: Ισχύει, ισχύει. Δηλαδή, και Σεφέρης και Ελίτης και Ρίτσος, ναι, μελοποιήθηκαν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ο κόσμος τους έμαθε, δηλαδή, και νομίζω ότι είμαστε από τις σπάνιες χώρες που συμβαίνει αυτό, δηλαδή που η ποίηση κατέβηκε στον κόσμο μέσα από τους μουσικοσυνθέτες.
0: Ναι.
1: Και αυτό, Πέτρο, για μένα δείχνει ότι είμαστε μια ποιητική χώρα που λες. Δηλαδή, ναι, είναι υπέρ του επιχειρήματός μου, του πρώτου.
0: Ναι,
1: ότι είμαστε μια βαθιά ποιητική χώρα. Δηλαδή, από λοξό δρόμο ξαναβρίσκουμε την ποιήση, να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, ο κόσμος ξαναβρήκε το Ρίτσο, βρήκε μάλλον το Ρίτσο, τον Σεφέρη, τον Ελίτη, ακόμα και τον Καριωτάκη. Δηλαδή, ακόμα και Καριωτάκης έχει. Ακόμα και Καβάφη έχουμε μελοποιήσει.
0: Και όχι μόνο οι συνθέτες μας, οι μουσικοσυνθέτες μας, ήταν τόσο large, να το πω έτσι, που κάνανε παγκοσμίως γνωστούς και ποιητές άλλων χωρών, τον Πάμπλο Νερούντα. Δηλαδή, άνοιξε η βεντάλια όχι μόνο στους δικούς μας ποιητές, αλλά και έξω, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ταυτόχρονα ή δεν ξέρω αν ήταν παράλληλα, αν ήταν ταυτόχρονα δηλαδή ή αν έπεται, αρχίζεις και τις μεταφράσεις.
1: Ναι, άρχισα τις μεταφράσεις με αυτό το βιβλίο που έχεις στο χέρι σου.
0: Α, οπότε έπεται. Δηλαδή,
1: έπεται,
0: ναι. Δεν ήταν ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησες λοιπόν έναν εκδοτικό οίκο πέρσι το καλοκαίρι, τον εκδοτικό οίκο Χνάρι, ο οποίος συμπτωματικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που έχουμε γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Τσιλδερίκη και έχουμε περάσει πολλές αξέχαστες στιγμές στο βιβλιοπωλείο του και στο, εγώ προσωπικά και στο πατάρι του βιβλιοπωλείου του όπου κρυβόμουν όταν έπρεπε ως νέος συγγραφέας, δεν ήθελα να δω κάποιους από τους πολλούς συγγραφείς, συναδέλφους που ερχόντουσαν κάθε μέρα, πεζογράφους και ποιητές, ήταν μια φωλιά το Χνάρι στην πάροδο αυτή της Ακαδημίας που βρισκόταν για 25 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Γιώργος ήταν ένα από τα πιο αγαπητά, ο Γιώργος Τσιλδερίκης, από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον χώρο του βιβλίου και σε άλλους χώρους επίσης. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω δουλέψει και σερβιτόρο στην Ίντριγκα, το μαγαζί που είχε... το μπαρ που είχε στα Εξάρχεια στην Θεμιστοκλέους κοντά στην πλατεία. Λοιπόν, μόλις είδα εκδόσεις Χνάρι, το μυαλό μου πήγε ότι είναι εκδόσεις του Γιώργου, ότι τώρα που έχει βγει και στη σύνταξη έχει ξανοιχτεί σε αυτές τις εκδόσεις. Η αλήθεια όμως είναι πιο πολύπλοκη.
1: Ναι.
0: Πώς ακριβώς έγιναν τα βαφτίσια?
1: Τα βαφτίσια, λοιπόν, τα βαφτίσια έγιναν από τον αδερφό μου, είναι η αλήθεια. Δηλαδή αυτός σκέφτηκε, εμπνεύστηκε το όνομα, το σκέφτηκε.
0: Ο οποίος ασχολείται επίσης με το χώρο.
1: Όχι.
0: Είναι άσχετος προς το χώρο. Ναι.
1: Αλλά μου έκανε αυτό το Χνάρι, μου έκανε το κλικ. Δηλαδή κατευθείαν. Το επόμενο βήμα ήταν να επικοινωνήσω με τον Γιώργο Τσιλδερίκη. Του τηλεφώνησα δηλαδή. Και...
0: Είχατε.
1: Όχι, δηλαδή, το βρήκα το τηλέφωνο του.
0: Όχι, άλλο λέω, όχι το τηλέφωνο. Είχατε επίγνωση εσύ και ο αδερφός σου?
1: Ο αδερφός μου δεν είχε, ούτε εγώ. Είχα, αλλά δεν το θυμόμουν καλά. Δηλαδή, ναι, θυμόμουν το όνομα πολύ καλά. Ήταν ένα μπλέξιμο όλο αυτό.
0: Ξέρατε αφηρημένα ότι υπήρχε κάποιο
1: βιβλίο?
0: Ναι,
1: προφανώς το ήξερα. Ναι, προφανώς το ήξερα. Αλλά δεν ήταν πιο μέσα. Είναι αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά είναι πιο μέσα σου. Και όταν έρχεται μια πληροφορία απ' έξω, ένα ερέθισμα, σου κουμπώνει,
0: ναι,
1: και λες να είναι σωστό αυτό. αλλά τελικά είναι επειδή το είχες μέσα σου.
0: Σωστά.
1: Αυτό συνέβη. Ναι. Οπότε επικοινώνησα με τον Γιώργο Τσιλδερίκη, του είπα την ιστορία, πήρα την ευχή του. Όντως είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και αυτό όλο ήταν ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο. Το είχε ξεκινήσει με την Δημητριάδη. Είχαν γίνει εκεί, από ό,τι ξέρω, η πρώτη παρουσίαση του Θάνου Μικρούτσικου με τα πολιτικά τραγούδια είχε γίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τη Μαρία Δημητριάδη. Δηλαδή έχει φιλοξενήσει.
0: Πάρα πολλές
1: ποιητές έχουν περάσει από εκεί.
0: Ναι, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και πρέπει να σου πω, είχε γίνει και μια τιμητική εκδήλωση πριν από στο Πόλις Καφέ. Μια τιμητική εκδήλωση για το Χνάρι και για τον Γιώργο Τσιλδερίκη πριν από 10 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, και είχαμε δώσει το παρόν εκεί. Τώρα εμένα με πιάνει κάποιο είδους θλίψη όποτε βλέπω το βίντεο ή φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά, γιατί είναι και ένα προσκλητήριο νεκρών. Οι περισσότεροι δηλαδή έχουν φύγει, με πρώτο το Θάνο Μικρούτσικο.
1: Ήταν, νομίζω, στην εκδήλωση.
0: Καιρό, ναι.
1: Ήταν, είχε ήδη πρόβλημα και είχε παρευρεθεί σύζυγός του, από ό,τι θυμάμαι. Ο Σάμις ήταν στην εκδήλωση.
0: Ο Σάμις, ο Γαβριλίδης, ο Γιώργος, ο Κοτανίδης. Ναι. Πολλοί που ήταν παρόντες και που τώρα πια δεν είναι ανάμεσά μας.
1: Άρα είναι πολύτιμο και από αυτή την άποψη.
0: Ναι, το... σίγουρα. Οπότε ξεκινώ...
1: Αλλά ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, Πέτρο, πάνω σε αυτό. Ότι τελικά βλέπω ότι... Εμένα με καθοδηγεί λίγο το θέμα της γενιάς, πιο πίσω, δηλαδή μιας κληρονομιάς, ότι είναι ωραία να συνεχίζονται τα πράγματα και αν δεν υπάρχει φυσική συγγένεια, να υπάρχει μια συγγένεια, παιδί μου, με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, και αυτό... να αλλάζουν και μορφή, όπως
1: ακριβώς
0: γίνεται και στην ίδια τη ζωή.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: μπορεί να είσαι σήμερα ζωντανός, αύριο λείπασμα. Με τον ίδιο τρόπο, χτες μπορεί να σου ένα βιβλιοπωλείο και σήμερα να είσαι εκδοτικός οίκος.
1: Ναι. Με τον ίδιο τρόπο, αυτό ήθελα να σου πω, ότι παράδειγμα και το όνομα που έχω χρησιμοποιήσει στο χώρο, έτσι το λένε Σαμαρά. Το λένε, είναι το δικό μου, αλλά το πατρικό μου είναι το Γιώργοπούλου. Το Σαμαρά είναι το όνομα της γιαγιάς μου, της μαμάς μου, που λεγόταν Ελένη Σαμαρά. Την οποία δεν τη γνώρισα ποτέ, φύγε πολύ νωρίς, στα 43. Εκεί δηλαδή πολύ παλιά. Έτσι,
0: δηλαδή και το όνομα της μητέρας σου μέχρι και... να παντρευτεί, φαντάζομαι.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν το όνομα της μητέρας μου. Ναι, μέχρι να παντρευτεί ήταν του πατέρα μου το όνομα, Γιαννούλη.
0: Μάλιστα.
1: Ο παππούς μου ήταν Γιαννούλης, η μητέρα μου Σαμαρά. Αυτό το όνομα είχε χαθεί, έτσι, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί.
0: Α,
1: γιατί
0: σωστά,
1: η μητέρα μου πήρε το Γιαννούλη.
0: Πλευρά της γιαγιάς, σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Οπότε πάει το όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά μου άφησε, όχι σε μένα, στη μητέρα μου, και η μητέρα μου τα έδωσε, διάφορα πράγματα, έτσι, πολύτιμα από αυτή, που είχαν τα αρχικά ε-σίγμα. Ασημένια κουταλάκια, κάτι φαντά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έβλεπα από παιδάκι, αυτό το έψιλον τελεία, σίγμα τελεία. Και μου έλεγε η μητέρα μου είναι Ελένη Σαμαρά, οπότε μου είχε κολλήσει. Όταν λοιπόν μπήκα στο χώρο, κάπως ήθελα λίγο, μου βγήκε, ας πούμε, να ξαναφέρω, ας πούμε, κάτι από πιο παλιά. Και χρησιμοποίησα αυτό το επίθετο.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτή η σκυταλοδρομία μνήμης που κάνεις, είτε με το όνομα του εκδοτικού σου οίκου, είτε με το μητρόνυμό σου, πώς θα το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ξεκινάς έχοντας βγάλει δύο βιβλία μέχρι στιγμής. Το πρώτο σε εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο δικό σου, «Τα χειμωνιάτικα όνειρα» του Francis Scott Fitzgerald, ένα εξαιρετική έκδοση, και μετά το επίμετρο έχεις και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη ζωή του Fitzgerald και ενδιάμεσα. Για πες μας λίγα πράγματα για αυτόν τον συγγραφέα, για τον οποίος θεωρείται ένας από τους καταραμένους από μια πλευρά, και για πολλούς ειδικά Έλληνες είναι και γνωστός άγνωστος, η ζωή του κυρίως. Τίτλους όπως «Τρυφερίνη», «Νύχτα», «Ο μεγάλος Γκάτσμπι» τους έχουμε ακουστά. «Τα χειμωνιάτικα όνειρα» δεν ξέρω αν βγαίνουν πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχουν ξαναβγεί, αλλά μαζί με κάποια άλλα.
0: Μαζί με κάποια άλλα. Πριν πούμε για τα ίδια «Τα χειμωνιάτικα όνειρα», που λες ότι είναι και ένα πρωτόλιο του μεγάλου Γκάτσμπι, ναι, από μια άποψη, θέλω να μας πεις 2-3 λόγια για το Fitzgerald.
1: ο Φιτζέραλντ είναι από τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της χαμένης γενιάς. Η χαμένη γενιά είναι αυτή η ομάδα συγγραφέων Αμερικανών που έζησε στο Παρίσι και που έβαλε σφραγίδα στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Βασικός εκπρόσωπος της είναι ο Φιτζέραλντ. Είναι στη λίστα, έχει τελείως δικό του στυλ στη γραφή. Έζησε πολύ λίγο, δηλαδή 44 χρόνια. Ναι. Γεννήθηκε το 1896, δηλαδή 4 χρόνια πριν την αλλαγή του αιώνα, και έζησε μέχρι το 1940. Είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά δεν είχε μπει ακόμα η Αμερική στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Και εκεί τον πρόδωσε η καρδιά του για δεύτερη, τρίτη φορά, αλλά αυτή η φορά ήταν και η τελειωτική, ας πούμε.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε πρόβλημα με το ποτό.
1: Είχε πρόβλημα γενικά, ναι, με το ποτό. Είχε ξεκινήσει το ποτό τότε, ήταν ένα συμπλήρωμα του στυλ. Δηλαδή ένας λογοτέχνης καλός, πρέπει να έχει και μια εικόνα. Η εικόνα αυτή την έφτιαχνε το να πίνει, ας πούμε, ή να καπνίζει. Όλοι τότε ήταν με το τσιγάρο, παράδειγμα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Φιτζέραλντ.
0: Ναι, παρόλο που βέβαια ήταν μια παραπλανητική εικόνα για το συγγραφέα, εννοώ, διότι το ποτό, εννοώ ότι πιο κοντά στην εικόνα του συγγραφέα και ειδικά του συγγραφέα μυθιστορημάτων, δηλαδή εκείνου που χρειάζεται οπωσδήποτε τη μνήμη του για μεγάλη σύνθεση σε έργα, πιο χαρακτηριστική και πιστή είναι η εικόνα του Μπαλζάκ με τον καφέ, με τους 50 καφέδες που έπινε, που και αυτός βέβαια και αυτός, πάλι, ναι, και αυτός προδόθηκε από την καρδιά, ναι, ναι, του λόγω του καφέ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο καφές, επειδή ακριβώς δραστηριοποιεί τη μνήμη και δεν την καταστρέφει, σε αντίθεση με το ποτό, όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς που έγιναν αλκοολικοί από ένα σημείο και έπειτα καταστράφηκαν και ο συγγραφείς. Δηλαδή και ο Χέμιγουέι, που παρόλο που έγραφε μικρές φόρμες από ένα σημείο και έπειτα, και αυτός καταστράφηκε ως συγγραφέας, διότι το πρώτο πράγμα που καταστρέφει το ποτό είναι η μνήμη και σε χτυπάει ακριβώς στην αχίλιό σου πτέρνα ως συγγραφέα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε και με περισσότερα στοιχεία για τον Francis Scott Fitzgerald και τα χειμωνιάτικα όνειρα που βγήκαν από τις δικές σου εκδόσεις, τις εκδόσεις Χνάρι, αλλά και για τον δεύτερο τίτλο που έχεις κυκλοφορήσει.

0: ήμασταν στο Art News Radio στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, με τη νέα του αισθαντική φωνή. Πλάκα κάνω, ελπίζω να μην την έχω για πολύ αυτή τη φωνή. Σίγουρα θα την έχω σήμερα, θα την έχω και αύριο, διότι εσείς ακούτε τις εκπομπές αυτές Σάββατο και Κυριακή απόγευμα σε πρώτη μετάδοση, αλλά γράφονται, ηχογραφούνται στην ΕΡΤ της Αγίας Παρασκευής κάθε Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, επίσης, πέρα από τη ζωντανή μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου τη Λένα Σαμαρά, ποιήτρια, μεταφράστρια και εκδότρια, φρέσκια εκδότρια, δηλαδή μόλις 9 μηνών εκδότρια από πέρσι το καλοκαίρι, των εκδόσεων Χνάρι. Και μιλάγαμε για τους δύο πρώτους τίτλους που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Χνάρι, καθώς και την κληρονομιά από το βιβλιοπωλείο Χνάρι, το ομότιτλο βιβλιοπωλείο του Γιώργου Τσιλδερίκη, ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Λέγαμε λοιπόν, Λένα, για το πρώτο από τους δύο τίτλους, «Τα χειμωνιάτικα όνειρα» του Francis Scott Fitzgerald, με εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο δικά σου, και αναφερόμασταν στον Fitzgerald, έναν άνθρωπο ο οποίος αλλιώς ξεκίνησε με άλλες προοπτικές, ξέρεις, ήταν από τους πορφυρογέννητους, θα λέγαμε, αυτούς οι οποίοι γεννιούνται με πολύ καλές προοπτικές ανόδου, σπουδών, στην προνομιούχο τάξη, αλλά που τα πράγματα δεν πήγανε έτσι όπως τα φανταζόταν, και δεν πήγανε ιδίως από τη στιγμή που ο πατέρας του, όταν ο ίδιος ακόμα ήταν σε μικρή ηλικία, έχασε τη δουλειά του, και όπως λέει και ο ίδιος στο επίμετρό σου, βγήκε νέος από το σπίτι και γύρισε γέρος, τον τσάκισε αυτό, και κατ' επέκταση τσάκισε και την οικογένειά του. Αλλά ο ίδιος ο Fitzgerald, πέρα από τα προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπισε και τα οποία ουσιαστικά τον έστειλαν πρόωρα και στον τάφο σε ηλικία μόλις 44 χρονών, αντίστοιχη περίπτωση πολύ σχεδόν συνομήλικου ή και ακριβώς συνομήλικου ήταν και ο Oscar Wilde, που και αυτός από celebrity της εποχής, μοναδική celebrity παγκοσμίως αναγνωρισμένη, κατέληξε στη φυλακή και κατόπιν πάμπτωχος να πεθάνει στο Παρίσι, και αυτό σε ηλικία νομίζω 40 χρονών ή και κάτι. Ο Fitzgerald όμως είχε να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα πέρα από τα δικά του, όπως το πρόβλημα με την αγαπημένη του γυναίκα, τη Ζέλντα. Τι συνέβαινε με τη Ζέλντα?
1: Λοιπόν, να σου πω μόνο μια πρόταση για το προηγούμενο που λέγαμε, ναι, με το αλκοόλ. Ότι ο Fitzgerald, ναι, το ίδιος είχε πει ότι όταν γράφει δεν έχει πει ποτέ, δεν πίνει ποτέ όταν γράφει. Ναι, ναι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν έζησε πολύ, δηλαδή τα περισσότερα βιβλία του, τα πιο δυνατά του έργα, τα έχει γράψει στην ηλικία 20 με 30, ναι, σε αυτή τη δεκαετία. Δεν είχε προλάβει δηλαδή το αλκοόλ.
0: Ναι, το αλκοόλ νομίζω τον πέτυχε όταν έγραφε σενάρια στο Hollywood.
1: Μετά, ναι.
0: Όπου
1: πολύ
0: δεν
1: μετά,
0: ήταν οι επιδόσεις του, δεν ήταν καλές βέβαια, ήταν πολύ κακές, διότι ήδη το αλκοόλ είχε αρχίσει να τον καταβάλει.
1: Ναι. Και στην αρχή σου λέω, δεν το είχε κάνει μόνο σαν εικόνα, δεν ήταν ότι... Και σιγά σιγά απέκτησε έτσι ένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα με τη Ζέλντα. Η Ζέλντα, αν ζούσε σήμερα, λογικά θα είχε τη διάγνωση διπολική διαταραχή. Ναι. Τότε όμως της έβαλαν την ετικέτα σχιζοφρενής. Ναι. Τότε ό,τι και να συνέβαινε, σε έλεγαν σχιζοφρενή. Οπότε άρχισε να μπαινοβγαίνει σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα ιδιωτικά, το οποίο σήμαινε πολύ μεγάλο κόστος για το εισόδημα του Fitzgerald. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μείον. Εκεί είχε αρχίσει να έχει πολλά και χρέη, να δανείζεται από τον εκδότη, ξέρεις, για να τα βγάλει πέρα, να αναγκάζεται να πάει στο Hollywood και να γράφει σενάρια. Μετά ο τρόπος ζωής σου ήταν πάρα πολύ πολυτελής. Είχανε, δηλαδή ήταν ασίδωτος ο τρόπος τους. Πήγαιναν σε
0: αναντίστοιχος με την οικονομική τους επιφάνεια.
1: Ναι. Πήγαιναν σε ξενοδοχεία πολυτελή, έπιναν πανάκριβα ποτά. Υπήρχε μια κλειδί δηλαδή στον τρόπο, μια σπατάλη, έτσι. Μια πληθώρα. Αυτό σιγά σιγά οδήγησε σε μια παρακμή, ας πούμε, και τη σχέση τους. Και η Ζέλντα ήταν ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πολύ όμορφη, πολύ όμορφη, πολύ ταλαντούχα, έτσι, νέα κοπέλα. Ήταν η πρώτη φλάπερ, δηλαδή ήταν μια... Οι φλάπερς ήταν τα κορίτσια τότε που είχαν κόψει κοντά τα μαλλιά τους, φορούσαν κραγιόν, οδηγούσαν αυτοκίνητο.
0: Καπνίζαν.
1: χόρευαν Τσάρλεστον. Ναι. Δηλαδή άρχισαν να διεκδικούν ένα κόσμο που μέχρι τότε δεν ανήκε στις γυναίκες. Η Ζέλντα ήταν... μία φλάπερ για τον Φιτζέραλντ, ήταν η πρώτη φλάπερ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πολλά στοιχεία της Ζέλντα αναφέρονται μέσα στο Τριφερίνη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μυθιστόρημα, ναι, που έχει πάρα, ναι, πολλά αυτοβιογραφικά,
1: πάρα πολλά,
0: στοιχεία,
1: ναι,
0: ακριβώς, και για το πώς, και για τη διάγνωση που, όπως είπες, είχε διαγνωστεί ως σχιζοφρενής, και πώς αυτό έπρεπε... δημιουργούσε ένα, μέχρι σήμερα δημιουργεί, δεν νομίζω ότι έχουμε απενοχοποιηθεί απέναντι στις ψυχικές παθήσεις ούτε σήμερα, αλλά έναν αιώνα ακριβώς πριν σε οδηγούσε σε κοινωνική απομόνωση, ειδικά σε χώρους σαν τους χώρους τους οποίους κινιόταν ο Φιτζέραλντ και η Ζέλντα, και αυτό σιγά σιγά την απομόνωνε, όπως πολύ σωστά είπες, όχι μόνο από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν ο λόγος μιας... Ήταν κλασική περίπτωση του «μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε». Δεν μπορούσαν να λυτρωθούν παρά μόνο πεθαίνοντας στην ουσία. Ο ένας από τον άλλον, είχαν απόλυτη ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Και αυτό το περιγράφει πολύ, πολύ καλά και ο Χέμιγουέι, που ήταν φίλος του Φιτζέραλντ, στενός, στις δικές του αναμνήσεις περιγράφει και αυτή τη σχέση, την μοιραία σχέση του Φιτζέραλντ με τη γυναίκα του. Λοιπόν, τα χειμωνιάτικα όνειρα που το έβγαλες, που είναι έτσι μια νουβέλα στην πραγματικότητα, μια μικρή νουβέλα,
1: ναι.
0: Αναφέρεις ότι θεωρείται και ένα πρωτόλιο, μια πρώτη μορφή του μεγάλου Γκάτσμπι, ο οποίος και αυτός είναι μια σύντομη νουβέλα, δεν είναι μεγάλο μυθιστόρημα ο μεγάλος Γκάτσμπι, μια ιστορία πάλι σε αυτό τον χώρο, τον κοινωνικό χώρο που κινιόταν ο Φιτζέραλντ, μια ιστορία ανόδου κοινωνικής και καταστροφής ταυτόχρονα, ενός αυτοδημιούργητου, η καταστροφή ενός αυτοδημιούργητου. Ναι. Γιατί λες ότι είναι προήμιο ή ο μεγάλος Γκάτσμπι σε πρωτόλια μορφή, τα χειμωνιάτικα
1: βασικά
0: όνειρα?
1: Βασικά το έχει πει ο ίδιος ο Φιτζέραλντ. Είχε γράψει ένα γράμμα στον Maxwell Perkins, που αυτός είχε πει το ναι στα γραπτά του Φιτζέραλντ να εκδοθούν. Ήταν ο πρώτος δηλαδή που τον πίστεψε και έμεινε εκεί. Οπότε του είχε γράψει ένα γράμμα και του έλεγε ότι σου στέλνω το προσχέδιο του μυθιστόρηματος. Δηλαδή ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι το πιο ακριβές προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ο ίδιος το έχει πει. Υπάρχουν και άλλα 4-5 ας πούμε διηγήματα που είναι στην ομάδα αυτή, η ομάδα Γκάτσμπι. Αλλά ο Φιτζέραλντ θεωρούσε αυτό ότι ήταν το καλύτερο και το πιο όριμο και το πιο σωστό ας πούμε προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω, ότι και όντως οι ιδέες που υπάρχουν στον Γκάτσμπι υπάρχουν και εδώ, δεν είναι, η κατάληξη δεν είναι ίδια, τώρα μην το λέμε τώρα πλοκή, αν και πιστεύω ότι στο Φιτζέραλντ δεν είναι θέμα πλοκής, δηλαδή και να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, μπορείς να το διαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις.
0: Ναι, ναι,
1: είναι ο τρόπος
0: του,
1: ναι.
0: Ύφος του.
1: Δεν είναι το θέμα δηλαδή αν θα γίνει αυτό, αν θα...
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένας πλούτος. Ο Φιτζέραλντ έχει μια γλώσσα τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή το διάβασμα είναι εμπειρία διαβάζοντας τον Φιτζέραλντ.
0: Γι' αυτό και κάθε γενιά τον ανακαλύπτει από την αρχή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ακριβώς.
0: Ακριβώς, και βλέπει και πράγματα που πιθανότατα η προηγούμενη γενιά δεν τα είχε προσέξει. Προβάλλει δηλαδή κάθε γενιά τον εαυτό της πάνω στα γραπτά του Φιτζέραλντ. Αυτό είναι το ίδιο των διαχρονικών μεγάλων συγγραφέων, των διαχρονικά μεγάλων συγγραφέων.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βιβλίο, Σιλβάνα Γκράσο, Ιταλίδα προφανώς, «Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα», σε μετάφραση Άννας Γρίβα. Πρέπει να σου πω ότι η Άννα είναι αγαπημένη αυτής της εκπομπής, έχει έρθει 2-3 φορές να μιλήσει για τα δικά της βιβλία, τα μυθιστορήματά της που τα βγάζει από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο της Σιλβάνα Γκράσο, «Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα».
1: Ναι. Να σου πω λίγα πράγματα για την ιστορία.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι κρίνεις εσύ.
1: Κοίταξε, η ιστορία...
0: Χωρίς να μας πεις το τέλος.
1: Θα σου πω πολύ λίγα πράγματα. Ότι η ηρωίδα είναι η Νερίνα. Έτσι, ναι. Γεννιέται στο Βουλκανέλο. Το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι έχει επιλέξει Βουλκανέλο να λέγεται ο τόπος που... γεννήθηκε η
0: Είναι πραγματικός τόπος αυτός?
1: Δεν είναι πραγματικός. Είναι, όπως το έχω απολογίσει από το βιβλίο, είναι περίπου μία ώρα από την Κατάνια, δηλαδή 60 χιλιόμετρα περίπου από την Κατάνια, που σημαίνει ότι δεν είναι το γνωστό Βουλκανέλο που είναι στις Αιωλίδες νήσους. Υπάρχουν οι Αιωλίδες νήσοι που είναι, που υπάρχει το νησί Βουλκανέλο, είναι η χερσόνησος του νησιού Βούλκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αποκλείται να είναι το ίδιο, γιατί χιλιομετρικά δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει δανειστεί από εκεί την ονομασία, που είναι ηφαιστειογενής. Δηλαδή έχει γίνει από τα έγκατα της γης, έχει βγει αυτό.
0: Ναι.
1: Μέσα από φωτιά.
0: Ναι.
1: Και
0: από το Βουλκάνο.
1: Τελείως συμβολικό. Ναι, ναι, ναι. Το Βούλκαν ήταν ο θεός, ο αντίστοιχος του ύφεστου.
0: Ναι.
1: Ήταν ο θεός της ρωμαϊκής μυθολογίας, από τους πιο αρχαίους θεούς.
0: Θεός της φωτιάς.
1: Ναι, και πίστευαν ότι εκεί ήταν η καμινάδα. Είχε από κάτω το εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ύφεστος πιστεύαμε ότι είχε και εκεί. Εργαστήριο, χιτήριο. Ναι. Ο ύφιστος, ότι είχε εκεί, είχε στον Όλυμπο, είχε και στην Έτνα. Τα τρία, ναι, ας πούμε, χιτήρια που είχε.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξεκινάει, αυτό κάνει η Γκράσο, δηλαδή είναι, σου δίνει κάτι και έχει και δεύτερη ανάγνωση και τρίτη ανάγνωση. Το πιάνεις από την αρχή, αλλά σου περνάει. Όταν το ξαναδιαβάσεις, λες, ώρα εδώ, ας πούμε, τι συμβαίνει, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το Βουλκανέλο. Γεννιέται λοιπόν εκεί. Προς μεγάλη απογοήτευση των γονιών της, ειδικά του πατέρα, δεν είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Εκεί παίρνει την πρώτη ματέωση. Και την πρώτη...
0: Κορίτσι και εξαδάκτη.
1: Κορίτσι, φορές. Και δεν φτάνει που είναι κορίτσι. Αυτό δεν τους πειράζει.
0: Ναι.
1: Το μαθαίνουν μετά,
0: ναι,
1: από καιρό.
0: Ας ήταν αγόρι, από
1: αλλά
0: το δάκτυλο,
1: δεν τους ένοιαζε. Το θέμα ήταν το κορί ακριβώς. Οπότε γεννιέται λοιπόν κορίτσι. Έχουν ήδη άλλο ένα κορίτσι. Και τελικά... τη μεγαλώνει η νονά της και μετά η κόρη της νονάς της, όταν η νονά της, ας πούμε, πεθαίνει, οι οποίες είναι δύο αξιαγάπητες, έτσι, ηρωίδες, οι δύο αυτές. Στα 3 της χρόνια η μητέρα της αυτοκτονεί. Είχε, λέει, δεν μπορούσε να ανασάνει. Είχε δύσπνη, άσθμα. Αλλά και ο πατέρας της είχε άσθμα. Μόλις είχε γεννηθεί ο πατέρας, η Νερίνα, ο πατέρας της είχε πάει σε μια αποθήκη και είχε μείνει κάποιες μέρες εκεί. Παρίστανε ότι είχε δύσπνη, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Οπότε γεννιέται.
0: Κυρίως ότι είχε δύσπνοι από την απογοήτευσή του.
1: Ναι, ναι, η απογοήτευση.
0: Δεν ήταν,
1: ναι,
0: αγόρι.
1: Αυτό, αυτό. Οπότε η Νερίνα κουβαλάει ένα τραύμα από τη γέννησή της. Συνειδητοποιεί, δηλαδή, από πολύ συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει ότι δεν την θέλουν και είναι η εγκατάληψη χωρίς καμιά εξήγηση. Δεν της έχει εξηγήσει κανένας. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Γιατί, ας πούμε, δεν με θέλουν. Είναι ένα ρήγμα με την καταγωγή αυτό το πράγμα. Το κουβαλάει. Αυτό είναι το πρώτο τραύμα. Το ότι δεν τη θέλουν, η αυτοκτονία της μητέρας είναι και αυτό απόλυτη εγκατάλειψη άνευ λόγου, δεν το καταλάβαινε το γιατί να συμβεί αυτό. Οπότε αυτά τα δύο, συν τώρα το σωματικό ελάττωμα, το οποίο είναι πολύ έντονο, είναι 6 δάχτυλα στο κάθε πόδι. Η Νερίνα είναι πάρα πολύ όμορφη, εκθαμβωτικά όμορφη. Δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης. Αλλά πάντα η ομορφιά της είναι διτή, είναι αμφίσιμη. Δηλαδή, από τη μία τραβάει τα βλέμματα και από την άλλη ορίζεται από αυτό το βλέμμα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει μια αυτάρκεια ούτε στην ομορφιά της ούτε στον εαυτό της είναι. Δεν πατάει δηλαδή στον εαυτό της σωστά.
0: Είναι ετερόφυτη.
1: Ορίζεται, ακριβώς, ορίζεται
0: από το βλέμμα,
1: το βλέμμα
0: του άλλου. Ναι.
1: Το τραύμα λοιπόν που κουβαλάει, σύν την ανεπάρκεια αυτή, πρέπει κάπως να αφηγηθούν. πρέπει να τα αφηγηθεί με κάποιο τρόπο, πρέπει να πάρουν σχήμα, να πάρουν ένταση, να πάρουν ρόλους. Πρέπει να βρει ένα τρόπο να το κάνει αφήγηση αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να απελευθερωθεί από το βλέμμα των άλλων ή πάντα θα έχει την ανάγκη να οριστεί από αυτό.
0: Από τη δικιά τους επιδοκιμασία, δηλαδή ακόμα και η αφήγησή της θα πρέπει να δέχει να εγκρίνεται από τους άλλους.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το ελάττωμα αυτό που έχει, τα εξδάχτυλα, το κουβαλάει πάνω της σαν ντροπή.
0: Ναι.
1: Κουβαλάει δηλαδή ένα λάθος. Η ομορφιά της έχει ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό το λάθος την οδηγεί πάλι προς την αφήγηση, ότι πρέπει κάπως να τα αφηγηθεί, να τα ξεφορτωθεί αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Βέβαια, όπως ξέρεις, λένε τα λάθη στην ομορφιά είναι και το στοιχείο της γοητείας. Δηλαδή τα σφάλματα σε μια ομορφιά δίνουν το στοιχείο της γοητείας. Αλλιώς οι τέλεια όμορφοι άνθρωποι είναι συνήθως κοινότοποι. Φυσικά και συγκεντρώνουν το βλέμμα μας, αλλά δεν το κρατάνε, δεν το συγκρατούν για πολλή ώρα. Αν είναι αψεγάδιαστοι, ναι, βλέπουμε τα ψεγάδια, θυμόμαστε στους πολύ όμορφους ανθρώπους την ελιά, ας πούμε, που θα χαλάσει,
1: ναι, ναι,
0: την απόλυτα συμμετρία στο πρόσωπο ή κάτι άλλο.
1: Εδώ μιλάμε όμως για ένα
0: ακόμα
1: σημάδι.
0: Και το γέλιο πολλές φορές.
1: Ναι, εδώ μιλάμε για ένα σημάδι που στη φαντασία του χωριού, λέει, τα έξι δάχτυλα είχαν γίνει 50.000. Είχαν γίνει νύχια αρπακτικού, κατάλαβες. Ήταν, ναι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο άλλος δεν έβλεπε την ίδια.
0: Ναι.
1: Περίμενε τη στιγμή που θα δει τα πόδια.
0: Ναι. Ναι.
1: Είχε πάρει πολύ έντονο. Ήταν ένα έντονο χαρακτηριστικό, δηλαδή, που τη σημάδευε αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Δεν θα κάνουμε άλλο spoiling γύρω από το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς.
1: Και μετά εμφανίζεται ο καθηγητής, το οποίο είναι το πολύ βασικό πρόσωπο, ναι, στο μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθηγητής συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται. Έχει ανάγκη η Νερίνα, δηλαδή είναι το βλέμμα που την ελέγχει, που την κρίνει. Έχει όλη τη γνώση ο καθηγητής, οπότε και την εξουσία όμως. Οπότε εκεί τώρα θα γίνει ένα παιχνίδι. Δεν,
0: ναι,
1: προχωρούμε.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι τίτλοι που έχεις προγραμματίσει?
1: Λοιπόν, οι άλλοι τίτλοι είναι άλλοι δύο από το η Σιλβάνα Γκράσο και το μυθιστόρημα αυτό, είναι εκδόσεις Μαρσίλιο.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τρία που θα βγουν είναι από τις εκδόσεις Φελτρινέλη.
0: Ο οποίος, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, είναι ένας μεγάλος ιστορικός εκδοτικός οίκος. Ο ίδιος ο Φελτρινέλη ήταν μια προσωπικότητα αναρχοκομμουνιστικό μεγαλοαστική.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε, ναι, σκοτώθηκε νομίζω σε κάτι
1: από βόμβα, ναι,
0: από βόμβα που προσπαθούσε να τοποθετήσει ο ίδιος. Κάτι μας θυμίζει αυτή η ιστορία σε εμάς.
1: Στα 40 κάτι κι αυτό.
0: Ναι, στα 40 κάτι, και ήταν και βέβαια ο εκδότης του Δόκτωρα Ζιβάνγκο.
1: Βέβαια, και του Γατόπαρδου.
0: Ναι,
1: και του Γατόπαρδου.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήταν μια,
1: και ήταν και αυτός που είχε την εμβληματική.
0: Μυθιστορηματική,
1: ναι. Είχε και την εμβληματική φωτογραφία του Τσεγκεβάρα. Αυτός την είχε πάρει πρώτος στα χέρια του.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: που κυκλοφορεί γνωστή με το σκούφο. Και...
0: ναι, που ποστεροποιήθηκε.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι δικό του. Του την είχε δώσει, νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
0: Πιθανόν ο Ρεζίς Ντεμπρέ, ο οποίος ήταν μαζί με το Τζέι, ναι, και τον, ναι, καιρό, ναι, ναι, ναι, και μετά φυλακίστηκε κιόλας, αλλά επέζησε και γύρισε. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, και στα άλλα δύο, ναι, λοιπόν, είναι ένα non-fiction που θα βγει πιο μετά τον τελευταίο θα βγει αυτό. Λέγεται «Η Μουριά της Ιερουσαλήμ» από την Πάολα Καρίντι, η οποία είναι και ιστορικός και συγγραφέας και είναι ειδική στα θέματα Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ιστορία κάποιων πολύ σημαντικών πόλεων και περιοχών, Γάζα, Λίβανος, Κωνσταντινούπολη μετά από πόλεις, και στην Ιταλία πιάνει διάφορες πόλεις, από την ιστορία των δέντρων, των χαρακτηριστικών δέντρων, και η Ιερουσαλήμ έχει μια μουριά η οποία διηγείται την ιστορία του τόπου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά είναι δύο μυθιστορήματα. Το ένα θα βγει τώρα τον καλοκαίρι, τον επόμενο μήνα δηλαδή, τον Ιούνιο, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα που πραγματικά είναι πάρα πολύ τρυφερό. είναι αυτό που Σοέλ που λέγαμε στην αρχή από γενιά σε γενιά, ναι. Λέγεται από μητέρα σε κόρη, της Κονσίτα Ντε Γκρεγκόριο, η οποία είναι η Ιταλίδα συγγραφέας, πολύ γνωστή στην Ιταλία, αρθρογραφεί σε πολύ μεγάλες εφημερίδες, στην El País, στη La Repubblica, τώρα αρθρογραφεί σε καθημερινή βάση, πολλά χρόνια. Αυτό έχει κάνει πάνω από 100.000 κόπεις, ας πούμε, στην ναι, Ιταλία, εκδόσεις. Ναι, ναι. Είναι best-seller δηλαδή στην Ιταλία, έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Και το άλλο...
1: θα βγει πιο μετά τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, Οκτώβριο, και είναι του Κοτρονέο, Ρομπέρτο Κοτρονέο λέγεται. Η ομίχλη, ο καπνός και η ομίχλη, είναι πιο φιλοσοφικό μυθιστόρημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει και αναφορές και σε φιλοσοφικά κείμενα. Είναι διαφορετικό τελείως από τα άλλα δύο. Ήθελα να πω ότι και στα τρία αυτά βιβλία, την μετάφραση την κάνει η Άννα Γρίβα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Άννα είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε, και στη μετάφραση
0: και
1: πολύ καλή συγγραφέα και η ίδια.
0: Ιταλικά, ναι.
1: Οπότε παίζει και αυτό ρόλο, γιατί με τη μετάφραση ξαναγράφει το βιβλίο. Την επιμέλεια την έχει ο Παναγιώτης Κερασίδης, που είναι και αυτός ποιητής και είναι και ο επιμελητής των εκδόσεων Γαβριλίδης τότε, όλα τα χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και το εξώφυλλο, για να το πω σε όλα, είναι του Βασίλη Παπαγεωργίου, που νομίζω έχει κάνει πολύ έτσι ιδιαίτερη δουλειά. Και έχει...
0: Ναι, και είναι και πολύ χαρακτηριστικό, ναι. Δίνει και τη μορφή ακριβώς της σειράς, της συνέχειας,
1: ναι, ναι.
0: Του ενός τίτλου από τον άλλο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς, κλείνοντας, ότι σε ένα χρόνο από τώρα, άμα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα ξανάρθεις για να μας πεις πια και την εμπειρία σου από αυτό το σκληρό χώρο, στην πολύ σκληρή εποχή που διάλεξες να μπεις σε ένα χώρο που ούτως ή άλλως είναι προβληματικός από τη φύση του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα από χρόνο σε χρόνο. Θέλω να δω αν στο χρόνο πάνω θα έχεις διατηρήσει την ίδια αισιοδοξία που έχεις και τώρα. Σε ευχαριστώ.
1: Ωραία, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τώρα για την πρόσκληση.
0: Και εγώ.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως

0: η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Παζόκ, μεταξύ άλλων, δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλη, σχολίες εκ μέρους του Πασόκ, ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διαιρετείται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κ. Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη ισχυροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση των χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Σαϊφ Αμπουκεσέκ, που επέβαιναν στην υποπομπή Global Sumut Flotilla που είχε προορισμό τη λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντάλλα, που τους εκπροσωπεί νομικά. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα Χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για το συντονισμό της επιχείρησης. Ιταλικές αρχές στο μεταξύ έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες της πτήσης της KLM προς τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Φέδρα Κουντούνα και ο Σπύρος Ερέτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στη Viral παρέα. Μεσίσω με την ομάδα του Viral μετά από μια εβδομάδα λίγο αποδεκατισμένη. Στο ένα μικρόφωνο, Φέδρα Κουντούνα.
1: Και στο άλλο, Σπύρο Σερέτη. Γυρίσαμε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικότερα ήταν άλλη σύνθεση. Δηλαδή, ήμουν εγώ που ήμουν μόνη μου, γιατί ο Σπύρο μα άφησε για μια εκπομπή και μόνο. Είχαμε και άλλη.
0: Πήγα να πιάσω το Μάιο, όπω άκουσα να λε.
1: Αφού πήγε, δεν πήγε. Πώ πέρασε.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήταν ευχάριστο διάλειμμα, αλλά μου λείψατε εδώ πέρα η ομάδα πολύ και ήθελα πολύ να επιστρέψω κοντά σας.
1: Χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Με δυνατή ομάδα είμαστε λοιπόν μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Τη ρύθμιση του ήχου επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τις φοβερές μουσικές επιλογές από τις οποίες πήρατε μια γεύση, ο Γιώργος Τσολάκης. Και έτσι. Το Viral είναι εδώ και αυτό το Σάββατο. Με καιρό λίγο περίεργο σήμερα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Είχε λίγο συννεφιά.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι επειδή είπε και η Όλγα η Παπαυγούλη εδώ, η μετεωρολόγος μας στο Earth News, είπε ότι θα συνεχίσει αυτή η αφρικανική σκόνη μέχρι και αύριο το μεσημεράκι. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έσπασε κάπως, τουλάχιστον στην Αττική, καθάρισε ο ουρανός, ξανά ήλιος, ζέστη, εμείς ήρθαμε με κοντομάνικα. Πολύ ωραία είναι, τώρα δεν ξέρω, ίσως πιο κάτω, δηλαδή τύπου Κρήτη, Σαντορίνη, χαμηλά στην χώρα, να υπάρχουν ακόμα πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα, αλλά νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Είδα το άλλο Σαββατοκύριακο βέβαια, δεν ξέρω,
0: μπορεί να μην ισχύει. Ότι
1: βροχές τώρα.
0: Α, βροχές, γιατί εγώ είδα ότι μέσα στην εβδομάδα. Μακάρι να μην ισχύσει. Εγώ είδα μέσα στην εβδομάδα ότι θα είναι ζεστή, ότι θα έχει άνοδο της θερμοκρασίας, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Mm. Και την Τρίτη θα είναι ακόμα καλύτερη ημέρα, τη Δευτέρα όλα αυτά. Την Τρίτη ακόμα καλύτερη. Θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Έρχεται το καλοκαίρι, είσαι έτοιμη για το πρώτο μπάνιο, το έχεις κάνει ή όχι ακόμα?
1: Εγώ έκανα. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Όταν είχα πάει Καναρία νησιά, έκανα κανονικά μπάνιο το Φεβρουάριο.
0: Βγαίνονται αυτά τη Ελλάδα.
1: Τα εσωτερικά. Α, στη Σαντορίνη που ήμουν την παραπροηγούμενη εβδομάδα. Έκανα.
0: Άρα έχει κάνει. Ωραία, το
1: έχω κάνει
0: γενιάσει.
1: Το πρώτο μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Για όσους,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: είχαν ωραίες μέρες.
0: Για όσους δεν έχουν αγκαινιάσει το πρώτο τους μπάνιο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα αυτή την εβδομάδα. Γιατί ο καιρός θα είναι πολύ καλός, όπως είπαμε. Βλέπουμε εδώ στο Viber έχουν αρχίσει ήδη τα μηνύματά σας. Η Βίκη μας στέλνει καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βίκη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio. Για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας. Για όσους απλά θέλουν μια υπενθύμηση για το πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας.
1: Δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, πατάτε και μας βρίσκετε στο Viber του σταθμού οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, να μας πείτε έτσι και τις ιδέες σας και τις σκέψεις σας για όλα αυτά που συζητάμε.
0: Αλλά και
1: που
0: αλλού.
1: Μπράβο. Και να πούμε και τους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας που βλέπουμε, εννοείται, συνεχόμενα και την ώρα της εκπομπής αλλά και μετέπειτα όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να επικοινωνούμε στο Facebook και το Messenger Viral Earth News Radio 105,8 και μας βρίσκετε κανονικά και στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα ότι είναι το θέμα το οποίο παίζει σε πολλά site, είναι ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας, ψυχαγωγικό θέμα εννοείται, έτσι, ότι σε λίγη ώρα περιμένουμε τη συναυλία των Metallica.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι έχουν γεμίσει και οι δρόμοι, έγιναν έκτακτα κυκλοφοριακά, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα μέσα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο για να εξυπηρετήσουν και τους ανθρώπους, τους πάρα πολλούς ανθρώπους, πάνω από 80.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν αυτήν την συναυλία, την πολύ αναμενόμενη, που τα εισιτήρια έγιναν sold out σε πολύ μικρό χρονικό
0: πολύ
1: διάστημα.
0: Πολύ αγαπημένο συγκρότημα και να πούμε ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Σήμερα λοιπόν το ΆΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο από κόσμο, να έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Και να πούμε και κάτι ωραίο που σκέφτηκαν και είναι κάτι που προβληματίζει πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία της συναυλίας, είναι ότι θα έχει μια σκηνή 360 μοιρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οπουδήποτε και να κάθεται ο κάθε άνθρωπος που θα πάει να παρακολουθήσει θα μπορεί να έχει μια καλή οπτική επαφή. 4 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες, 6 η ώρα είναι το πρώτο opening act, 7 η ώρα είναι το δεύτερο και 8.30 η ώρα θα βγουν οι Metallica. Τώρα λίγο μπροστά, λίγο πίσω.
0: Και να πούμε ότι κάνανε και ανάρτηση στα social media, έτσι, για να προθερμάνουν λίγο το κοινό τους. Συγκεκριμένα λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, τώρα δηλαδή πριν περίπου 2 ώρες, το συγκρότημα ανέβασε ανάρτηση στα social media και ξεσήκωσε το κοινό, γιατί είπε: Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Metallica.
1: Νομίζω
0: έτσι, μια υπενθύμηση έντονη, πολύ.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν, γιατί το συζητούσαμε και το πρωί και στην εκπομπή στην τηλεόραση. Όσοι μένετε εκεί κοντά, δεν ξέρω αν θα κοιμηθείτε. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω
0: τα
1: να πω.
0: Θα είναι ψηλά.
1: Επειδή συζητούσαμε για τις πρόβες που έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα και ότι άκουγαν τα πάντα οι άνθρωποι που έμεναν έστω και λίγο πιο μακριά, ας πούμε, σε βόρειες περιοχές, αλλά λίγο πιο μακριά από το ΆΚΑ, άκουγαν τα πάντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε τώρα, 80.000 κόσμο συν συναυλία των Μετάλλικα, δεν θα κοιμηθείτε νωρίς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα αξίζει τον κόπο.
0: Αξίζει τον κόπο και να πούμε ότι, βέβαια, νομίζω ότι από μία ηλικία και πάνω, όλοι ξέρουμε τους Μετάλλικα, είτε τους ακούμε είτε όχι. Είναι ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Αρκετές δεκαετίες στο χώρο και νομίζω ότι από τα βίντεο που είδαμε από τη συναυλία ο κόσμος είναι πολύ έτσι ενθουσιασμένος με όλο αυτό που συμβαίνει, οπότε όλο αυτό πέρα από τα decibel, τα υψηλά της μουσικής, θα είναι και ο κόσμος
1: έτσι.
0: Ο πολύ κάτω που παραλυρεί έτσι και το καυγάζει από ενθουσιασμό.
1: Μα έχουν αγαπηθεί πολύ από την Ελλάδα και τις προηγούμενες δηλαδή φορές που έχουν έρθει έχουν αγαπηθεί πολύ, οπότε είναι κάτι που ίσως το γνωρίζουν, οπότε και τώρα θα περάσουν πολύ ωραία και οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαλέξουν αυτή τη διασκέδαση για σήμερα το βράδυ.
0: Και
1: όμως,
0: τι ωραίες που είναι, εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, να πω ότι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, τι ωραίες που είναι οι συναυλίες. Είτε γίνονται στο ΆΚΑ, είτε γίνονται σε κάποιο μικρότερο χώρο, τι όμορφη ατμόσφαιρα έχουν. Έτσι, μια μαγεία, μια ελευθερία, ένα παλμό μοναδικό.
1: Γενικά ο Μάιος είναι γεμάτος εκδηλώσεις, γεμάτος φεστιβάλ, ειδικά και αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχουν διάφορα. Μπορείτε να τα τσεκάρετε και μέσω των δικών μας site και να μπορείτε να παρακολουθήσετε και να κάνετε ωραία πράγματα. Ανοίγει ο καιρός και ανοίγουν και οι δραστηριότητες. Κάνουν ωραία πράγματα.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι εδώ, έτσι. Πού θα διαλέξεις να πας, γιατί είναι τόσα πολλά που γίνονται και τόσο ωραία αυτά που γίνονται στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, που νομίζω δεν ξέρεις πού να πρωτοπας κάθε Σαββατοκύριακο ή όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι, τώρα είναι και πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Για μας δεν ξέρω τώρα. Εγώ θα πω σίγουρα για το δευτερόντρετο που είπες πριν για καλό καιρό. Αυτό σίγουρα θα εκμεταλλευτώ που θα έχω τον χρόνο να το κάνω. Και αφού είπαμε για τους Μετάλλικα που είναι εδώ κοντά μας στην Αθήνα, θα περάσουμε σε τραγούδι και θα γυρίσουμε για λίγο σε ρυθμούς Eurovision.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: το έχω φέρτο.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την Balkan version
2: τι
1: του
2: ωραία,
1: φέρτο,
2: δεν,
1: είναι,
2: αυτό.
1: Δεν είναι κάπως λίγο πιο Ελλάδα style.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή
2: ναι, ναι,
1: νιώθεις
2: ναι, ναι,
1: λίγο ότι θα το ακούσει και σε ένα πανηγύρι αυτό πιο εύκολα.
2: Πολύ ωραία και νομίζω ότι με τις επιλογές του Γιώργου Τσολάκη έχουμε ακούσει κάθε version εδώ πέρα του, το φέρτο του Ακύλα και είναι ωραία γιατί βλέπουμε μια ποικιλία, βλέπουμε πολλά διαφορετικά και ωραία.
1: Γενικά έχει γίνει πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα να τιμήσουμε και το σπίτι μας γιατί λέω θα πέσει να μας πλακώσει. Έχει γίνει πολύ ωραία συνεργασία όντως πέραν του σπιτιού μας. Με την ΕΡΤ φέτος και η συμμετοχή του Ακύλα και προφανώς και το πρόμο που έχει κάνει και ο ίδιος από τα δικά του social media, αλλά γενικότερα έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά, γι' αυτό και πάει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να είμαστε λοιπόν στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, πάρα πολύ καλά, και αφού έγινε και η επίσημη αυτή πρόβα των 30 δευτερολέπτων που είδαμε και τη σκηνική παρουσία, δεν ξέρω αν την είδε στη σκηνική παρουσία.
2: Δεν το είδα, όχι, δεν είχα την ευκαιρία να το δω.
1: Είναι έτσι με αυτές τις μπότες που είχε και στον εθνικό δικό μας τελικό. Αυτές τις γούνινες.
2: Τι ωραία.
1: Είναι έτσι πάλι πολύ κεφάτος, εντυπωσιακός και αυτά. Έχει πολύ ωραία visuals από το Φωκά Ευαγγελινό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μας χωρίζει κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα μέχρι τον τελικό της Eurovision.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Και την Τρίτη έχουμε τον πρώτο ημιτελικό που είναι ο Ακύλας.
2: Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, έχουμε να σχολιάσουμε και το δεύτερο και το Σάββατο. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε το άλλο Σάββατο.
1: Τρίτη ο πρώτος ημιτελικός, Πέμπτη 14 του μήνα ο δεύτερος που εκεί διαγωνίζεται η Κύπρος. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του φέρτο, γιατί πέραν όλων των άλλων, το Σάββατο, εκτός από το μεγάλο τελικό 16 Μαΐου, περιμένουμε και ένα πολύ ωραίο φέρτο promo tour The Movie, όπου σε συνεργασία λοιπόν με την ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 1, λίγο πριν την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού, θα δούμε έτσι ένα μικρό ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει όλη τη διαδρομή της ελληνικής αποστολής από τα παρασκήνια, τη συγκίνηση που προκάλεσε ο ελληνικός τελικός στον Ακύλα που πέρασε και θα μας εκπροσωπήσει, και έτσι πολύ ωραίες εικόνες από τις πρώτες πρόβες στην Βιέννη, έτσι λίγο backstage υλικό, πάντα μας αρέσουν αυτά, οπότε έτσι κάπως θα ξεκινήσει η βραδιά αυτή.
2: Και αξίζει νομίζω να αναφέρουμε και τους συντελεστές ότι τη σκηνοθεσία και στην κάμερα είναι ο Γιάννης Γεωργιουδάκης, ενώ τα κείμενα και την εκφώνηση υπογράφει ο Γιώργος Φραντζεσκάκης. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ το ξεκίνημα μέχρι την κορύφωση. Δηλαδή να το δουν όλο και να μπουν λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα
1: αυτό
2: μας και διαγωνίζεται στον.
1: Και για μας είναι νομίζω λίγο έτσι πιο κοντά μας, όπως ήταν και με την Κλαβδία πέρυσι, θα πω. Επειδή είμαστε και κοντά ηλικιακά, βλέπουμε νέα άτομα, νέους καλλιτέχνες να εκπληρώνουν ένα όνειρό τους και να καταφέρουν. Όπως κατέφερε, ας πούμε, πέρσι η Κλαβδία να ανέβει τόσο ψηλά στην κατάταξη, να πάει τόσο καλά, να αγαπηθεί το τραγούδι της, να συνεχίζει να κάνει μια πολύ ωραία καριέρα. Δηλαδή, όπως και να έχει, είναι ένα ωραίο βήμα και για τους νέους καλλιτέχνες. Και να πούμε μόνο ότι στον πρώτο ημιτελικό, εκτός από τον Ακύλα, διαγωνίζεται και το μεγάλο φαβορί της πρώτης θέσης, η Φιλανδία, που είναι η κλασική κυρία με το βιολί, που έχει γίνει super viral. Νομίζω ότι μετά το φέρτο και τις μπότες
2: και
1: Ακύλα,
2: πολύ στα social media
1: έτσι,
2: και αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Έχει γίνει χαμός. Θα έχει το βιολί, δεν θα έχει το βιολί. Τελικά την πήρε την άδεια για να έχει το live βιολί. Και ανέβηκαν ακόμα περισσότερο στα στοιχήματα. Πήγαν ακόμα καλύτερα τα ποσοστά της επιτυχίας τους. Ας ελπίσουμε όμως, εγώ το πιστεύω κιόλας προσωπικά, ότι ο Ακύλας θα κάνει τη διαφορά και θα περάσει μπροστά.
2: Να πούμε λοιπόν ότι η βραδιά της 16ης Μαΐου είναι πλήρως αφιερωμένη στη Eurovision, ξεκινώντας από νωρίς το απόγευμα με το ντοκιμαντέρ που μόλις προαναφέραμε και κορυφώνοντας με την απευθεία σύνδεση με την Αυστρία. Για τον μεγάλο τελικό.
1: Δεν θα κοιμηθούμε καθόλου έτσι.
2: Να δούμε, ναι. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον
1: καθόλου.
2: Πολύ. Γιατί είναι και οι προσδοκίες πολλές και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει.
1: Πάντα, μωρή. Εντάξει, όποια θέση και να έχει, δηλαδή και σε στοιχήματα όταν δεν πάμε και καλά, πάντα εμείς τη στηρίζουμε την επιλογή που έχουμε κάνει ως χώρα και μακάρι όλα τα τραγούδια μας να πηγαίνουν ωραία έτσι.
2: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάμε και στα viral θέματά μας, τα οποία είναι πολλά και σήμερα. Έρχονται ειδήσεις από παντού.
1: Για λοιπόν, πες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, πες.
2: Ποιο, με τα χόμπι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι, γιατί νομίζω ότι ψαχνόμαστε. Όπως οι millennials ψάχνονται με το τρέξιμο
2: είναι
1: και ανεβαίνουν
2: αυτό
1: και κάνουν ορειβασίες, εμείς ψαχνόμαστε αλλιώς.
2: Είναι αλήθεια αυτό και είναι για κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, η Gen Z, λοιπόν, την οποία αγαπάμε, αναφερόμαστε σε πολλές από τις εκπομπές μας, σε όλες σχεδόν, φαίνεται να στρέφεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που μέχρι πρώτη πρόσφατα θεωρούνταν ξεπερασμένες και χαρακτηριστικά σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Είναι το πλέξιμο, είναι η κυπουρική, είναι και το bird watching, το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι τάση.
2: Και είναι ουσιαστικά, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει να κάνει με την παρατήρηση πουλιών. Από πού προκύπτει όλο αυτό τώρα λοιπόν? Η επιστροφή σε κάποια χόμπι τα οποία θεωρούνταν από πολλούς εντός εισαγωγικών ξεπερασμένα. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν σχετίζεται απλώς με μια μόδα της εποχής, αλλά με μια βαθύτερη ανάγκη αποσύνδεσης από την ψηφιακή καθημερινότητα. Ένα θέμα το οποίο, Φέδρα, το έθιξες και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά. Ταιριάζει.
2: Της ψηφιακής αποτοξίνωσης.
1: Ταιριάζει πολύ. Και να πω και κάτι μόνο σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι ωραίο να βρίσκουμε τέτοιου είδους εναλλακτικές. Να μην περιορίζουμε τον εαυτό μας και να καταλήγουμε στην απόλυτη αδράνεια. Να κάνουμε ωραία πράγματα που μας βοηθούν.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί νέοι λοιπόν εγκαταλείπουν το λεγόμενο doom scrolling. Αυτό είναι μια αιμονική συνήθεια. Μια συνήθεια ίσως, την οποία την έχουμε πολλοί από εμάς. Του αδιάκοπου scroll, της αδιάκοπης κύλησης μέσα στα social media, και αναζητούν δραστηριότητες που προσφέρουν ηρεμία και δημιουργικότητα. Όπως είπαμε, μερικές είναι το πλέξιμο, είναι η κεραμική, η ζωγραφική, το bird watching, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι ειδικοί λοιπόν εξηγούν ότι οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν σχεδόν θεραπευτικά και μάλιστα εξηγούν ότι η επανάληψη κινήσεων, όπως το πλέξιμο για παράδειγμα, μειώνει το στρες, βοηθά στη συγκέντρωση, ενώ μπορεί να ενισχύσει ακόμα και τη μνήμη.
1: Και ξέρεις τι άλλο, και για τη μνήμη, αλλά τι άλλο, έχει γίνει πάρα πολύ τάση και το βλέπω πάρα πολύ τελευταία. Λέμε TikTok, φανταστείτε τώρα τον όρο BookTok. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός του βιβλίου και του TikTok, γιατί πλέον έχει γίνει μια ολόκληρη τάση όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να παροτρύνουν άλλους ανθρώπους να ξεκινήσουν το διάβασμα, λογοτεχνικό, ιστορικό, δεν έχει σημασία τι βιβλίο, και με αυτόν τον τρόπο να κάνουν πάλι έτσι ένα χόμπι που μπορεί να θεωρείται για πολλούς ότι το κάνουν μόνο οι μεγαλύτεροι και είναι κάπως βαρετό. Όμως γίνεται μια τάση στα social media, για να πούμε και τα καλά των social media, που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν ποια βιβλία τους ταιριάζουν για να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Οπότε βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που οι Gen Z, οι νεότεροι άνθρωποι, επαναπροσδιορίζουν τα παλιά χόμπι. Από το πλέξιμο λοιπόν μέχρι και την παρατήρηση της φύσης, οι νέοι δημιουργούν με τον δικό τους τρόπο ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής που συνδυάζει την τεχνολογία βέβαια με την ανάγκη για ηρεμία και ξεκούραση.
1: Άντε να δούμε πώς ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει, νομίζω, τις σχέσεις γενικότερα πώς επηρεάζονται στα μέσω των social media, μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών, και έχουμε συζητήσει και για το κομμάτι της φιλίας. Τώρα θα πάμε στο κομμάτι αυτό του εικονικού συντρόφου, που το ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πολλοί παντρεύονται ρομπότ, φτιάχνουν σχέσεις κανονικά με AI μηχανήματα κλπ. Έγινε λοιπόν μια ακαδημαϊκή εργασία η οποία μας δείχνει την εξέλιξη όλου αυτού. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή την διαπροσωπική επαφή που έβρισκες έναν άνθρωπο και έκανες μία σχέση. Περάσαμε στο επόμενο επίπεδο όπου έψαχνες αυτόν τον άνθρωπο σε μία εφαρμογή γνωριμιών ή σε κάποιο site και πάλι ήταν άνθρωπος. Και τώρα έχουμε περάσει στο τρίτο βήμα.
2: Α, το περάσαμε για αυτό το επίπεδο. Τώρα έχουμε πάει στο επόμενο.
1: Ναι. Mm-hmm. Όπου ψάχνεις αποκλειστικά σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ακαδημαϊκή εργασία, πρόκειται για τον φόβο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσα σε μια σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι ένα ρομπότ, ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμο. Δεν θα σου κάνει μούτρα. Δεν έχει πρόβλημα που πήγες εκεί ή που έκανες αυτό. Οπότε για πολλούς θεωρείται μια εύκολη λύση να έχουν κάποιον να στηριχτούν, γιατί καλώς ή κακώς όλοι χρειαζόμαστε μια ψυχολογική υποστήριξη στην καθημερινότητά μας. Τώρα, αν τη βρίσκουμε έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι τη βρίσκουν την ψυχολογική υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά για να καταλάβω αυτό που λες ότι πάει η Φέδρα, για παράδειγμα. Και λέει σε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης,
1: βάζω ακριβώς τα γούστα μου,
2: θέλω ακριβώς να μου φτιάξεις αυτό, αυτό και αυτό εμφανισιακά και με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
2: Και σου φτιάχνει το σύντροφο τον τέλειο.
1: Τον ονείρων μου, δεν ξέρω ακριβώς. Παρόλα αυτά, φτιάχνει έναν σύντροφο όπως θα τον ζητήσω. Δηλαδή από το φίλο και καλά, ας πούμε, στη φωνή του, υποθέτω στον τρόπο του ή οτιδήποτε, μέχρι το αν θα είναι ευγενικός ή πιο βαρύς, αν θα ξέρει πράγματα τεχνολογίας ή θα ασχολείται περισσότερο με τα βιβλία. Ολόκληρο το προφίλ ενός υποτιθέμενου ανθρώπου, τέλος πάντων.
2: Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι εκτάσεις θα πάρει όλο αυτό, γιατί ακούγεται λίγο ανησυχητικό.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό που περισσότερο που αναλύουμε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει πια, δεν έχουν τόσο μεγάλη ένταση και συναισθήματα για τη σύνδεση, για την αποδοχή, για τη σεξουαλική επαφή και για τη συντροφικότητα. Mm-hmm. Ότι όλο αυτό το αφήνουν, λες και είναι μια υποχρέωση κι αυτή.
2: Ότι είναι μπερδεμένοι.
1: Όχι, πρέπει να έχω κάποιον και αφού δεν μου κάνει κανένας εκεί έξω, βρίσκω και φτιάχνω εγώ με το δικό μου τρόπο τον σύντροφο αυτόν.
2: Μάλιστα, για να δούμε πώς θα πάει.
1: Δύσκολο. Αυτό.

0: Επιστρέφουμε κοντά σας. Earth News Radio 105,8. Ακούτε πάντα τη Viral Παρέα. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Και βλέπουμε τα μηνύματα σας στο Viber. Βλέπουμε ο Πέτρος μας έχει στείλει με αφορμή αυτό το οποίο λέγαμε για τους Metallica. Λοιπόν, παιδιά, οι μεγαλύτεροι ζηλεύουμε βέβαια. Αλλά οκ, okay, τα ζήσαμε με Stones, Police, Roxy Music. Λέει πάρα πολλά συγκροτήματα. Τώρα εσείς δώστε καλή διασκέδαση. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μας έχει γράψει κάποια ιστορικά συγκροτήματα που έχουν δώσει πάρα πολλά στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
1: Και ειδικά για παλαιότερες γενιές, τώρα αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν. Τέτοιου είδους συγκροτήματα χτίσανε πραγματικά μια κουλτούρα μουσικής, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπω και τα προγνωστικά σας για την Eurovision που το συζητήσαμε. Κάποιοι είστε πολύ σίγουροι για τη Φιλανδία, άλλοι αγαπάτε πολύ τον Ακύλα.
0: Η Βίκη είναι φαν του Ακύλα, βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Λοιπόν, και αφού είδαμε κάποια από τα viral θέματα τα οποία είχαμε προετοιμάσει για σήμερα για να μοιραστούμε μαζί σας, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με τις ταινίες και το σινεμά. Ένα πολύ αγαπημένο θέμα, νομίζω για όλους.
1: Για και χρόνια. Ένα πολύ ωραίο χόμπι, μιας και λέγαμε και πριν για χόμπι.
0: Και χόμπι, βεβαίως, γιατί και το να βλέπεις ταινίες είναι μια δραστηριότητα που καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο σου και μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Mm-hmm. Νομίζω ότι για χρόνια ακουγόταν πάρα πολύ έντονα ότι οι πλατφόρμες streaming, τις οποίες τις βλέπουμε παντού, έχουν κερδίσει τον κινηματογράφο τον τελευταίο καιρό. Ότι οι νέοι βλέπουν πλέον ταινίες μόνο από τον καναπέ τους, στο κινητό, στο λάπτοπ ενδεχομένως, και όμως φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει ξανά. Οι αίθουσες, οι κινηματογραφικές γεμίζουν περισσότερο. Υπάρχουν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, ταινίες που γίνονται γεγονός κάθε φορά που κυκλοφορούν. Και τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι έχουμε και τα θερινά σινεμά,
1: ναι.
0: Οπότε έχουμε και αυτό το είδος, μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε την ταινία μας εκεί. Επιστρέφουν δυναμικά και αυτά στην καθημερινότητά μας.
1: Και συνεχίζουν, θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια να γίνονται μεγάλες παραγωγές, πολύ εντυπωσιακές, σκηνοθέτες οι οποίες συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αξία τους και να προσελκύουν το κοινό τους. Δηλαδή και εγώ αν με ρωτήσει και ακούσω, ας πούμε, τώρα ο Νόλιν που θα βγει η Οδύσσια τον Ιούλιο, έχω δει τόσο καταπληκτικές ταινίες από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη που και να μην ήταν η Οδύσσια που έτσι θα ήθελα να τη δω, από τη στιγμή που είναι Νόλιν θα πήγαινε να τη δω. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένας χτίζει και το κοινό του αντίστοιχα με το τι προσδοκίες έχει δημιουργήσει.
0: Βέβαια, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και αναλυτικότερα κιόλας με την καλεσμένη μας. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Σκαράκη, η οποία είναι κριτικός κινηματογράφου. Καλησπέρα, κυρία Σκαράκη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατί και εμάς είναι ένα έτσι πεδίο το οποίο μας ενδιαφέρει. Είχαμε διαβάσει και παλαιότερα μία έρευνα όπου έδειχνε ότι οι νεότεροι άνθρωποι φαίνεται να προτιμούν και να πηγαίνουν στο σινεμά πολύ περισσότερο από άλλες εποχές. Και αυτό κάπως μας βρήκε και εμάς σύμφωνους, γιατί το συζητούσαμε. Λέγαμε ότι και εμείς το αγαπάμε το σινεμά, γιατί μπορεί να μας δώσουν κάποιες επιλογές οι πλατφόρμες. Παρ' όλα αυτά, είναι εμπειρία το σινεμά, δεν είναι μόνο να δεις την ταινία όπως θα την έβλεπες στον καναπέ σου.
2: Ακριβώς, είναι μια ολόκληρη εμπειρία ο κινηματογράφος από τη στιγμή που θα κλείσεις τα εισιτήρια μέχρι τη στιγμή που θα πέσουν οι ρίτες τέλους. Είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Πράγματι, βλέπουμε νέους, κυρίως τη γενιά Z, η οποία θα περίμενε κανείς να παρακολουθεί βίντεο και ταινίες μέσω των streaming υπηρεσιών και μέσω του TikTok, γιατί πλέον έχουμε και στο TikTok αποσπάσματα ταινιών ή σειρών που προβάλλονται εκεί. Οπότε γίνεται ατελείωτη κατανάλωση περιεχομένου.
0: Είναι εικόνα παντού, έχουμε την εικόνα παντού σήμερα.
2: Υπάρχει παντού εικόνα. Όμως αυτό ανατρέπεται. Πηγαίνουν στο σινεμά οι νέοι και μάλιστα είναι η γενιά Z μέχρι και τους τελευταίους millennials, θα το πω έτσι.
1: Ισχύει. Να ρωτήσω εγώ, το νέο κοινό πιστεύετε ότι προτιμάει και πάει να δει περισσότερο πρωτότυπες ιστορίες ή έχει έτσι μια προδιάθεση προς την οικειότητα, την νοσταλγία, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και τα sequel πάνε πολύ καλά.
2: Τα sequel πράγματι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και το έχουν εκμεταλλευτεί λιγάκι αυτό στο Hollywood και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια και sequel και remake. παλαιότερων επιτυχιών, είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση. Οπότε έχουν πετύχει και αυτή την νοσταλγία. Εγώ νομίζω είναι και τα δύο όμως. Δηλαδή, ενδιαφέρονται για το πρωτότυπο περιεχόμενο, για το πρωτογενές περιεχόμενο, όμως είναι η συνδυασμός. Δηλαδή, τώρα όπως είπατε και νωρίτερα, θα δούμε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Νομίζω ότι θα σκίσει τα εισιτήρια και κυρίως από νεότερους.
1: Σίγουρα,
0: ακούγονται πολλά για αυτήν την ταινία.
1: Χρόνια τώρα την περιμένουμε.
0: Εγώ λέω να μείνουμε και λίγο, να εστιάσουμε και λίγο στο κομμάτι social media, γιατί παρατηρούμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι πολλές ταινίες γίνονται viral, έτσι, μέσα από τα social media, πριν καν τις δύο κόσμους πολλές φορές στο σινεμά κιόλας. Σε ποιο βαθμό εσείς θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα social media, όπως το TikTok, την επιτυχία μιας ταινίας?
2: Πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα με την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», το δεύτερο μέρος, για το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό marketing. Είδαμε βίντεο, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε συνεντεύξεις στο TikTok και το Instagram κυρίως. Οπότε αυτό προειδέασε το κοινό και κυρίως τους νέους, οι οποίοι έχουν και μια αγάπη έτσι προς την Anne Hathaway, την Emily Blunt, που είναι πολύ δημοφιλής, οι οποίοι... Και τους κέρδισε όλο αυτό με τη μόδα που έγινε. Και πάνε να δούμε τη δουλειά στον κινηματογράφο και είναι πάρα πολύ καλά η ταινία. Το ίδιο και με τον Μάικλ και τον Μάικλ Τζάκσον, η μουσική βιογραφία. Που και αυτό προβλήθηκε πάρα πολύ στα social media. Και έτσι γέμισαν οι αίθουσες και από κόσμο που δεν είναι.
1: Μας ακούτε.
2: Ναι,
1: ωραία, εντάξει, σας χάσαμε για λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κερδίζει περισσότερο, θεωρώ, και στα social media, είναι ότι βλέπουμε και πολύ παρασκήνια. Από τη στιγμή που βλέπουμε διάφορα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και λέμε, α, να δούμε και τι έγινε και στην ταινία. Μισό λεπτάκι, δεν σας ακούμε. Αν θέλετε να καθίσετε κάπου σταθεροί.
0: Σας ακούμε καλύτερα τώρα. Αυτό αν μπορείτε να μην μετακινήσετε. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Κυρία Σκαράκη, δεν σας ακούμε. Θα δοκιμάσουμε να σας ξανακαλέσουμε.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι, να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε την επικοινωνία μας και γυρνάμε.

0: κοντά σας και πάλι. Έχουμε την κυρία Σκαράκη. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία.
1: Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, λοιπόν.
2: Συνεχίζουμε. Πριν από λίγα 24 ώρα, είδαμε στο X φωτογραφίες από τη νέα ταινία του Batman. Batman νούμερο 2. Matt Reeves δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, οι οποίες δεν δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Δείχνουν απλά έτσι αμυδρά φωτογραφίες από τις κάμερες με τις οποίες γυρίζει την ταινία. Και όμως αυτό προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι θαυμαστές του Batman και τις προηγούμενες ταινίες που κυκλοφόρησε το 2022 περίμεναν πώς και πώς. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή μέσα από τα social media υπάρχει αυτή η αναμονή, γεννιέται αυτή η αναμονή μάλλον. Γι' αυτό και μετά ο κόσμος πηγαίνει στον κινηματογράφο, γιατί χτίζεται αυτό. Χτίζεται, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Οπότε παίζει πάρα πολύ ρόλο η εικόνα, τα παρασκήνια που βλέπουμε, τα behind the scenes, πώς γυρίστηκε μια ταινία. Έχουν κυκλοφορήσει κιόλας σε βίντεο τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για το πώς γυρίστηκε ο Τιτανικός.
1: Ταινία
2: του 90.
0: Μια ταινία 30 ετών, έτσι.
2: 30 ετών. Και όμως κυκλοφόρησαν τώρα κάποια πλάνα, κάποια βίντεο που δείχνουν πώς γυρίστηκαν οι σκηνές στο νερό μέσα.
1: Και τώρα πιάσαμε το κομμάτι του πώς τα social media επηρεάζουν εμάς ως θεατές. Έχετε παρατηρήσει να αλλάζει και κάπως ο τρόπος που διαμορφώνονται οι διάλογοι στις ταινίες πλέον λόγω των social media? Δηλαδή να επηρεάζονται και οι ταινίες πλέον λόγω των social media?
2: Βέβαια, οι σύγχρονες ταινίες επηρεάζονται πάρα πολύ και μάλιστα ή εντάσσουν τα social media μέσα στο σενάριο. Δηλαδή ότι οι πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν κάποια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook, όπως είναι το WhatsApp, όπως είναι το Instagram, για να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο χαρακτήρα, ή ακόμα και χλεβάζουν τα social media. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να γίνεται αντικείμενο χλεβασμού όλο αυτό που συμβαίνει, όλη αυτή η υπερπληροφόρηση, όλο αυτό το ότι είμαστε στο κινητό, μπροστά από το κινητό συνέχεια και σκρολάρουμε και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Είναι κομμάτι των ταινιών πλέον. Και αυτό το είδαμε και πρόσφατα, θυμόσαστε πριν από 2-3 χρόνια, την ταινία Barbie, της Greta Gerwig, που και εκεί είχαμε έτσι κάποια σχόλια για τα social media, ή ακόμα και στο Διάβολος Φοράει Πράντα. Και εκεί βλέπουμε, είναι πολύ έντονο αυτό, όπως και γενικά το πώς η δημοσιογραφία έχει εξελιχθεί από το έντυπο πίσω στο digital, και πώς επηρεάζει όλο αυτό το κομμάτι τη διαμόρφωση ενός project, δηλαδή τα social media. Έχει ενταχθεί πάρα πολύ στο σενάριο και αυτό.
0: Κυρία Σκαράκη, διάβαζα ένα άρθρο σχετικό τις προάλλες, όπου έλεγε ότι η νέα γενιά, η Gen Z λεγόμενη, προτιμά και δίνει πάρα πολύ έμφαση στις ταινίες οι οποίες έχουν ως θέμα, αφορούν με κάποιο τρόπο τη φιλία, τις κοινές εμπειρίες. Το βλέπετε εσείς να συμβαίνει αυτό?
2: Το βλέπω, βέβαια, όχι τόσο στον κινηματογράφο όσο στην τηλεόραση, στις τηλεοπτικές σειρές. Υπάρχει αυτό, η φιλία, η παρέα, το δέσιμο, ο δεσμός μεταξύ ανθρώπων είναι έντονο, και μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουν παρακολουθήσει και το εξής, ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ οικογενειών και των νεότερων μελών τους, δηλαδή γονείς, μαμάς, μπαμπά και τα παιδιά τους. Εκεί υπάρχει χάσμα, οπότε τα παιδιά θα απευθυνθούν στους φίλους τους, στην παρέα τους, για κάτι σημαντικό, για κάτι το οποίο θέλουν να συζητήσουν. Αυτό υπάρχει πιο πολύ στις τηλεοπτικές σειρές, το βλέπουμε, παρά στον κινηματογράφο, αλλά γενικά η έννοια της φιλίας είναι και αυτή δυνατή.
1: Και να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι των stars, γιατί πλέον τους μεγάλους αστέρες και τους πιο απλούς ηθοποιούς τους είχαμε στο μυαλό μας ως κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στο παρελθόν, κάτι άπιαστο, και πλέον μέσω των social media που έχουν και περισσότεροι πλατφόρμες και προφίλ, τους βλέπουμε να κάνουν καθημερινά πράγματα. Αυτό θεωρείται επηρεάζει καλώς τις ταινίες, γιατί έρχονται πιο κοντά μας, ας πούμε, πιο ανθρώπινα, ή κακώς, γιατί δεν είναι πια το ιδανικό που είχαμε στο μυαλό μας?
2: Σίγουρα συμβάλλει, βοηθάει πολύ το γεγονός ότι ανεβάζουν στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Τους κάνει πιο προσιτούς, ναι, όπως είπατε και εσείς στο κοινό. Βοηθάει κυρίως στις νεότερες γενιές, αν είναι κάποιος νέος ηθοποιός ο οποίος ή ανερχόμενος. Εκεί βοηθάει. Αλλά τώρα ηθοποιοί όπως η Μέριλ Στρίπ για παράδειγμα, ή ο Ματ Ντέιμον, που εντάξει, αυτοί τους γνωρίζουμε χρόνια και έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες τους, Εκεί υπάρχει μια απόσταση και νομίζω πρέπει να υπάρχει και μια απόσταση, γιατί είναι άλλη γενιά ηθοποιοί.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι διαφοροποιούνται. Α πούμε, η Μάργκο Ντρόμπι, όπως ξέρω, που είναι πολύ γνωστή ηθοποιός των τελευταίων τουλάχιστον ετών, δεν έχει καθόλου social media.
2: Δεν
1: διαχειρίζεται προφίλ.
2: Ναι, ναι, δεν διαχειρίζεται. Ήδη το διαχειρίζονται οι μάνατζερ σε αρκετές περιπτώσεις και όχι το ίδιο ηθοποιός. Αλλά νομίζω ότι εν μέρει βοηθάει γι' αυτό. Δηλαδή, τους κάνει πιο προσιτούς και με επηρεάζει πάρα πολύ, κυρίως τους νεότερους, θα έλεγα. Δηλαδή, για τη γενιά Z πιο πολύ.
0: Ναι. Τώρα που, εγώ να σας πω και σε κάτι άλλο τώρα και να κλείσουμε με αυτό κιόλας. Τώρα που ανοίγουν και τα θερινά σινεμά σιγά σιγά, κάποια έχουν ξεκινήσει ήδη, κάποια άλλα εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένουμε να ανοίξουν. Και τα θερινά σινεμά μαζεύουν κάθε καλοκαίρι πάρα πολύ κόσμο, γίνονται σημείο συνάντησης πολλών. Γιατί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να έχουν τόσο ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κουλτούρα, στους Έλληνες? Το αγαπάμε πολύ το θερινό σινεμά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στα εισιτήρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο όμως. Εγώ νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Δηλαδή, καταρχάς το κλίμα. Ο καιρός. Ο καλοκαιρινός. Τι πιο ιδανικό να δεις μια ταινία κάτω από τα αστέρια, να το πω έτσι και πιο ρομαντικά. Είναι η ιδανική συνθήκη για το κινηματογράφο. Νομίζω ότι καλή και κλειστή αίθουσα σίγουρα. Γιατί εκεί είναι μια διαφορετική εμπειρία, αλλά και το θερινό. Νομίζω ότι
0: έχει μια μαγεία άλλη.
2: Ναι, είναι πιο συνοικιακό, είναι πιο παρείστικο, είναι πιο κοντά μας το θερινό σινεμά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε και τις μεγάλες αίθουσες. Δηλαδή τώρα η Οδύση, ας πούμε, που θα έχει, είναι γυρισμένη σε κάμερες IMAX, θα έχει πολύ έντονα και δυνατά ηχητικά εφέ και οπτικά εφέ. Εκεί εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολλοί κόσμος να δει σε κλειστή αίθουσα.
0: Για να την απολαύσει. Της εικόνας και του ήχου, βέβαια.
2: Κυρίως ο ήχος. Αλλά όχι, τα θερινά σινεμά πηγαίνουν καλά γιατί είναι στην κουλτούρα μας, είναι στο κλίμα μας, είναι μέσα μας.
1: Το ανοιχτό.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Κυρία Σκαράκη.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Σκαράκη, κριτικός κινηματογράφου.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, βλέπουμε εδώ το σινεμά και το σημερινό θέμα της εκπομπής έχει έτσι κινητοποιήσει το ενδιαφέρον σας. Mm-hmm. Ο Σάκης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: «Η προβολή μιας ταινίας στον κινηματογράφο είναι μια μαγεία διαχρονική και αποτελεί μια ιεροτελεστία όλο το διαδικαστικό. Έβρεση ταινίας, επιλογή κινηματογράφου, ώρα προέλευσης, όλο αυτό». Και είναι αλήθεια αυτό. Είναι η ιεροτελεστία το να πας να δεις μια ταινία στο σινεμά.
1: Εγώ να πω κάτι. Έχει διαφορά, τι να λέμε τώρα, έχει διαφορά να κάθεσαι με την πιτζάμα στον καναπέ και έχει διαφορά να πεις κάνω μια έξοδο. Δηλαδή θα φορέσω ένα ωραίο ρούχο, άνετο δεν λέω, γιατί θα πας να κάτσεις να δεις μια ταινία. Αλλά θα αλλάξω ρούχα, θα αλλάξω παραστάσεις, θα περιποιηθώ έτσι λίγο. Είναι και του εαυτού σου μια ωραία έξοδος. Αυτό επίσης που βλέπω πολλούς ανθρώπους και το προτιμάνε, επειδή πολλοί από εσάς ίσως φοβάστε, ντρέπεστε να βγείτε μόνοι σας για καφέ, ας πούμε, είναι μια ωραία ευκαιρία να πάρετε τον εαυτό σας και να πάτε μόνοι σας σινεμά.
0: Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχω πάει.
0: Θα βάλεις τα καλά σου που λες. Και θα πας πού τώρα που ανοίγει ο καιρός κιόλας?
1: Σίγουρα σε ανοιχτό, σίγουρα σε
0: θερινό.
1: Γιατί εμένα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Νομίζω ότι στο θερινό σινεμά βλέπω τις διπλές ταινίες από ό,τι βλέπω τον υπόλοιπο καιρό.
0: Λοιπόν, και να βάλουμε στην κουβέντα μας τη Φιλίπα Γκριτζάπη, η οποία εργάζεται σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα, Φιλίπα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Φέδρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσύ εργάζεσαι σε θερινό σινεμά. Μιλήσαμε για τη μαγεία όλο αυτό. Ένα χώρο που για πολλούς είναι συνδεδεμένος και με το ελληνικό καλοκαίρι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακριβώς. Θέλω να μας πεις πώς είναι η εμπειρία του να δουλεύεις εκεί.
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Πλειοψηφικά η διάθεση είναι ευχάριστη. Είναι καλή. Έχουμε τακτικούς πελάτες, οπότε υπάρχει μια φιλική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και είναι όπως είπατε και πριν και τώρα, ότι είναι πέρα από την ταινία. Είναι μια εμπειρία να φορέσεις έτσι ένα άνετο ρούχο, να πας είτε μόνος σου είτε με φίλους. Θα πεις μια ωραία ρέγλα και να κάτσεις να απολαύσεις μια ταινία.
1: Μόνο κάτσε κάπου ακίνητη, γιατί λίγο μας κάνεις διακοπές. Σε ακούμε γενικά, απλά μας κάνεις λίγο διακοπές κάπου ακίνητη. Εγώ θέλω να το πάω κάπου αλλού τώρα. Ξέρω ότι δεν είναι το σωστό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς, γιατί εγώ το σκέφτομαι, γιατί και πολλοί φίλοι μου το λέγαν μετά την καραντίνα, ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν περισσότερο το θερινό σινεμά γιατί φοβούνται να μπουν σε κλειστές αίθουσες λόγω των ιώσεων και μετά τον κορονοϊό, ας πούμε. Γέμιζαν τα θερινά και άδειαζαν οι αίθουσες. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχεις δει το πριν και το μετά και σου φαίνεται η διαφορά.
0: Και νομίζω ότι ήταν και μια περίοδος τότε, Φέδρα, για να συμπληρώσω αυτό που λες, που ήταν για πολύ καιρό κλειστά τα καταστήματα, οι χώροι αναψυχής, όλα αυτά. Οπότε κατευθείαν ο κόσμος είχε την ευκαιρία να ξαναδεί ταινία στο θερινό σινεμά.
1: Ήταν μια λύση.
0: Και ήταν και μια περίοδος, νομίζω, που τα θερινά σινεμά είχαν πολύ κόσμο τότε.
1: Ήκμασαν, ναι. Δεν ξέρω εσύ, δηλαδή, αν έχεις δει το πριν και το μετά, να μας πεις περίπου αριθμητικά πώς ήταν η κατάσταση.
2: Έτσι είναι. Όταν ο κορονοϊός ήταν σε έξαρση, είχαν και στα θερινά περιορισμοί και νέες θέσεις, λιγότερος κόσμος κλπ. Αλλά επειδή βγαίναμε και από μια περίοδο έντονης απομόνωσης, ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να βγει, να συναναστραφεί άλλο κόσμο, έστω και τυπικά. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία το θερινό, ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτός χώρος και ο φόβος κάπως τριάζει σε αυτό.
1: Να σε ρωτήσω, ποιες ώρες είναι αυτές που γεμίζουν περισσότερο στα θερινά? Γιατί όσο καλοκαιριάζει, ειδικά στην Αθήνα, κάνει και λίγο ζέστη στις προβολές της πιο νωρίς.
2: Είναι σίγουρα οι απογευματινές προβολές, ωστόσο, αυτές που γεμίζουν περισσότερο.
1: Α, τύπου 7!
2: Και ναι, κυρίως
1: γιατί έχει ακόμα ήλιο, γι' αυτό το λέω.
2: Έχει πολύ ήλιο, αλλά τις 9 και μετά, δηλαδή 9 είναι η πρώτη προβολή συνήθως, εκείνη την ώρα είναι που υπάρχει ο περισσότερος κόσμος, επειδή έρχονται από τη βόλτα τους κατευθείαν, mm-hmm. επειδή μπορεί να είναι ήδη έξω, και επειδή είναι πάρα πολύ ζέστη έξω, τα θερινά έχουν συνήθως πράσινο γύρω-γύρω. Mm-hmm. Οπότε είναι αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία και είναι μια ανακούφιση.
1: Και ίσως έχουν και χαλίκι κάτω. Είναι όλο αυτό που νιώθεις ότι είσαι και λίγο
0: μια ωραία μαγεία και μια ελευθερία.
1: Εξοχικό χώρο. Λες και έχεις πάει σε ένα σπίτι
2: ακριβώς.
1: φίλου να δεις ταινία.
0: Τι κόσμο βλέπεις, ως εργαζόμενη σε θερινό σινεμά, έτσι, τι κόσμο βλέπεις να έρχεται πιο συχνά? Υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι που επιλέγουν το θερινό σινεμά? Έρχονται σαν παρέες, ζευγάρια, περισσότερο νέα
1: έρχονται
0: ζευγάρια?
1: Έρχονται μόνοι. Αυτό που ρώτησα και πριν, έρχονται καθόλου μόνοι?
2: Και μόνοι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έρχεται και αγοράζει ένα εισιτήριο. Η μέση ηλικία είναι οι πιο τακτικοί πελάτες, ομολογουμένως.
1: Συγγνώμη, γιατί έκανε μια διακοπή. Η ποια ηλικία?
0: Είναι η ηλικία.
2: Η μέση ηλικία είναι η πιο τακτική πελάτες είναι οι πιο τακτικοί πελάτες. Ωστόσο, βλέπουμε πάρα πολλά νέα άτομα να έρχονται όλο και περισσότερο, οι οποίοι μπορεί να μην έρθουν συστηματικά κάθε εβδομάδα, αλλά έρχονται, ζητάνε προγράμματα, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον.
1: Ωραία, και να. Πες μας. Μας ακούς?
0: Και,
2: ναι, σας ακούω.
1: Έλεγα να κλείσουμε, να μας πεις την. Είναι ανοιχτό τώρα το θερινό το οποίο δουλεύεις?
2: Όχι, εμείς ανοίγουμε στο τέλος του μήνα.
1: Ωραία. Για ποια ταινία έχεις ακούσει ή και από το προηγούμενο καλοκαίρι, για να καταλάβουμε περίπου τι προτιμάει ο κόσμος να βλέπει το καλοκαίρι. Τι είδους ταινία είναι αυτή που θα κόψετε πέρα? Για ποια ταινία έχεις ακούσει ή και από το προηγούμενο καλοκαίρι, για να καταλάβουμε περίπου τι προτιμάει ο κόσμος να βλέπει το καλοκαίρι. Τι είδους ταινία είναι αυτή που θα

0: φοβίες έχουν πολύ μεγάλη απήχηση το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν,
2: πολύ ωραία,
1: να κλείσω.
2: Ευχαριστώ.
1: Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες, αν μπορείς, Φιλίπα. Για κάποιον που ίσως δεν έχει πάει ποτέ σε θερινό σινεμά ή δεν πηγαίνει τόσο συχνά, έχει χρόνια να πάει, γιατί θα του έλεγες να το δοκιμάσει φέτος το καλοκαίρι?
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι πέρα από την ταινία το θερινό σινεμά. Γύρω σου, έτσι βιώνεις μια ανάπαυλα από την καθημερινότητα.
1: Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία το να επισκεφθείς ένα σινεμά, ένα θερινό σινεμά. Τώρα που ανοίγει και ο καιρός, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: εγώ
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Και καλές δουλειές, γιατί τώρα ξεκινάει μια και δύσκολη σεζόν για σένα ως εργαζόμενη.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας η Φιλίπα Γκριτζάπη, εργαζόμενη σε θερινό σινεμά.

0: Φτάσαμε στην εκπνοή λοιπόν, 2 λεπτάκια πριν από τις 7 και πρέπει να σας αφήσουμε. Αυτό ήταν το viral για αυτό το Σάββατο. Συζητήσαμε για το σινεμά και το θερινό σινεμά που θα μας αγκαλιάσει το καλοκαίρι που σύντομα έρχεται.
1: Να πούμε πολύ γρήγορα ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας. Η Γιώτα βλέπουμε εδώ ότι μας στέλνει πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Θεωρώ ότι εμείς παλιότεροι πηγαίναμε περισσότερο στο σινεμά. Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τεχνολογία τότε όπως σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι συμφωνήσαμε και εμείς και με τους καλεσμένους μας ότι υπάρχει μια επιστροφή, γιατί το σινεμά είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μια πολύ όμορφη εμπειρία.
0: Και σου δημιουργεί και μια νοσταλγία γενικότερα. Θα το συζητήσεις και μετά. Είναι ένα συνολικό. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Να πούμε ότι εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και θα έχουμε και πολλά νέα από τη Eurovision, γιατί θα είναι το μεγάλο Σάββατο της Eurovision, το καυτό.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Επίσης, εγώ να πω ένα χρόνια πολλά στη μαμά μου που υποθέτω θα θέλεις να πεις και εσύ, γιατί αύριο είναι η γιορτή της μητέρας.
1: Να τη χαιρόμαστε όλοι. Να χαιρόμαστε όλοι τις μητέρες μας.
0: Αυτό, αύριο η γιορτή της μητέρας, να πείτε ένα χρόνια πολλά στις μαμάδες σας, γιατί χωρίς τις μαμάδες μας δεν είμαστε τίποτα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας τους ήχους ρύθμισε ο Θάνος Τσιμέκα, στις μουσικές επιλογές επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Στο ένα μικρόφωνο ακούσατε τη Φέδρα Κουντούνα.
0: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ηρεμών νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν

0: όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλικ, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδύναμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Ζαΐφ Αμπούκεσεκ, που επέβαιναν στην νεοπομπή Global Summit Flotilla, που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανταλά, που τους εκπροσωπεί νομικά. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Καναρίες νήσου στο κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στην συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του οργανισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσεις της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύθηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η Μετάλλικα στη μεγάλη συναυλία του στο ΟΑΚΑ. Η πρώτη θερινή, τα φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Μια ανάσα είμαστε από το ελληνικό καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα την AirTeco και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πολύ έξω λοιπόν και η πολύ έξω σήμερα χορεύει, βλέπει θέατρο, ακούει μουσική, πηγαίνει σινεμά, γεμίζει πλατείες και δρόμους. Τα τραπεζάκια έξω γεμάτα κόσμο. Ως τις 8 κοντά σας με νέα ειδήσεις συνεντεύξεις από το πολύχρωμο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης.

0: Οι πολλοί έξω μπορεί να είναι στο ΆΚΑ με τους Μετάλλικα, πολλοίς κόσμος πραγματικά. Από τις 4 που άνοιξαν οι θύρες να μπουν μέσα ο κόσμος, έγινε χαμός. Ωστόσο, εμείς πάμε στην πόλη που αγαπά πολύ το θέατρο. Και αυτό γιατί, παρότι είναι Μάης μήνας και η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα θέατρα γεμίζουν ακόμη. Είναι η ανοιξιάτικη θεατρική σεζόν. Μία σύγχρονη σκηνική εκδοχή για το έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε, Δεσποινής Μαργαρίτα, παρουσιάζει στο θέατρο Αλκμίνη ο Γιώργος Παπαπαύλου στην πρώτη του σκηνοθεσία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπαύλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Χαίρομαι που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το εμβληματικό έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε. Έχει κάνει, το γνωρίσαμε στη δεκαετία του 70, αρχές 80, αν δεν κάνω λάθος, με τον Λινέο και τη Φωτίου.
1: Το γνωρίσαμε λίγο πιο πριν, το 1975, το ανέβασε η Έλλη Λαμπέτη πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, εγώ είχα μείνει, ίσως επειδή είχα δει εκείνη την παράσταση.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε νόμιζα ότι ήταν η πρώτη φορά.
1: Ήταν λίγο μετά ο θείος σας, το Λινέας, που το ανέβασαν. Ναι, είναι ένας θεατρικός μονόλογος που γράφτηκε το 1971, σε ένα πολύ βαρύ κλίμα. Ο Ρομπέρτο Ατάιντε, όπως αναφέρατε εσείς, είναι ένας συγγραφέας του έργου, Βραζιλιάνος, και το έγραψε μέσα στην στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας.
0: Εν μέσω πολιτικών, έντονων πολιτικών αναταραχών.
1: Έντονων και πολύ σκληρών.
0: Και σκληρών, φυσικά.
1: Ναι. Και είναι υπόθεση ουσιαστικά, εκτελείστε μέσα σε μια σχολική αίθουσα, μια δασκάλα, η Δεσποινής Μαργαρίτα, εμφανίζεται μπροστά στους μαθητές της και αρχίζει ένα μάθημα που φεύγει πολύ από τα καθιερωμένα, συνηθισμένα μαθήματα.
0: Εσείς έχετε μία σύγχρονη σκηνική εκδοχή για το έργο αυτό. Δεν είναι απλός μονόλογος, σωστά?
1: Όχι, ναι. Εγώ διαβάζοντας το έργο αποφάσισα, επειδή μου αρέσει κιόλας να πειραματίζομαι και πήρα το ρίσκο, παρόλο που είναι η πρώτη μου δουλειά, μου ήρθε η ιδέα ότι αυτός ο μονόλογος μπορεί άνετα να σπάσει σε περισσότερα πρόσωπα. Έτσι, το μοίρασα σε 7. Σε 7 ερμηνευτές που όλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της Δεσποινίδας Μαργαρίτας και όλοι βρίσκονται την ίδια στιγμή πάνω στη σκηνή.
0: Μέσα από την, όπως ξεκινάει σιγά σιγά η Μαργαρίτα, η Δεσποινής Μαργαρίτα, το μονόλογο της ξεκινάει με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ένα οργανωμένο σύστημα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο λόγος της είναι γιατί θέλει πραγματικά να μεταφέρει τη γνώση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά και μια άλλη πλευρά, και κάπου εκεί είναι πραγματικά σαν να είναι, καταλαβαίνω, αυτές τις πολλές προσωπικότητες που είναι η ίδια μας η κοινωνία, η Δεσποινής Μαργαρίτα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και ξεκινάει, όπως είπατε πολύ σωστά, λέγοντας κάποια πράγματα για το πώς θα κυλήσει το μάθημα και ποιοι είναι οι κανόνες μέσα στην τάξη, και σιγά σιγά η διδασκαλία έτσι μετατρέπεται σε έναν μηχανισμό ελέγχου. Η αγάπη που τους λέει ότι νιώθει για αυτού, για τους μαθητές, γίνεται χειραγώγηση, η πειθαρχία γίνεται καταπίεση. Έτσι το μάθημα γίνεται μια πολιτική, θα λέγαμε, και ψυχολογική εξουσία, ενώ οι προθέσεις της παίρνονται να είναι
0: αγαθές, ας το
1: πούμε. Ναι. Αυτό. Ο τρόπος που κάνει το μάθημα είναι βίαιος, απολυταρχικός, εξουσιαστικός, σκληρός.
0: Ακόμα και ένα κομμάτι εύθραυστο που μπορεί να βγάλει κρύβει απελπισία η Δεσποινής Μαργαρίτας. Νομίζω, συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Ναι, ενώ δείχνει να είναι πάρα πολύ σκληρή, πολύ άκαμπτη σε αυτά που πιστεύει, θέλει με πάθος να τα μεταδώσει, θέλει να υπακούσουν. Γι' αυτό και τους λέει από πολύ νωρίς ποια είναι τα παιδάκια που οι δασκαλοί αγαπούν, τα παιδάκια που υπακούνε.
0: Τα καλά παιδιά.
1: Αυτό είναι το μότο τους, το μότο της. Παρ' όλα αυτά έχει στιγμές μέσα, έχει ρογμές μέσα που η ίδια η Μαργαρίτα σπάει, και αυτό το κάνει και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: και πιο ανθρώπινο και πιο,
1: και
0: όλη η αντιφατικότητα που έχει έτσι, αναδεικνύεται.
1: Και κάποιος, κάπως φαίνεται ότι το ίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετεί με τέτοια θέρμη η Μαργαρίτα είναι το ίδιο σύστημα που την καταβάλει τελικά.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικά. Κύριε Παπαπαύλου, έχετε ήδη ξεκινήσει στο θέατρο Αλκμίνη. Εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, τη δραματουργική επεξεργασία. Είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, σωστά?
1: Το θέατρο Αλκμίνη, ναι. Και παίζουμε μόνο αυστηρά, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα για παράταση μέχρι τις 26 Μαΐου. Έχουμε άλλα τρία δευτερότριτα.
0: Τρία δευτερότριτα ακόμα, να πούμε και επί σκηνής.
1: Είναι η Φρίνη Αγραφιώτης Πανούδη, η Αγγελίτσα Κουλουλία, η Νίκη Κουτελιέρη, η Δήμη Τραλιγύρο, η Λουκία Μεϊδάνη, ο Θάνος Ρούμπος και ο Βασίλης Τσιάκας. Όλοι νέα παιδιά, πρωτοεμφανιζόμενοι. Και υπήρξαν όλοι οι μαθητές μου στη δραματική σχολή.
0: Εξαιρετικά. 7 χαρακτήρες λοιπόν που συνθέτουν την Μαργαρίτα και την κοινωνία μας, θα έλεγα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαπαύλου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη για τρία ακόμα δευτερότριτα, Δεσποινής Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε στο Θέατρο Αλκμίνη, 9 και 4 το ξεκινάτε, ναι.
1: Ναι. Πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: σε ένα από τα ιστορικά θέατρα της πόλης, αυτό της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζής. Με λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Νταντών, η ανατομία μιας επανάστασης». Είναι μια ελεύθερη διασκευή του έργου του Γκέωργ Μπίχνερ, «Ο θάνατος του Δαντών». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Βαβαδάκη, ο οποίος και παίζει στην παράσταση, αλλά έχει και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαβαδάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκου.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Έχετε ήδη ξεκινήσει, 7 του μήνα ξεκινήσατε, έτσι, και θα είστε μέχρι τέλος Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζή, στην Κυψέλη. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο, αυτή τη διασκευή που έχετε κάνει. Διότι ξεκινάω με αυτό που γράφετε. Η επανάσταση πρέπει να σταματάει μόνο όταν ολοκληρώνεται η ευτυχία.
1: Ναι, αυτό είναι μια ιστορική φράση ενός εμβληματικού χαρακτήρα της επανάστασης, του Σεν Ζιστ, ο οποίος εμφανίζεται και στο έργο. Είναι ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που έχουμε κρατήσει στη διασκευή μας και δείχνει πραγματικά αυτό το αδιέξοδο και της Γαλλικής Επανάστασης και ίσως κάθε εξέγερση, κάθε κινήματος, στο πώς εκπληρώνει τελικά η σκοπή του και ποιος αποφασίζει αν οι σκοποί έχουν εκπληρωθεί. Δηλαδή, το τι είναι ευτυχία και μάλιστα δημόσια ευτυχία είναι ένας όρος ο οποίος ο καθένας τον ερμηνεύει διαφορετικά και φυσικά φαίνεται ότι είναι και πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί συνολικά.
0: Η έννοια της επανάστασης είναι η ίδια διαχρονικά?
1: Η ίδια είναι. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε είναι διαφορετικός. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τους πρώτους τυρανοκτόνους, να μέχρι τώρα πάντα υπάρχει μια προσπάθεια των κοινωνιών να αποτινάξουν τους τυράννους και τους ζυγούς που τους καταπιέζουν.
0: Άρα η επανάσταση είναι ξεκάθαρη απέναντι στην εξουσία.
1: Ναι. Κάθε μορφή εξουσία.
0: Κάθε μορφή εξουσία. Αυτό ήθελα. Εδώ είναι λοιπόν. Τελικά, πόσο αντέχει μία επανάσταση? Κάνετε και το εξής ερώτημα. Πώς απαιτούμε από μία επανάσταση να αντέχει περισσότερο από έναν έρωτα?
1: Αυτό είναι και το όχι μόνο το ζητούμενο, είναι και το θλιβερό. Το θλιβερό με την αυτού του ανθρώπου, με την ανθρώπινη ζωή. Ότι ενώ έχουμε αυτή την ορμή προς τα πράγματα και προς τον έρωτα, αλλά και προς την, να αλλάξουμε την κοινωνία, τον κόσμο, κάποια στιγμή, όπως το κορμί κουράζεται από την έκρηση των ορμονών όταν είναι ερωτευμένο, κουράζεται και η κοινωνία από τη διεκδίκηση. Αν όμως το μάθουμε και το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, τότε μάλλον θα βρεθεί και ο τρόπος να διατηρηθεί ζωντανή η επανάσταση μέσα στον χρόνο.
0: Η απόσταση που χωρίζει τη Γαλλική Επανάσταση με το σήμερα είναι μεγάλη?
1: Ευτυχώς είναι μεγάλη, θα έλεγα.
0: Ευτυχώς είναι μεγάλη.
1: Ευτυχώς.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι.
1: Πολλά πράγματα. Ναι. Και δεν κολυμπάμε στο αίμα, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες.
0: Τουλάχιστον εδώ στις δικές μας κοινωνίες. Έχετε ήδη ξεκινήσει. Ο κόσμος πώς το βλέπει? Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις των θεατών? Εσείς πώς το νιώσατε?
1: Εγώ θέτω πάντα ένα ερώτημα στους θεατές που περιμένουν μετά για να μας μιλήσουν. Ναι. Είναι το «Δαντών ή Ροβεσπιέρος, ποιο δρόμο θα επιλέγατε?» Αυτό είναι το ενδιαφέρον με τους θεατές, ότι υπάρχουν βέβαια πολλοί που το διαλέγουν, αλλά πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Τι να
1: φανερώνει το πόσο δύσκολο να διαχειριστείς την εξουσία μας, τη δώσουν στα χέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει, θα είστε τις ημέρες που είστε, είναι Πέμπτη,
1: Παρασκευή
0: Σάββατο και Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 6, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστα. Να πούμε και επί σκηνής.
1: Βέβαια. Εμφανίζονται ο Νέστορ Κοψιδάς, η Κατερίνα Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Πλεμένος, η Κατερίνα Ζησούδη και εγώ, υποφαινόμενος. Ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινάτε σε λίγο, είναι 7:25, σε μία μισή ώρα περίπου. Ναι, στις 9.
1: Προλαβαίνετε να έρθετε.
0: Προλαβαίνω να έρθω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαβαδάκη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Πραγματικά, εντάξει, είναι από τις αυτές παραστάσεις που λέω της Άνοιξης, που είναι μια καινούργια θεατρική σεζόν, τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Περιμένουμε και πραγματικά ανεβαίνουν εξαιρετικές παραστάσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Σαββατοκύριακο στην πόλη, Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και από όλα έχει αυτή η πόλη, ό,τι θέλει η ψυχή του καθενός. Μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, ταινίες, εκθέσεις. Εδέδα το καλλιτεχνικό μουσικό γεγονός της ημέρας είναι η Metallica στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή από ό,τι λένε όλοι που έχουν κάνει εμφάνιση, που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2000, η περιοδία τους έχει ξεκινήσει νομίζω από το Άμστερνταμ, αν δεν κάνω λάθος, το 23. Λοιπόν, η περιοδία ξεκινά σήμερα στην Αθήνα και μετά πηγαίνει Βουκουρέστη, Ζυρίχη, Βερολίνο, Μπολόνια, Κλασκόβη. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως μία αδιαμφισβήτητα επική συναυλία και ένα σοου που κόβει την ανάσα. Όσοι βρεθούν εκεί, που ήδη είναι πάρα πολλοί, είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουν. Για άλλο μουσικό κλίμα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εκεί που η Φιλαρμόνια Ορχήστρα με τον βιολονίστα Κιάννη Σόλτανη και μουσική διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου δίνει μια μεγάλη συναυλία. Η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και ο Λεωνίδας Καβάκος, αυτή τη φορά όμως ο ίδιος θα είναι στο πόντιουμ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Κίαν Σόλτανη. Half Note Jazz Club και η Cinema Paradiso Project.

Στη σημερινή τους παρουσίαση, η Cinema Paradiso Project ερμηνεύουν τραγούδια και μουσικές από τη λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Άλλωστε και ο τίτλος των εμφανίσεών τους έχει πάρει την ατάκα από ελληνική ταινία «Γυρίσατε». Στο μπαράκι της Διδότου, ο Αντώνης Μιτζέλος συνεχίζει τις ζωντανές του εμφανίσεις. Επιστρέφει λοιπόν για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια από τους Τερμίτες μέχρι και σήμερα. Ο σαξοφωνίστας David Lynch, γνωστός για τον τρόπο που πλάθει ατμοσφαιρικές μουσικές ανάμεσα στη jazz και τον αυτοσχεδιασμό, σήμερα στο Jazzed Music Hall.

Πάμε θέατρο, όπου συνεχίζονται οι πρεμιέρες. Πρεμιέρα σήμερα στο Μικρό Κεραμικό με το έργο «Μισή Πατρίδα» από τη Φίλια Δενδρινού. Πρόκειται για την προσωπική αφήγηση της Λουτράρισσας των Χαμάμ της Μύρνης, όπου συναντά στιγμές και γεγονότα από το διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι μνήμης στη χαμένη πατρίδα, όπου στην κύρια αφήγηση υπάρχουν και παραμυθητικές δοξασίες της περιοχής εκείνης. Μία θεατρική μετάπλαση των γεγονότων της ιστορίας με οδηγό μία γυναίκα που συνδιαλέγεται με το στοιχείο του θρύλου. Από σήμερα στο θέατρο στο Μικρό Κεραμικό, Μισή Πατρίδα, και όλα τα Σάββατα στο Μικρό Κεραμικό. Στο Μπάιος, η ζωή στα χέρια της, του Βασίλη Κατσικονούρη. Κεντρική ηρωίδα η Φωτεινή, που καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την εσωτερική δύναμη. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης, και παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Στυλιανού. Στο Μπάιος μέχρι και τις 31 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η ζωή στα χέρια της, του Βασίλη Κατσικονούρη.

διαφορετικό θεατρικό ύφος, Ηφηγένεια, η Εναυλίδη του Ευρυπίδη στο θέατρο Άτης. Η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος παρουσιάζουν την τραγωδία του Ευρυπίδη, συνεχίζοντας την έρευνά του στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος. Σκηνοθεσία Σάββας Στρούμπος, παίζουν Έλλη Ιγκλής, Ανά Κόπακα, Νίκος Ντάτσης, Μυρτό Ροζάκη, Ηφηγένεια ή Εναυλίδη, έως τις 7 Ιουνίου στο θέατρο Άτης.

μια παράσταση που πραγματικά ενθουσίασε το κοινό το χειμώνα επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Πορεία. Πρόκειται για μια εξαιρετική πραγματικά διασκευή της νουβέλας του Ντοστογεύσκη «Ήμερη» με τον υπότιτλο «Η ανατομία μιας πτώσης».

Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογεύσκη, ενώ συνομιλεί με το σήμερα, με ένα κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε αιμονή και η λύτρωση σε αδιέξοδο. Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Γιάννη Νταλιάνη, έχει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία και επί σκηνής ο Γιάννης Νταλιάνης, η Όβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 24, μέχρι το τέλος Μαΐου μάλλον, στο Θέατρο Πορεία. Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης.

Μια μεγάλη επιτυχία του Εθνικού Θεάτρου, ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, από σήμερα και για λίγες ακόμα παραστάσεις, για όσους δεν είδαν αυτή την πραγματικά εξαιρετική πρόταση. Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου στο Εθνικό Θέατρο. Πρόκειται για το τελευταίο έργο του Τσέχοφ, γραμμένο λίγους μήνες πριν από το θάνατό του. Ένα έργο που μιλά για την ελαφρότητα, για το ανέμελο παρόν, που συμπιέζεται ανάμεσα σε ένα νοσταλγικό παρελθόν και σε ένα αβέβαιο μέλλον. Διασκευή σκηνοθεσία Έκτορας Λυγίζος, παίζουν Γιάννης Κλίνης, Ιβόνη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτουσιράνια, Οικονομίδου, στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ, στην κεντρική σκηνή, από σήμερα και ως τις τέλος του μήνα, μάλλον όχι, ως 24 Μαΐου. Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ στο Εθνικό Θέατρο.

και από το Εθνικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου παρουσιάζεται το έργο «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμου. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Ζαν Λικ Νανσί. Το έργο παρουσιάζει μια σκηνική αφήγηση για τη διαδικασία μεταμόσχευσης καρδιάς, ακολουθώντας την προσωπική εμπειρία του φιλοσόφου. Επί σκηνής, Γιώργος Γιώκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, δραματουργία σκηνοθεσία, Κωνσταντίνος Αβράμης, μέχρι τις 31 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο Παρήσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη. Και να λοιπόν που ανοίγουν τα θερινά, γίνονται και ανεβαίνουν και θεατρικές προτάσεις όπως αυτή. Το νέο stand-up με τίτλο 5 του Βίρονα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη παρουσιάζεται στο θέατρο Παναθήνα, που είναι ο θερινός κινηματογράφος, ως τις 31 Μαΐου. Οι δύο κομικοί παρουσιάζουν ένα κοινό σετ με παρατηρήσεις, ανατροπές, ειλικρίνεια και πολύ αυτοσαρκασμό. 5 λοιπόν, το νέο stand-up των Βίρονα Θεοδωρόπουλου και Μιχάλη Μαθιουδάκη στα Παναθήναια, το γνωστό θερινό.

Και βέβαια στην πόλη μας από πρώτη του μήνα έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ της Αθήνας και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει να προσφέρει πολλά. Και όταν λέω το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας, έτσι. Μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Κλαφμόνος η Αθήνα Λατίνα επιστρέφει ως μια μεγάλη πολιτιστική γιορτή όπου Λατινική Αμερική και Καραϊβική θα βρίσκονται και βρίσκονται ήδη από το μεσημέρι. Είναι στην καρδιά της πρωτεύουσας με μουσική, γεύσεις, χορό και ενέργεια. Στο πλαίσιο λοιπόν του φεστιβάλ, η πλατεία Κλαφμόνος έχει μεταμορφωθεί σε ένα πολύχρωμο μοσαϊκό όπου καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται για μια εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής. Αθήνα Λατίνα μέχρι τις 11 το βράδυ σήμερα, πλατεία Κλαφμόνος, εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Τώρα ακούτε τι γίνεται στο Ζάπιο. Κάτω από τα δέντρα και όλη αυτή την ομορφιά του Ζαπίου, δύο ομάδες στείνουν ένα υπαίθριο κλαμπ που συνδυάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, μια ιδιαίτερη αισθητική και μια εμπειρία που είναι φτιαγμένη στην κάθε της λεπτομέρεια. Σήμερα ως τις 11 το βράδυ στο Ζάπιο Μέγαρο, ένα υπαίθριο κλαμπ.

βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο Λυκαβητό που έχουμε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Το καθιερωμένο πάρτι του φεστιβάλ επέστρεψε έχοντας αποκτήσει το δικό τους πια τη δικιά της αστική κουλτούρα της πόλης. Πρόκειται για το Athens All Star Party στο πάρκινγκ του Λυκαβητού από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που ουσιαστικά γίνεται ένας άτυπος θεσμός της πόλης.

απόψε λοιπόν στο πιο ψηλό μπαλκόνι της πόλης. Χιλιάδες κόσμος θα χορεύει μέχρι τις 11 τουλάχιστον το βράδυ, καθώς το Athens All Star Party στο πάρκινγκ του Λυκαβητού είναι γεγονός. Ελεύθερη είσοδος.

Και καθώς το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων εκτελείστε κάθε μέρα στην πόλη, να πούμε ότι αύριο από τις 7 το απόγευμα και ως τις 9 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχουμε το Quintetto Seasons, και αυτό έχει να κάνει με την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και την πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα, όπου παρουσιάζεται ένα από τα πιο καταξιωμένα συγκροτήματα της σύγχρονης βουλγαρικής μουσικής. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, αλλά και πρωτότυπη μουσική από το Quintetto Seasons, αύριο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το απόγευμα από τις 7 και μετά, όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και στη συνεργασία με την Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα. Και για αύριο κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο, ρυθμός. Ένας κρυμμένος νόμος της φύσης στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου που γεννήθηκε μέσα από την βιωματική διαδικασία των εργαστηρίων του προγράμματος. Επί σκηνής, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σώμα, ενώ τρεις ηθοποιοί αφηγητές καθοδηγούν το κοινό. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αύριο στις 11 η ώρα, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βραδάκι. Τίτλος: Ρυθμός. Ένας κρυμμένος νόμος της φύσης στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχουμε και ταινίες. Η ταινία «Θα φύγω μία μέρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμελή Μπονέν, Μπίλι Έιλις, τον James Cameron και Μπίλι Έιλις. Η πρεμιέρα έγινε στις, την Πέμπτη που μας πέρασε. Έχουμε και μία ταινία τρόμου για τους εραστές του είδους, του Ντάμιαν Μακάρθι, «Χόκουν» ο τίτλος της.

Και μην ξεχνάμε μια καταπληκτική παράσταση στη στέγη, απόσταση του Τιάνγκο Ροντρίγκες, το πιο πρόσφατο έργο του που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή της στέγης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε 8. Αυτό σημαίνει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο βράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΕΠΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα. Για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι

0: Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάσουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλη, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδύναμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα, όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στην σύλληψη ενός 22χρονου, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από καταδίωξη. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομακρύνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά η γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στη σέντρα η Μπαλαδόρη του Σαββάτου. Βράδυ η Μπαλαδόρη, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα σφυρίζουμε, στις 8 και 5 σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ροκάρουμε σήμερα. Οκ, okay, δεν ακούμε τώρα βέβαια Μετάλλικα. Μετάλλικα δεν είναι αυτή που έχουμε πάει στο ΆΚΑ, Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ακούμε AC/DC. Δεν μπορεί να είναι λαιμός του που τραγουδάει έτσι αυτός.
1: Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδάει κάθε μέρα.
0: Σωστό. Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσης Επιτρόπου,
0: αλλά και Χάρης Κουτουλογέννη στην κονσόλα των ηχών. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορεί να είναι λαιμός του.
0: Δεν ξέρω, τον ακούς πως κάνει. Εντάξει, η AC/DC είναι δύναμη. Εντάξει, να ακούσουμε και Μετάλλικα. Το έχουμε παρακάτω, φίλε Χάρη. Τα έχει εκεί έτοιμα. Ο Χάρης τα έχει έτοιμα τα ρίξει. Η Μαρία Τζέλα έχει φροντίσει για όλα.
1: Γίνεται χαμούλη στα social media με τους μεν και δε. Οι μεν είναι οι φίλοι των Μετάλλικα, οι αυτοί που συμπαθούν τον Μετάλλικα.
0: Υπάρχουν και οι εχθροί των Μετάλλικα.
1: Ναι, αυτοί οι μαλλιάδες. Οι σατανιστές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μια φορά τέτοια. Ναι. Μετά το άλλο. Καλά, όλοι αυτοί, αν πηγαίνουν να ψηφίζουν, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Διάφορα τέτοια πράγματα. Επειδή υπήρχε ένα βιντεάκι που άνοιγε.
0: Από τους 80.000 που πήγαν.
1: Άνοιξε 6 ώρα και ήταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 50 άτομα αυτό που πήγανε τρέχοντας. Άνοιγαν τέτοια ορμή και στην καθημερινότητα. Τέτοια πράγματα που ήταν πάρα πολύ ωραία για να σχολιάσεις και εσύ από κάτω μετά, έτσι. Να πάρεις μέρος. Ή τέλος πάντων, καπνίζεις δεν καπνίζεις, να πάρεις τσιγάρο, πάρεις καφέ και να διαβάζεις. Ή όπως λέει άλλος, popcorn και να διαβάζεις τι λένε από κάτω.
0: Όχι τσιγάρο, μακριά από τσιγάρο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πλέον μη καπνιστής εδώ και 4 χρόνια, αλλά λέω γενικότερα, έτσι. Περνάει η ώρα ευχάριστα και δωρεάν.
0: Λοιπόν, δύο ειδήσεις υπάρχουν σήμερα και μία που θα προκύψει σε λίγο. Σημαντικά, πολλές ειδήσεις υπάρχουν. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής νταμπλούχος στο βόλι. Νίκησε και τον ΠΑΟΚ και μέσα στη Μίκρα με 3-1 σετ και πανηγυρίζει δικαιωματικά με Νίλσεν, Γιόντζο, Κακή, Ανδρεόπουλος. Έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και ήταν και καλό το μάτς. Με γεμάτα σετ και όλα τα σχετικά. 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Και σύμφωνα με την ΕΣΑΠ, η οργανώτρια, είναι το 23ο και σύμφωνα με τους πράσινους το 28ο, το διευκρινίζει αυτό.
1: Γιατί έτσι, γιατί είναι η διαφωνία μας,
0: γιατί,
1: ξέρεις, ρωτάμε, ξέρεις.
0: Ναι, η Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζει κάποια.
1: Εντάξει,
0: τώρα είναι σαν τους άλλους που ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο.
1: Τρία έχει.
0: Ναι, αλλά όταν δεν υπήρχε αυτό και όταν
1: τι
0: δεν
1: να κάνουμε, έτσι ήταν τότε.
0: Τότε παίζαν έτσι. Τι να κάνουμε.
1: Όπως λένε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό, όταν πήγε το 81 στο τελικό του πρωταθλητριών, αλλά τότε ήταν 8 ομάδες. Τι να κάνουμε, τόσες ήταν τότε οι ομάδες. Δεν ήταν.
0: Τότε πήγαιναν οι πρωταθλήτριες μόνο.
1: Ναι, τόσες ήταν λίγες. Αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν πήγες και εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως λέμε και για τον Άρη, αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί τον πήρες εσύ τότε και άφησε το πάρει ο Άρης.
0: Ναι, στο
1: τότε, τα χρόνια του, ναι. Μπορεί να ήταν λίγες οι ομάδες και εκεί, αλλά τι να κάνουμε, ας το πήρες εσύ. Και να λες ότι έχω πάρει 200.
0: Ο Άρης της δεκαετίας του 80 που έπαιζε μπάσκετ. Εντάξει, είναι η αγάπη μας η μεγάλη.
1: Αν
0: έπαιζε αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγα τώρα, δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί, γιατί είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία.
1: Ήταν και μόνο 6 παίκτες.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω
1: 7,
0: και
1: 7, εντάξει,
0: ναι, αλλά
1: εντάξει.
0: Τώρα πλέον βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός που πάει τρένο και πέρασε και με.
1: Έχει 15 παίκτες.
0: 18 έχει.
1: Δηλαδή έβγαινε,
0: 5.
1: Έβγαινε ο Βίλτζερ,
0: ναι.
1: Και κατέρριε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Γιαννάκης και.
0: Άλλες εποχές, ρε παιδιά. Αλλά με τα δεδομένα της εποχής τότε ήταν δικαίως πρωταθλητής. Δικαίως πήγαινε στα Final Four. Αδίκως ενδεχομένως έχασε και μια ευκαιρία να παίξει και το τελικό, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά γίνονται, να πούμε. Έτσι γράφεται η ιστορία. Να κοιτάτε πώς θα τις προδιαγραφές για μετά. Δηλαδή μετά το. Για το
1: όχι, μέλλον. Όχι, για τον Άρη μετά το εύκολο, γιατί δεν το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Ο μπασκετικός είναι έτσι.
0: Η δεύτερη είδηση, μία βασικά ήταν αυτή. Έτσι.
1: Ωραία, η δεύτερη.
0: Σώθηκε και η Φυσιά.
1: Ναι, με το διπλό.
0: Με το διπλό στις Σέρες, σώθηκε και η Φυσιά.
1: Εντάξει, ήταν, αλλά μαθηματικά.
0: Εντάξει, για μαθηματικά μιλάμε τώρα. Δεν...
1: Και τώρα γίνεται χαμούλης από κάτω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, γίνεται χαμός. Θα τα πούμε βεβαίως και αυτά. Λοιπόν, η Κηφισιά εδώ τώρα κοιτάζω. Η Κηφισιά έχει 8 νίκες, 13 ισοπαλίες και 12 ήττες φέτος στο πρωτάθλημα. Η ομάδα αυτή στην πρώτη της παρουσία, είναι η δεύτερη αυτή φέτος, έτσι, στη Super League, την πρώτη της παρουσία είχε μία νίκη. Έπεσε. Τώρα έχει κάνει 8 νίκες. Δηλαδή ξεπέρασε κατά πολύ τα αρχικά της στάντα.
1: Εντάξει, σε ένα βαθμό ήταν ο πρώτος γύρος, σε ένα βαθμό, έτσι. Με Τετέι Παντελίδη. Σε ένα βαθμό. Αλλά μετά.
0: Με την.
1: Τετέι και Παντελίδη. Πρώτο γύρο.
0: Τώρα, για τώρα.
1: Ναι, ναι, για τώρα.
0: Καλά, έκανε κι άλλο.
1: Σε ένα βαθμό, λέω. Πάλι, αλλά και μετά όταν βρήκε τα πατήματά της. Όταν φεύγουν οι δύο κορυφαίοι, δεν είσαι Ολυμπιακός και ΠΑΟ και ΑΕΚ.
0: Δεν είναι να Μπαρτσελόνα να παράγει συνέχεια και παίχτε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Για, εντάξει, ναι, τώρα ναι. Τρελαθούν.
1: Αυτή, μετά βρήκε μετά από κανένα μήνα τα πατήματα και ήταν πάλι μια χαρά. Δίκαια του χρόνου δεν νομίζω να είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσει.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι νωρίς ακόμη. Πολύ, πολύ νωρίς.
0: Είναι άλλο τώρα. Αυτά. Αλλά η τρίτη και επίση. Όχι επίση. Πολύ πιο σημαντική ενδεχομένως γιατί παίζεται ένα τίτλο.
1: Σε εξέλιξη.
0: Είναι στις 9 η ώρα. Όχι, στις 9 η ώρα.
1: Ναι, σε εξέλιξη ενώ είναι.
0: Ναι, το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Είναι στις 9 η ώρα, παίζει η ΑΕΚ τελικό Champions League στο μπάσκετ και εκεί στη. Και αυτό τη δική του
1: σχολή.
0: Στην Μπαταλώνα, ναι. Και διεκδικεί ένα ακόμη τρόπαιο. Η ΑΕΚ έχει πάρει το 68 το κυπελούχων, το 2000 το Σαπόρτα, το 18 το Champions League. Έχει πάρει το 19 το διπυρωτικό και τώρα διεκδικεί ακόμη ένα σπουδαίο τρόπαιο και νομίζω ότι είναι και μέσα στα φαβόρι. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και το φαβόρι πάντα γιατί είναι τελικός μπλα μπλα μπλα, να μην τα λέμε τα ίδια.
1: Κοίταξε, σε δύο αγώνες που δεν είναι φαβόρι, με Μπαταλώνα πριν να μπουν στα play-off, πριν να μπουν στο Final Four, δεν ήτανε, την ξεπεράσε 2-1. Και νομίζω και χτες με την Μάλαγα ή την Ερήφη. Με τη Μάλαγα πάλι δεν ήταν νομίζω φαβορή.
0: Ναι, δεν ήταν φαβορή, αλλά η ΑΕΚ πέρασε με 18, άρα έριξε στη Μάλαγα. Η Ρήτας που είναι αντίπαλος, θα το πούμε και αυτό σε 9 η ώρα, είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, η Λιθουανή, 18 πόντους στην Τενερίφη. Δικαίως παίζουν στον τελικό. Σε αυτό το Final Four είναι οι καλύτερες ομάδες. Και πρόσεξε τώρα η ιδιαιτερότητα γι' αυτό. Η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης είναι η Ρήτας και η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης είναι η ΑΕΤ. Είναι αυτό κάτι σημαντικό. Έχουμε όμως την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις που έχουν κάνει. Αρχικά να ακούσουμε το Σάκοτα, κάποιες ατάκες από αυτά που έχει δηλώσει. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Όταν ετοιμάζεις το παιχνίδι πρέπει να προβλέψεις και ότι άλλη μάλλον θα αντιδράσει. Δεν είναι λογικό η Μάλαγα να παίζει επιθετικά έτσι όπως το έπαιξε. Όταν παίξαμε εμείς καλή άμυνα και ελέγχαμε τα πράγματα, κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει η στιγμή που μπορούν να βάλουν κάποιο εφηδιασμό ή τρίποντο. Είναι ομάδα η οποία είναι απτέμπτη όπως είναι όλες τις πρακτικές ομάδες. Είπαμε ότι δεν θα είναι όπως ήταν στο πρώτο εμίχρονο, ούτε το μυαλό μας πιστεύω ήταν έτοιμο να αντιδράσει. Η άποψή μου είναι κόσμο είναι δεδομένη από καιρό και αυτή η βοήθεια είναι ένας μεγάλος παράγοντας στο παιχνίδι μας. Μας βοηθάνε, έρχονται σε όλα τα γήπεδα και με χαρά το πάντα λέω. Όλοι ξέρουν ότι οι σχέσεις μας είναι τόσο καλές που πιστεύουμε ένας τον άλλο. Στην ουσία είμαστε ένα πράγμα, εμείς και ο κόσμος.
0: Ο Σάκοτα στάθηκε στην αυτή την τρομερή σχέση που έχει με τον κόσμο και η ομάδα με τον κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει, ο Σάκοτα είναι ένα μυθικό πρόσωπο, όχι μόνο για την ΑΕΚ, γενικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικά για το ελληνικό μπάσκετ. Έχει συνδυάσει το όνομά του με πολύ μεγάλες επιτυχίες της Ένωσης. Εντάξει, είναι και ένας γκουρού, θα έλεγα. Μάλιστα, ο Σάκοτα αναδύθηκε και ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης, όπως και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτερμότερος παίχτης. Αλλά το Σάκοτα το βράβευσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κάτι είπε και ο Γιαννάκης, για να τον ακούσουμε.
3: Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά στον ημιτελικό. Έδειξε μια σοβαρότητα, μια εξέλιξη στο παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ελπίζουμε το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα να παίξει εναντίον της Ρήτας, η οποία είναι μια επικίνδυνη ομάδα και χρειάζεται προσοχή.
4: Δώσατε εσείς το βραβείο στον Dragan Σάκοτα.
3: Νομίζω ότι ο Κώστας έχει δώσει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσω από αυτή τη απονομή. Αλλά δεν ήταν μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, σε όλο το ευρωπαϊκό. Τον αγαπάμε και να συνεχίσει να μας δίνει τις συμβουλές.
0: Εντάξει, Παναγιώτη Γιαννάκη, τα ίδια είπαμε. Στίβο, βεβαίως. Όταν μιλάει ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το Σάκοτα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι τα λόγια τα δικά μας περιδεύουν. Και να ακούσουμε και τον Κολτεμπέλα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι παθιασμένος με την ΑΕΚ, την αγαπάει. Να ακούσουμε τον Κολτεμπέλα, ο οποίος, όπως παλαιότεροι γνωρίζουν, μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε τον Κολτεμπέλα.
5: Δύο ομάδε πολύ physical και τα δύο παίζουν καλή άμυνα. Στο BCL η ΑΕΚ είναι τόσα χρόνια πάντα εκεί. Σε Final Four, σε τελικός. Δεν είναι magician, τα βλέπω τα πράγματα. Σίγουρα έχει πολύ πλάκα ότι είμαστε εδώ δίπλα στην. Δηλαδή όλο το κόσμο FIBA είναι εδώ αυτές τις μέρες. Δίπλα έχουμε τα γραφεία της EuroLeague. Έχουμε όλοι το μπάσκετ στην Ευρώπη να γίνεται κοντά. Νομίζω αυτό θα είναι καλό για όλους.

0: Guns N' Roses. Paradise City. Λοιπόν, σε 9 η ώρα, Τζάμπολ απέναντι στην Ρίτας για να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά, κάλυψη του αγώνα, τον βασιλισμό της εκεί στην Μπαταλώνα από την Ερασπορ και από την Κοσμοτέσπορ 4 τηλεοπτικά. Η χθεσινή είδηση βέβαιως είναι πολύ βαρβάτη και εντυπωσιακή, καθώς ήδη στις ημέρες αυτές, εκτός από το μπασκετικά και τι είχαμε με το Παναθηναϊκό και την ήττα του, είχαμε στο Μύτικ της Ακρόπολης, εκεί Μύτικ Ακρόπολης, την εκπληκτική επίδοση στο Ολυμπιακό Στάδιο εκεί από τον 20χρονο Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ήττιο, που έκανε χρόνο 1.54.12, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το όριο για το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 26 στο Παρίσι και το 27 στη Βουδαπέστη αντίστοιχα. Μάλιστα έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από το Μάιο του 25, που τερμάτισε με χρόνο 1.54.66 τότε, 1.54.12. Και μάλιστα αυτό το 1.54.12 που έκανε, αν ο Σίσκος το έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού,
1: θα έπαιρνε μετάλλιο.
0: Όχι, θα έπαιρνε μετάλλιο, θα ήταν χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Ούγγρος Ολυμπιονίκης αθληταράς εκεί στο Παρίσι, ο Χούμπερ Μπελαγκός, που κατέκτησε την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες με 1.54.26, 1.54.12 έκανε ο Σίσκος. Και να θυμίσω εδώ ότι με 1.54.82 και πανελλήνιο τότε ρεκόρ έκανε ο Απόστολος Χρήστου και πήρε το ασημένιο μετάλλιο ο Χρήστου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και είναι λογικό στον κόσμο της κολύμβησης να έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει και οι αγώνες και οι σημερινοί. Εν τω μεταξύ εκεί έχουν καταγραφεί, ίσως αν βρούμε και χρόνο αύριο μέσα στη φούρια των αγώνων των ποδοσφαιρικών, να πούμε και περισσότερα, έχουν καταγραφεί ήδη 8 πανελλήνια ρεκόρ, εντυπωσιακές επιδόσεις από τους περισσότερους Έλληνες πρωταθλητές.

0: ημίχρονο έχουμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Τσούμπερ. Προηγείται ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, ο οποίος ψάχνει κάτι, Δημήτρη, για να σιγουρέψει και αυτός να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Νωρίτερα όμως η ΑΕΛ πάλι δεν κατάφερε να νικήσει, 1-1 με τον Αστέρα, ένα αποτέλεσμα που δεν το ήθελε, ήθελε νίκη βεβαίως, όπως και ο Αστέρας όμως παλεύει και αυτός για τη σωτηρία του. Και αυτός που ο κερδισμένος σε όλες τις ιστορίες, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, είναι η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία νίκησε 2-1 στις Σέρες τον Πασεραϊκό. Έκλεισαν και στόματα τώρα, η αλήθεια είναι, γιατί λέγανε ότι στον πρώτο γύρο που νίκησε ο Πασεραϊκός ήταν, ξέρεις,
1: αβαβά.
0: Ήταν αβαβά τώρα.
1: Αυτά που γράφονται τώρα εδώ που θα λέμε χρόνια και διάφορα τέτοια, εντάξει, είναι...
0: Μα βγαίνουν και σε ιστοσελίδες και τα γράφουν. Δεν είναι ότι τα λέει τα social media και ο κάθε επικραμμένος. Γράφουν για χαζομάρες, ας πούμε.
1: Μα στα social media ο καθένας εμάς που γράφει έχει και την άποψή του, αλλά από κάπου κάτι κάποιος έχει γράψει κάτι και αφού έχει γραφτεί μια φορά ή έχει υποθεί μια φορά, ας πούμε στο ραδιόφωνο, θεωρείται δεδομένο ότι έτσι είναι.
0: Σολάρουμε και λίγο παραπάνω σήμερα με τις ροκές μας.

0: Ορίστε, βάλαμε και μετάλλικα για τους παραπονεμένους. Σήμερα από πολύ νωρίς στο Ολυμπιακό στάδιο, πολλοί κόσμος. Από χθες βασικά, Δημήτρη, υπήρχε κόσμος ο οποίος ήταν απ' έξω. Και μάλιστα όσοι ήρθαν από χθες, από την επαρχία και από, ή από άλλες χώρες και από χώρες του εξωτερικού γενικά, δεν είχαν κανονίσει, προφανώς δεν είχαν κλείσει ξενοδοχείο και αράξαν έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Αυτά είναι υπερβολές. Είναι και καλό καιρό, σου λέει, οπότε.
0: Δεν είναι υπερβολές. Ήταν ωραία βραδιά, γιατί ήταν και σε κλίμα όλοι. Ωραίο είναι, εντάξει. Τα νιάτα.
1: Θα μπορούσαμε να είσαι 20 χρόνια,
0: τα
1: χαρά είναι.
0: Τα νιάτα. Αν και νομίζω ότι ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν ήταν μόνο τα νιάτα. Λοιπόν, συνεχίζεται, είμαστε στο ημίχρονο, έτσι, Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε εδώ και λίγο τη βαθμολογία. Τι γίνεται με τα play out. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, βεβαίως έχει ένα αγώνα λιγότερο από τους υπόλοιπους. Και η Φυσιά έφτασε στους 37 και τελείωσε ουσιαστικά και την υπόθεση παραμονή. Ο Πανετολικός στους 31 έχει το άγχος του, γιατί είναι 2 βαθμούς μόλις, βεβαίως έχει άλλο ένα ημίχρονο τώρα. Είναι σε απόσταση από τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει 29 με το βαθμό που πήρε. Στους 28 ο Πανσεραϊκός, 26 η ΑΕΛ. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι. Νομίζω ότι έχει εμβόλυμη αγωνιστική η επόμενη. Θα λέω καλά, την Τρίτη. Την Τρίτη παίζουν. Ναι, τρίτη πρώτα τα play out και μετά θα παίξουν τα play offs Τετάρτη. Λοιπόν, να πω και την επόμενη αγωνιστική, μιας και αναφερθήκαμε στα play out. Την Τρίτη λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, στις 7 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Και η Φυσιά Ατρόμητος, ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Και Πανετολικός ΑΕΛ. Πολύ σημαντικά παιχνίδια, ειδικά και για τον Πανετολικό τώρα έτσι όπως είναι, αλλά και για την ΑΕΛ, Πανσεραϊκό και Αστέρας Άκτορ, οι οποίοι έχουν την
1: καλή. Και πέρα είναι όλα ταυτόχρονα, έτσι. Είναι ταυτόχρονα. Την ερχόμενη αγωνιστική είναι πλέον όλε οι αγωνιστικέ. Όλα τι αγώνε είναι την ίδια ώρα.
0: Ναι, όπω και το. Ναι, για τα play out. Για τα play out. Στα play offs έχουμε τις ίδιες ώρες τους αγώνες, προγραμματισμένοι βέβαια. 5 ως 8 στις 5 η ώρα παίζουν Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν κανένα νόημα πλέον μετά την κατάκτηση του τροπέου του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη. Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός. Απλά έτσι για να απασχολούμαστε με κάτι. Αλλά το επικεντρωνόμαστε βεβαίως και το ενδιαφέρον εκεί πέφτει στις 7.30. Άρα μέχρι τις 9.30 εμείς έχουμε μέχρι τις 10 εκπομπή. Θα είμαστε εδώ στον αέρα για να σας ενημερώσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχει εξέλιξη και να φτάσει και ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς. Αν πάρει 3 θα πάει 9. Αν έρθει ισοπαλία θα μείνουν στους 8 βαθμούς η διαφορά, που νομίζω ότι ύστερα δεν μπαλώνεται με τίποτα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ εννοώ. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 την ίδια ώρα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό στο Καραϊσκάκης, γιατί μπορεί να κυνηγάνε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, όμως επί της ουσίας το μυαλό τους είναι και στη δεύτερη θέση. Θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν στη διαδικασία της τρίτης θέσης, καθώς δίνει, τους βάζει σε προκριματική ροή του Champions League η δεύτερη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, όσους και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός εντελώς αδιάφορος, οριστικά και αμετάκλητα στη τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός για τα playoffs 5-8 λέω έχει 25, ο Άρης 22, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17 βαθμούς. Είναι το group των αδιάφορων, να τους χαρακτηρίζω έτσι, καθώς δεν κερδίσουν τίποτα, είτε χάσουν είτε κερδίσουν, παρά μόνο για το γόητρο και για κάποια πράγματα που θέλουν να δουν ενδεχομένως οι προπονητές.

0: συμπληρώσαν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού με τον κόουτς Ανδρόπουλο στον πάγκο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν.
1: Έχει ανανέωση.
0: Ανανέωση και επίσημα.
1: Νομίζω έχει ανανέωση.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι, πάντως είναι ο πλέον πετυχημένος προπονητής στο Παναθηναϊκό, το οποίο τον πήρε πριν από αρκετά χρόνια στα όρια της εξαθλίωσης, θα έλεγα, με ένα μπαράζ εκεί που, για να κρατηθεί στην κατηγορία. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ο πρωταθλητής, όλα αυτά. Πάλευε για τη σωτηρία του, γιατί τα οικονομικά προβλήματα τον είχαν πνίξει. Κατάφερε για την
1: κατάσταση. Δεν έχει πέσει και Α2.
0: Δεν έχει πέσει, έπαιξε μπαράζ. Έπαιξε μπαράζ για να σωθεί.
1: Ναι, κάποια άλλα κομμάτια δεν υπήρχαν, είχαν αποσυρθεί, ήταν Α2.
0: Ήταν μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά τελικά κατάφερε ο Ανδρεόπουλος με το που ανέλαβε και έφερε την ομάδα στον δρόμο της. Αγωνιστικά, γιατί επί της ουσίας ο Ερασιτέχνης ισχυροποιήθηκε, έπεσαν χρήματα, βοηθήθηκε η ομάδα. Και νομίζω ότι και με τη δημιουργία του νέου γηπέδου, και επειδή θα έχει και έδρα εκεί μόνιμη,
1: όλα μαζί,
0: θα λύσει αρκετά προβλήματα.
1: Γιατί η έδρα δεν θα δίνεις χρήματα αλλού για να νοικιάζει στο γήπεδο. Θα υπάρχουν πολλά τα έσοδα από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μέσω των εισιτηρίων. Πάντα θα υπάρχει ένα μπόνους θα δίνεται στον Ερασιτέχνη.
0: Είναι σημαντικά πράγματα.
1: Δεν πάει αλλού μετά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε ανοιχτή προπόνηση για την ΑΕΚ, η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον κόσμο της και υπάρχει αυτή η όθηση από τον κόσμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν μια φαντασμαγορία, ένα μπαζουρλισμό στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήγαν, είδαν την προπόνηση, αποθέωσαν τους παίχτες, χειροκρότησαν, συνθήματα, ζήτησαν νίκη αύριο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει μετράει και μια απώλεια. Τώρα νομίζω ότι τραυματίστηκε και ο Μπακασέτας μετά τον Νίγκασον και τον Μπελίστρη, συν τους όλους άλλους τραυματισμούς που είχε και την πάει όλους αυτούς. Δεν ξέρω τι σύνθεση θα κατεβάσει.
1: Μπορούσε κάποιος να πει έτσι, ορίστε, θέλω να πάνε όλοι οι διακοπές.
0: Ναι, θέλω να πάνε όλοι οι διακοπές.
1: Αλλά δεν πάνε διακοπές, έτσι. Όταν είναι τραυματίες, ο άλλος μένει πίσω.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι θέλω να πάνε διακοπές.
1: Όχι, όχι. Σε αυτά, επειδή εγώ το κατά καιρούς το διαβάζω, δεν σημαίνει επειδή είναι τραυματίας, φεύγω και κάνω ό,τι θέλω. Ίσα-ίσα είναι χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δεν εξτρεπώ, πρέπει να κάνεις αποθεραπεία.
0: Βέβαια, μα την προπόνηση θα πάει.
1: Αποθεραπεία.
0: Στο κοροπή θα πάει ο παίχτης για να κάνει την αποθεραπεία του, να κάνει τα απαραίτητα όταν είσαι τραυματίας. Δεν λουφάρει. Αφού εκεί ήθελα να καταλήξω. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Να κοιτάξω λιγάκι για την ΑΕΚ, μήπως υπάρχει κάτι διαφορετικό για το ΑΕΚ με τη Ρίτα Βίλνιους. Εντάξει, πριν από λίγο μπήκε και ο Σάκοτα, τον κόσμο να έχει μαζευτεί, περισσότεροι από 1.000 ήταν στην εξέδρα, όπως το πρώτο παιχνίδι, λίγο περισσότεροι είναι τώρα, εννοείται. Αποθέωσαν το Σάκοτα, λογικό είναι. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει καθαρίσει 2 ισπανικές ομάδες, έτσι, και την Μπαταλώνα και τη Μάλαγα. Δεν είναι λίγο.
1: Μπαταλώνα που θα διοργάνωνε, οπότε το θέλανε πώς και πώς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να πάνε στο Final Four.
0: Αρκετός κόσμος στο γήπεδο και γιατί πάνω από 1.200 είναι τα αποκρίσεις ότι είναι εκεί. Και νωρίτερα έπαιξε η Μάλαγα, πήρε και την τρίτη θέση, επικράτησε στο μικρό τελικό της Τενερίφης. Να δω και το σκορ μόνο, 85-80, ένας ισπανικός εμφύλιος, ένα εντελώς αδιάβρο παιχνίδι. Και νομίζω στην εποχή που τα καλαντάρια είναι τόσο φορτωμένα και οι παίχτες...
1: Είναι υπερβολή να υπάρχουν.
0: Ναι, τώρα μικρός τελικός δεν βοηθάει σε τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα, ακόμα και οικονομικά να ήταν, να στα μοιράσουν τα χρήματα, να τα πάρουν οι δύο ηττεμένοι και να τελειώνει η ιστορία, δηλαδή αν ήταν αυτό το θέμα τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί έχουν το. Δηλαδή η Ευρωλίγα άργησε, αλλά το κατάλαβε και κατεργήθηκε. Άρα και φέτος δεν θα έχουμε. Τελευταίο μικρός τελικός ήταν αυτός στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι δεν έγινε.
1: Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Νίκησε Ολυμπιακός, αλλά κανένας ασχολήθηκε.
1: Θυμάσαι τι θα γίνει στη θέση του μικρού τελικού. Ένας τελικός νεαρών.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει και νόημα τώρα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Η χρέωση των εισιτηρίων είναι για 4 αγώνες. Τώρα με 3 αγώνες έπρεπε να μειώσουν τα εισιτήρια. Εδώ αυξήθηκαν οι τιμές. Τέλος πάντων, να τα λέμε για αυτά, γιατί όχι. Εντάξει, είναι σημαντικό. Λοιπόν, θέλουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη για την έναρξη για το Τζάμπολ. Εντάξει, εννοείται ότι αύριο θα έχουμε ένα ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην Μπανταλώνα. Λίβερπουλ Τσέλσι νωρίτερα 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland United 0-0 και έλα γιατί United, Fulham Bournemouth 0-1 και City Bradford αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0. Αναφέρομαι στο πρωτάθλημα Αγγλίας, εκεί όπου όλα έχουν τη δική του σημασία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι παίζονται και οι θέσεις του Champions League, φυσικά παίζεται το πρωτάθλημα και οι υποβιβασμοί για 18η θέση, παράδειγμα, την West Ham με 36 βαθμούς σε 35 παιχνίδια και στα ίδια παιχνίδια η Tottenham έχει 37 βαθμούς. Είναι μόλις ένα βαθμό από πάνω. Η Nottingham έχει 42 βαθμούς σε 35 αγώνες και μένουν ακόμη 3 αγωνιστικές. Η Arsenal σε 35 αγώνες έχει 76 βαθμούς και αυτή τη στιγμή η City έχει 71 και κυνηγάει. Ναι, 71 και κυνηγάει την Arsenal, έτσι, παίζει αυτή τη στιγμή με την Bradford, γι' αυτό το λέω, ουσιαστικά με το βαθμό αυτό έχει 72, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πιθανές γκέλες στη City μπορεί να στέψουν πρωταθλήτρια την Arsenal. Η United που κυνηγάει το Champions League είναι σταθερά στην τρίτη θέση, έχει 65 βαθμούς, έναντι 59 της Liverpool, η οποία που έχει και 36 αγώνες όπως και η United, αλλά επί της ουσίας η Liverpool με την απώλεια βαθμών με τη Chelsea έμεινε στους 59 στην τέταρτη θέση. Η πέμπτη αυτή τη στιγμή η Aston Villa με 58 και η Bournemouth έχει 55, καραδοκή που λένε, οπότε γίνεται ένας χαμός. 53 βαθμούς η Brighton, παραδείγματι, στην 7η θέση κυνηγάει το Conference League και στους 52 η Bradford που παίζει αυτή τη στιγμή με τη City. Είναι στην ισοπαλία. Αν πάρει την ισοπαλία θα πάει 52. Έχει 51 ουσιαστικά. Η Chelsea συνεχίζει να προβληματίζει, 49 βαθμούς στην 1η θέση, δεν βγαίνει καν Ευρώπη. Κυνηγάει το κύπελο μήπως και βοηθηθεί από εκεί. Εντάξει, η Αγγλία έχει άλλο suspense. Wolfsburg Bayern είναι στο 0-0, στο 51. Τώρα παίζουν για να παίζουν, αλλά νομίζω ότι γιατί η Wolfsburg είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, να τσεκάρω λιγάκι τη βαθμολογική της κατάσταση. Όχι απλά είναι σημαντικό, είναι ζωής και θανάτου, καθώς είναι στη 16η θέση, πάει σε μπαράζ παραμονής αν παραμείνει εκεί. Η Werder Bremen έχει 32 και η Wolfsburg έχει 26, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ισοβαθμοί μάλιστα με τη Σαν Πάουλη, οπότε ακόμη πιο δύσκολα, και η Χάτενχάιμ, η οποία την είχαν τελειωμένη, έχει 23, δηλαδή ουσιαστικά είναι τρεις βαθμούς. Σε τρεις βαθμούς παίζονται και τρεις θέσεις. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να σωθούν, αλλά αν δεν τα καταφέρουν, να πάρουν τη 16η θέση για να πάνε στον μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας.
1: Τσβάιλιγκα.
0: Ναι, Τσβάιλιγκα. Τα λέμε και ελληνικά. Ισοφάρισε ο Πανετολικός. Ισοφάρισε, βλέπω, ο Πανετολικός. Να το τσεκάρω. Ναι. Το Μάταν 1-1 στο 52, μόλις ξεκίνησε σχεδόν αμέσως το παιχνίδι, ο Μάτσαν, Αλεξάνδρου Μάτσαν, έκανε το 1-1. Είναι τους βαθμούς που κυνηγάει τώρα αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός, είναι ζωτική σημασία για να μην πλήξει σε περιπέτειες, έτσι.

0: Λοιπόν, τι πρόσθετο έφαγε ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί?
1: Από αυτό ήθελα στο σχολείο από χτες πάνω στην Ρεσπούρ. Μισό μίλιο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ο καθένα.
0: Ο καθένα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είχαν μετατρέψει.
1: Καλώ έγινε, έτσι εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, εντάξει, καλώ, κακό.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Καλό έχει δηλαδή.
1: Το πρόστιμο.
0: Ότι και λίγο είναι ενδεχομένω. Okay.
1: Είναι...
0: Το θέμα
1: είναι
0: να μην γινότανε.
1: Ήταν με τραυματισμό του Βαλβέρδε. Βέβαια. Να στο νοσοκομείο. Στην αρχή λέγαμε ότι έφαγε μπουνιέ. Αλλά ο ίδιος λέει μετά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον δεν ξέρουμε τι έγινε, αν δεν είσαι αποδυτήρια, ότι γλίστρισα από το πρόξιμο και έπεσα στο τραπέζι και έτσι χτύπησα. Και δεν είναι κάτι, λέει, αλλά θα μείνει έξω για 2 εβδομάδες.
0: Ναι, κάτι, αλλά δεν είναι κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: με τον Τζαμένη είναι που τσακώθηκε. Είχε γίνει και άλλο επεισόδιο πριν από λίγες μέρες.
1: Και ο Μπαπέ, νομίζω, έτσι, πρωταγωνιστής, νομίζω ήταν. Παράγεται ότι περισσότερα.
0: Όχι, είναι... όχι. Με τον Ρούντιγκερ και τον Καρέρα. Το Χαστούκι
1: σε είναι τρίτο, τέτοια. Είναι και ο Μπαπέ υπάρχει σε επεισόδιο.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εκεί πρέπει να είναι αυτό που λένε να ρίξει μια χειροβομβίδα, να το ξαναχτίσω από την αρχή, γιατί η έγκλη του παρελθόντος δεν σου εγγυάται ότι και το μέλλον θα είσαι αυτός που είσαι. Πρέπει αυτά τα πράγματα είναι λεπτές ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ίσως και η πιο ακριβή, σε διακόπτω, πιο ακριβή ομάδα.
0: Μα είναι πιο ακριβή ομάδα.
1: Δεν ξέρω. Αλλά λέω αν
0: είναι η City, δεν είναι.
1: Βάλει 2-3 πιο ακριβή.
0: Μα ιστορικά είναι πάντα η πιο ακριβή ομάδα
1: η
0: Real Madrid. Και νομίζω αύριο είναι αυτό. Να το τσεκάρω τώρα. Νομίζω αύριο είναι, ναι. Παίζει η Μπαρσελόνα Real Madrid. Ωραίο. Για να το τσεκάρω. Αύριο έχουμε 10 του μηνός. Στις 10 η ώρα το βράδυ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Το δεν σημαίνει επειδή είναι για την πανηγύρι ότι θα χάσει, μπορεί να κερδίσει κιόλας, έτσι, να σου πούνε παιδιά σοβαρευτείτε.
0: Εντάξει, τώρα να κερδίσει την Μπαρτσελόνα η
1: που
0: οποία
1: είναι super duper,
0: θέλει έτσι. Ένα βαθμό να μην χάσει μόνο από εδώ, για να το σταθεί και πρωταθλήτρια ουσιαστικά, γιατί αν θυμάμαι καλά στη βαθμολογία πλέον η διαφορά είναι τόσο αισθητή που και να χάσει.
1: Ναι, αυτό λέω ότι μην το δεν είναι ότι ωραία θα φάει πενταρά.
0: 88 με 77, δηλαδή είναι 11 βαθμοί διαφορά.
1: Ναι, θα φάει πενταρά,
0: και καλά, θέλει ακόμη 4 αγωνιστικές. Δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, 4 αγωνιστικές είναι 12 βαθμοί, πρέπει να κάνει 4 συνεχόμενες ήττες. Ένας βαθμός τη φτάνει της Μπαρτσελόνα. Και παίζουν αύριο στις 11 η ώρα. Βεβαίως οι μάχες γίνονται για τα θέσεις του Champions League και όλα αυτά. Με τη Θέλτα να απειλεί μέχρι και την Πέτης που είναι στην 5η θέση και παίρνει εισιτήριο Champions League. Η Γετάφε έχει 44 και η Athletic Bilbao 44 για τη θέση του Conference. Γίνεται και ένας μικρός χάμος και εκεί. Η Sociedad που βγαίνει στο Europa League μπορεί να είναι στην ένατη θέση, αλλά έχει πάρει το κύπελο, οπότε ασφάλισε την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Χαμός γίνεται και προς τα κάτω. 28 η Οβιέδο που έχει πέσει, η Λεβάντε 36, 37 η Αλαβές, είναι οι ομάδες που πέφτουν αυτή τη στιγμή. Η Τσιρόνα και η Μαγιόρκα όμως, 37 οι Αλαβές επαναλαμβάνω, έχουν 38 βαθμούς και Εσπανιόν 39, όπως και η Βαλένθια και η Έλτσε.
1: Η Τσιρόνα που πήγαινε τρένο περίπου, έτσι.
0: Πρόπερση.
1: Πρόπερση, σωστά, πρόπερση.
0: Πρόπερση.
1: Ναι, πέραν τα χρόνια.
0: Ναι, πέραν τα χρόνια, σωστό. Αλλά παλεύουν για τη σωτηρία τους όλες οι ομάδες. Δηλαδή έχουν 1, 2, 3 ομάδες 39 βαθμούς, 2 ομάδες 38 και η Αλαβές που πέφτει, η τρίτη καλύτερη που πέφτει, έχει 37, όπως και λέγεται, 36. Χαμός. Και πάνω από αυτές όλες η πλέον προβληματική ομάδα, η Σεβίλη, με την εικόνα που είχε, έκανε κάποιες νίκες τώρα τελευταία και μπόρεσε και πήρε μια ανάσα και έχει βάσει στους 40 βαθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει
1: ότι
0: ουσιαστικά είναι 3 βαθμούς από τον υποβιβασμό.
1: Και ήταν 4 αγώνες.
0: Δηλαδή έχουμε ένα χώρο ομάδων, 2, 4, 6, 8 ομάδες, βγάζουν τον Ιωβιέδο έξω γιατί δεν έχει νόημα, 8 ομάδες, το Ιωβιέδο ήδη έχει πέσει, οι οποίες παλεύουν να μην μπουν σε αυτές, να μην είναι οι δύο
1: που θα πέσουν,
0: μέσα στις δύο που θα πέσουν. Οπότε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ισπανία το πρωτάθλημα. Αυτά όσον αφορά και το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Στην Ιταλία, Καλιάρι Ουντινέζε 0-2, Λάτσιο Ίντερ 0-3 και Λέτσε Ιουβέντους παίζουν στις 10 παρατέταρτο. Έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Όχι για το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς η Ίντερ το έχει πανηγυρίσει ήδη. 85 βαθμούς έχει τώρα έναντι μόλις 70 της Νάπολη, που δεν είναι και λίγο να μαζέψει 70 βαθμούς στο καμπιονάτο, αλλά είναι πολύ μακριά το πρώτο. Η Μίλαν 67, 65 Ιουβέντες στην τέταρτη προνομιούχο θέση για το Champions League, αλλά από κοντά η Ρώμα με 64, σε ένα βαθμό διαφορά από τη Γιουβέντους, και η Κόμο, η οποία είναι σε θέση Conference League αυτή τη στιγμή, έχει 62, δηλαδή 3 βαθμούς από την Γιουβέντους. Και αυτή είναι στο κόλπο, είναι 36η αγωνιστική, έχει ακόμη 30, οι μισές ομάδες έχουν 36 αγώνες και άλλες μισές 35, στην 38η αγωνιστική δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος.

0: Λοιπόν, ο Λουίς Ενρίκε αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Εντάξει, είναι πολύ επιτυχημένος προπονητής, έτσι και αλλιώς από τη φύση του, αλλά και από την πορεία του με την Παρί. Και μάλιστα να ανανεώσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ηγεμονικό συμβόλαιο του ετοιμάζουν. Έκανε και μια δήλωση μάλιστα που λέει ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Δεν το είπε όμως σε στυλ Μουρίνιο, το είπε με τη λογική ότι το λέω αυτό για να φτιάξω τους παίχτες να ξέρουμε ποιο μιλάνε και τι κάνουν. Εννοείται ότι δεν αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνέχεια, αλλά επί της ουσίας το είπε και μπορεί να το καφιέται και ενδεχομένως και μετά τον τελικό του Champions League αν το πάρει απέναντι στην Arsenal, τότε θα είναι όντως ο καλύτερος και βραβεύτηκε και ως καλύτερος προπονητής την προηγούμενη σεζόν.
1: Αν θα πάρει 2 συνεχόμενα Champions League χωρίς να είσαι ακριβότερη, δεν είναι καμία φτωχή ομάδα, πώς είσαι ακριβότερη ομάδα?
0: Εντάξει, είναι πολύ ακριβή ομάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό που λέμε.
0: Δεν σου εγγυάται τίποτα κανένα στα χρήματα.
1: Βεβαίως, το έχουμε δει αυτό. Ορίστε, Παναθηναϊκός μπάσκετ. Να πάμε στο μακριά, να πάμε εδώ στα δικά μας, έτσι.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να το πούμε και αυτό, την Τετάρτη παίζει την ύπαρξή του στην Ευρωλίγκα. Την ερχόμενη Τετάρτη σε 5ο παιχνίδι στη Βαλένθια, απέναντι στη Βαλένθια, η οποία είτε πατάει εκτός γραμμής, είτε κάνει φάουλ. Λοιπόν, βρήκα ένα στατιστικό, τώρα σου άλλαξα κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Βρήκα ένα στατιστικό και θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, ο Ναν στα 2 παιχνίδια με την Βαλένθια, τα εντός έδρας, ο Ναν, γιατί το λέω για τον Ναν, γιατί ο Ναν είναι αυτός που παίρνει την περισσότερες φορές την μπάλα στα χέρια του και αυτός που εκφράζει επιθετικά.
1: Σε λέμε ο Γκάλης.
0: Ναι, εντάξει, okay,
1: με, ναι, το, με το, κάνουμε μια σύγκριση.
0: Ωραία.
1: Και σε αυτούς που ξέρουν λιγότερο ναι, μπάσκετ, έτσι.
0: Ωραία. Και, λοιπόν, ο Γκάλης παίρνει την μπάλα. Πώς θα το σταματήσεις? Άλλος έλεγε να το κλειδώσουμε στα αποδυτήρια, άλλος θα το κάνουμε φάουλ μέχρι να πονέσουν τα χέρια του. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο τύπος αυτός δεν έχει πάρει ούτε μία βολή.
1: Ενώ ο Γκάλης έπαιρνε βολές και καλώς έπαιρνε. Έτσι.
0: Δηλαδή, καλά, μην συγκρίνουμε τώρα με τον Γκάλη, τον πλέξουμε.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν, μηδέν βολές.
0: Ναι, μηδέν βολές.
1: Μηδέν φάουλ μάλλον.
0: Και, μηδέν βολές. Δεν εκτέλεσε καμία βολή. Και το οποίο ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι στα 3 τελευταία. Στα 3 τελευταία.
1: Ο Μοντερό.
0: Ο Ναν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει πάρει καμία βολή. Εκτέλεσε όμως μία για flopping που έκανε ένας παίκτης της Βαλένθια. Δηλαδή πήγε να κλέψει, να εκβιάσει ένα τέτοιο. Τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή. Τη βολή αυτή την εκτέλεσε ο Ναν. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Και νομίζω δεν υπήρχε και ένα. Και μία τεχνική ποινή. Νομίζω στο πρώτο παιχνίδι.
0: Εγώ μιλάω για τα 3 τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι, ένα και ακόμη εκεί, και στο πρώτο.
0: Okay. Στο πρώτο δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό
1: πάλι
0: που είδα. Λέω, στο δεύτερο παιχνίδι εκτέλεσε μία βολή από τεχνική ποινή, όχι από φάουλ που κέρδισε. Από τεχνική ποινή και όχι σε βαρός του. Δηλαδή δεν ήταν εμπλεκόμενο στη φάση, ήταν άλλο στη φάση. Και στα 2 παιχνίδια με τη Βαλένθια δεν πήρε ούτε μία βολή. Ο παίκτης ο οποίος δικαιούται να διαμαρτύρεται. Πολάκης, διότι του έχουν κάνει πάρα πολλά φάουλ. Εδώ πήγε να καρφώσει και του χτύπησαν τα χέρια και τον ξάπλωσαν κάτω και δεν έδωσε τίποτα. Και άλλα πολλά. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουν και λιγάκι, γιατί έχουμε αθλητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι οποίοι χρυσοπληρώνονται. Τουλάχιστον να υπάρχει μια ισορροπία στα σφυρίγματα. Γιατί εδώ είναι εξωφρενικό το ότι δεν το προσέξανε. Εδώ είναι. Δεν το πρόσεξε στον ένα αγώνα, δεν το πρόσεξε στον δεύτερο αγώνα, δεν το πρόσεξε στον τρίτο αγώνα. Επάβει να είναι και η σύμπτωση. Είναι σαν να λες, δεν θέλω να του δώσω φάουλ του συγκεκριμένου.
1: Και πάμε μετά, ο αντίπαλος Ναν, έτσι, που είναι ο Μοντέρο, κατά κάποιο τρόπο, έτσι να κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα σουτ, πόσες ελεύθερες βόλες εκτέλεσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν είναι παιχνίδι, κρίνεται στο τρίποντο.
0: Εγώ δεν κρίνω το συγκριτικό, διότι μπορεί το Μοντέρο ενδεχομένως να είναι βολές ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά στον άλλο δεν δίνει.
0: Στον άλλο όμως δεν το δίνει. Και μιλάμε για μια σειρά η οποία έχει κρυθεί στους 3 πόντους, στους 4 πόντους, στον 1 πόντο, στους 2 πόντους. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Είναι πολύ στην κόψη του ξηραφιού αυτά τα παιχνίδια. Ανέβηκαν στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου η Μετάλλικα και γίνεται ένας πραγματικός χαμός, έτσι. Πολλοί κόσμος εννοείται, κατάμεσο το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι οποίοι τους λένε μεγάλους σε ηλικία και όλα αυτά, που είναι μεγάλοι, οκ. Okay, αλλά τους βλέπω, έχουν τρομερή ενέργεια. Βλέπω πλάνα τώρα από το Earth News, γι' αυτό και το αναφέρω. Και εντυπωσιάζουν οι τύποι, εντάξει. και πάθος και από τον κόσμο. Ωραίοι, ωραίοι. Μπράβο τους. Ακούμε και εμείς μετάλλικα τώρα, έτσι για να το ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαδόρη.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Παλαδόρη, Παλαδόρη του Σαββάτου, εδώ από το Air News Radio 105,8. Αύριο στις 8 η ώρα, ξανά 8 και 5, το ραντεβού μας για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωσή σας, ένα δίωρο γεμάτο αθλητισμό. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαριωτάκης με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο αγαπημένος μας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας βάλει σε ροή της 7ης τέχνης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ηρεμών νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε άνοιχτα της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα.

0: προβλήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Καναρίες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. 20 Βρετανοί επιβάτες του Χόντιους θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης, γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα, οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά η γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη ενός 22χρονου, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από καταδίωξη.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι, αρχικά βόρειοι, στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα για ένα ακόμα Σάββατο από τη συχνότητα του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και ακούτε την εκπομπή Συνεπώς, που σήμερα ξεκινάει με το κομμάτι Πλητουρίθνη Πλανινάτα από την Στεύκα Σαμπατίνοβα. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Δύο βοσκούς, δύο φίλους. Ο πρώτος το παρακαλάει. Έχω αραβωνιαστικιά που θρυνεί. Ο δεύτερος βοσκός το παρακαλάει. Έχω μητέρα που θα θρυνεί. Απαντάει το βουνό. Αχ, εσείς, δύο μου βοσκοί. Η αραβωνιαστικιά θρυνεί από το πρωί έως το σούρουπο. Η μητέρα θρυνεί μέχρι τη μέρα του θανάτου της. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Ένα τραγούδι που λέει μια ολοκληρωμένη ιστορία.

πέρασε μια εβδομάδα που μάλλον το κακό προσπάθησε να επιβληθεί στην καθημερινότητά μας με κάθε τρόπο. Είδατε κάποιοι ίσως αναφορές στις ειδήσεις, άλλοι στην προσωπική σας ζωή. Ας πούμε ότι και η δική μου εβδομάδα δεν ήταν από τις καλύτερες. Δεν πειράζει όμως. Όταν θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια κάτι που μας ξυπνάει συναισθήματα, όταν πηγαίνουμε στις κινηματογραφικές ταινίες που λένε ιστορίες άλλων ανθρώπων που κάπου θα καθρεφτιστούν και αυτές μέσα στην ψυχή μας, κάτι συμβαίνει και αισθανόμαστε ότι το βάρος έχει μοιραστεί. Και τελικά, ίσως αυτό χρειάζεται όταν δεν έρχεται η δικαιοσύνη με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε να έρθει. Τώρα θα μου πείτε τι ήταν αυτό που είπα τώρα, Τρίχες Κατσαρές. Θα σας πω ότι Τρίχες Κατσαρές ήταν όμως η τέταρτη ταινία στο box office της προηγούμενης εβδομάδας με 4.933 εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα σίγουρα θα έχουν προσθεθεί περισσότερα. Ας πιάσουμε λοιπόν το ελληνικό box office να δούμε το τι επιλέξατε να δείτε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο στο box office, Ο Διάβολος Φοράει Πράδα, το δεύτερο μέρος. Νομίζω το είχαμε όλοι φανταστεί. Πλησιάζει τις 100.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής. Άνοιξε το πρώτο τριήμερο στις 4.528 εισιτήρια όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, με δεύτερο το Michael, το οποίο συνεχίζει σε σχεδόν ίδιο αριθμό αιθουσών, 30 λιγότερες περίπου, το οποίο συνολικά όμως έχει φτάσει πάνω από τις 140.000 εισιτήρια, μάλλον πάει να σπάσει ρεκόρ και να γίνει η πρώτη μουσική βιογραφία με τους περισσότερους θεατές, να κάνει το Bohemian Rhapsody, να κλαίει στη γωνία του, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει. Ακολουθεί το Super Mario Galaxy ταινία, που μπορεί, είπαμε, αρκετή κριτική να μην την υποστήριξαν, δεν ήμουν ένας από αυτούς, η οποία συνολικά έχει φτάσει τις 160.000 κοντά εισιτήρια. Τρίχες Κατσαρές στην τέταρτη θέση. Ήμουν μια ικανοποιητικά σε σχέση με το άνοιγμά της και Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αγγίζει τις 35.000 εισιτήρια στην πέμπτη θέση. Το Hokum με τις ελάχιστες προβολές, να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν ήταν το πλήρες άνοιγμά του την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι, και γι' αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Είναι στην έκτη θέση. Ας προχωρήσουμε. Έβδομη θέση, μια παιδική ταινία, το Οικογένεια Dinosaurus. 8η θέση, το Αποστολή Χαίρε Μαρία. Μεσίως 10 εβδομάδες στους κινηματογράφους. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι δεν σπάει πρακτικά ρεκόρ, αλλά το ότι κοντεύει αυτή τη στιγμή τις 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει μετά από τόσες εβδομάδες και είναι στις αίθουσες, κάτι λέει. Η τελευταία κλίση, η μοναδική ελληνική ταινία που υπάρχει στο box office, το top 10, με συνολικά εισιτήρια περισσότερα από 170.000, και τέλος η 10η θέση, όχι κατεϊδρωμένο, ήταν περίπου η θέση που μπορούσαμε να υπολογίσουμε λόγω του είδους της ταινίας, το Dolly. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το box office των ταινιών της προηγούμενης εβδομάδας. Λίγο πριν μπούμε στις κριτικές για αυτή την εβδομάδα και ακούσουμε κάτι έτσι σε ήχους που δισκοφέρνουν, αλλά δεν είναι καθαρή δίσκο, δισκίζει μάλλον, δισκίζει. Δισκίζει και μποσανοβίζει και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Η διάθεση σήμερα δεν είναι κινηματογραφική. Η διάθεση είναι μια συνάρτηση του να ανέβει δική μας η διάθεση, και έτσι να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να μην είμαστε δυσάρεστοι σε εσάς σήμερα. Θα το προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε έντιμα. Αυτό το δηλώνω. Και σε αυτό μάλλον θα μας βοηθήσουν και οι ταινίες εβδομάδας, που θα σας πω την αλήθεια, είναι μια από τις εβδομάδες που μπορεί να μην λάτρεψα αρκετές ταινίες. Σίγουρα όμως έχω να σχολιάσω αρκετά για πολλές. Ξεκίνησαμε πριν με το Hokum, που το αναφέραμε ως ταινία που είχε ξεκινήσει με ειδικές προβολές. Ας το πιάσουμε και αυτό λοιπόν, γιατί ο Ντέμιαν Μακκάρθι επιστρέφει κινηματογραφικά με μια ταινία αρκετά ατμοσφαιρική. Μας βάζει σε ένα ξενοδοχείο που ένας πολύ πετυχημένος συγγραφέας προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της συλλογής βιβλίων που βγάζει με μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεται στην Ιρλανδική Ήπεθρο, εκεί που είχαν περάσει οι γονείς του τον μήνα του μέλητος, και αυτός θέλει με κάποιο τρόπο να αφήσει τις τάχτες σου και να κλείσει ένα κεφάλαιο τη ζωή του και τη ζωή των γονιών του. Εκεί πέρα όμως θα συναντήσει μία σερβιτόρα η οποία θα του σώσει κυριολεκτικά
αν όχι τη ζωή, την αξιοπρέπεια μια βραδιά. Και καταλήγοντας ο ίδιος στο νοσοκομείο και μετά από την ανάρρωσή του, αποφασίζει να γυρίσει στο ξενοδοχείο για να την ευχαριστήσει. Εκεί ανακαλύπτει όμως ότι η σερβιτόρα δεν βρίσκεται στο πόστο της και πιθανότατα να έχει συμβεί κάτι τραγικό σε εκείνη. Όταν θα αρχίσει όμως να σκαλίζει τις υποθέσεις, ξέρετε, ό,τι σκαλίζουμε το μυρίζουμε, λέει και σοφά ο λαός μας, και δεν έχει πέσει καθόλου έξω σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν ένα θρίλερ το οποίο είναι επιβλητικό ως προς την αισθητική του, ως προς την αφήγησή του, όμως θεωρώ το ότι την πατάει, γιατί η φόρμα γίνεται πολύ πιο ισχυρό μέσο αφήγησης από ότι η ίδια η ιστορία, και έτσι υπάρχουν τόσες πολλές ανισότητες που ακόμα και ο Άνταμ Σκοτ, που στον πρωταγωνιστικό ρόλο πραγματικά δηλαδή υδρώνει φανέλα, σε κάνει να νιώθεις ελαφρώς αμήχανα μέσα σε όλο αυτό. Δεν ολοκληρώνονται οι ιστορίες ούτε με αληθοφάνεια ούτε με ιδιαίτερη ποίηση για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε το κομμάτι του φανταστικού κινηματογράφου και των μύθων που προσφέρεται μέσα από την ταινία. Είναι όμως μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Άμα θέλετε να δείτε μια ταινία που να είναι στην κατηγορία των thriller, που θα σας βάλει σίγουρα σε κάτι ελαφρώς πιο καλέσθητο από αυτά τα οποία μας έχουν συνηθίσει οι blockbusterίλες που μυρίζουν και τη φανέλα, εκτός από την, να την υδρώνουνε.

πώς καταλαβαίνουμε το ότι πλησιάζουμε στη θερινή σεζόν ή ίσως και πατήσαμε στις πρώτες ημέρες της. Όχι μόνο από τους θερινούς κινηματογράφους που συνήθως από την ταχύτητα της ημέρας δεν βλέπουμε αν έχουν ανοίξει, δεν βλέπουμε αν έχουν φώτα, δεν βλέπουμε αν έχουν μπει καινούργιες αφίσες από την προηγούμενη σεζόν. Μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε καλύτερα όταν βλέπουμε ότι βγαίνουν γαλλικές ταινίες με κωμικά στοιχεία. Και ναι, αυτή την εβδομάδα ίσως έχουμε ένα καλό δείγμα γαλλικού κινηματογράφου για τους θερινούς κινηματογράφους. Και λέω καλό δείγμα γιατί συνήθως η γαλλική σαβουρία σκάει μία μετά την άλλη, ιδιαίτερα όταν πλησιάζουμε Αύγουστο μήνα και τέλη Ιουλίου Αύγουστο, βγαίνουν όλες οι επιδερμικές κρυάδες στην γαλλική γλώσσα, ίσα ίσα για να ξεφορτώνουν τους καταλόγους τους οι εταιρείες διανομής. Παρ' όλα αυτά, το Θα φύγω μια μέρα είναι από τις ταινίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πορεία πέρυσι στο Φεστιβάλ των Κανών και σε πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ, από αυτές τις ρομαντικές κωμωδίες τύπου rom-com που την ιδρώνουν την φανέλα και αυτή. Πολύ ίδρωμα φανέλας, λέω, μάλλον με έχει πειράσει προηγούμενη εκπομπή. Φροντίζουν να πουν κάποια ιστορία, έστω με διαφορετικό τρόπο, και αυτό τους το δίνουμε απλόχερα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία? Νικήτρια ενός reality μαγειρικής επιστρέφει στο πατρικό της και παράλληλα στο εστιατόριο των γονιών της, μετά από ένα θέμα υγείας που είχε ο πατέρας της, και θέλει με κάποιο τρόπο να επαναπροσδιορίσει και την σχέση της με την μαγειρική και να υποστηρίξει την τοπική επιχείρηση που έχει η οικογένειά της εκεί, αλλά να έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Όλα αυτά κινητοποιούνται από κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο σε αρκετές γυναίκες αλλάζει τη γεύση, τη διάθεση, τα πάντα. Μια εγκυμοσύνη. Σε αυτή λοιπόν την ταινία της Αμελή Μπονέν, που έχουμε αναρτήσει και στο site του Earth News ήδη την αποκλειστική μας συνέντευξη που κάναμε στο πλαίσιο της Unifrance, βλέπουμε μία από τις καλοδουλεμένες κωμωδίες που δεν σε κάνουν να ξεκαρδίζεσαι στο γέλιο, σου φέρνουν όμως ένα χαμόγελο, γιατί έχει ασταμάτητα ρομαντική διάθεση. Το ιδιαίτερό της είναι το ότι όταν η ηρωίδα δεν μπορεί να πει αυτά που αισθάνεται η ψυχή της, εμφανίζονται τραγούδια τα οποία τραγουδάει εκείνη και όλοι οι υπόλοιποι τριγύρω της και τα χορεύουν. Γαλλικές επιτυχίες που οι περισσότεροι τις γνωρίζουμε και μας κάνει κιόλας εντύπωση, γιατί διαφορετικό νόημα πιάνει κάθε κομμάτι. Δηλαδή, θα ακούσετε συγκεκριμένα ένα κομμάτι της Νταλιντά ανάμεσα στα υπόλοιπα, το οποίο δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Μάλλον δεν έχετε προσέξει την δύναμη των στίχων που μπορεί να έχουν σε συνάρτηση με αυτό που γίνεται στην ταινία. Ας πούμε το ότι από επιλογή δεν βυθίζεται στα βαθιά των χαρακτήρων και των ψυχών των χαρακτήρων που μας παρουσιάζει. Δεν τη λες άτολμη, δεν τη λες τολμηρή. Καταλαβαίνεις περίπου που το πάει, περνάς όμως σίγουρα ευχάριστα και είναι που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Είναι έστω μια ταινία στη γαλλική γλώσσα που δεν λες «Ωχ, Παναγία μου».

δεν μπορώ να λέει Come on and dance και να μην μιλήσουμε για την επόμενη ταινία που είναι μια επανέκδοση, το Πίνα. Η βιογραφία της Πίνα Μπάους θα μπορούσαμε να λέγαμε, δεν είναι όμως ακριβώς αυτό. Σίγουρα όμως όσοι δεν γνωρίζετε για την Πίνα Μπάους, βλέποντας αυτό το δραματοποιημένο εν μέρη ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, θα μπορέσετε να μάθετε πολύ περισσότερα από τις αφηγήσεις άλλων ανθρώπων και από την ίδια της δουλειά για εκείνη, παρά άμα ήταν ένα talking head ντοκιμαντέρ. Ταινία που είχε βγει και τότε στις αίθουσες σε τρισδιάστατη έκδοση. Στον κινηματογράφο που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα, θα σας πω ότι το προβάλλουν και τρισδιάστατο, από ό,τι κατάλαβα. Είδα τώρα περνώντας από εκεί τα κουτιά με τα γυαλιά, λέω πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να το δεις αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Η Πίνα Μπάους ήταν μία από τις σημαντικότερες χορογράφους του αιώνα που πέρασε. Ανατρέποντας την σημασία της κίνησης, επαναπροσδιορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους ένα σώμα μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να δημιουργήσει εικόνες, μπορεί να δημιουργήσει σχήματα, να εκφράσει συναισθήματα, να γίνει ένα εργαλείο και του ιδίου του καλλιτέχνη, αλλά και του χορογράφου που το χρησιμοποίησαν μια ψηφίδα απέναντι σε μια πιο ολοκληρωμένη χορογραφημένη εικονογραφία, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο το έχω σαν ανάμνηση γιατί δεν το ξαναείδα στην επαναπροβολή του, θα σας πω ότι αυτό που μου είχε αφήσει σαν αποτύπωμα, και διαβάζοντας κιόλας λίγο το ότι λίγο πριν πεθάνει η Πίνα Μπάους έδωσε την άδεια λίγες μέρες κυριολεκτικά στον Wim Wenders για να κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ, θα συμμετείχε και η ίδια, δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι το συναισθηματικό φορτίο, έτσι που ήταν τόσο έντονα φορτισμένο, σου επιτρέπει να γνωρίσεις μία δημιουργό που δεν ήθελε να σου μιλήσει για την κίνηση, ούτε ήθελε να επηρεάσει χορογράφους καλή ώρα σαν τον Παπα Ιωάννου, που σίγουρα τον έχει επηρεάσει, δηλαδή βλέπεις πολλά στοιχεία από το έργο της στο δικό του έργο, όχι ως κλοπή, να μην μπουν αυτές οι λέξεις στο στόμα μου, αλλά με διακειμενική διάθεση. Θα ζήσετε κάτι το οποίο είναι καθαρά διονυσιακό, είναι πάρα πολύ γεμάτο συναισθήματα. Από τους χορευτές της και από την ομάδα της κατανοείς την αγάπη, και μετά θα σας κάνει να πάτε να δείτε και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γυρίσει στο παρελθόν και τις κινηματογραφημένες παραστάσεις της και του Αλμοδόβαρ το Μίλα της, που είναι μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές στην αρχή της ταινίας, που έχει κινηματογραφήσει την ίδια την Πίνα Μπάους σε μια ανατριχιαστική χορογραφία. Θα πω έτσι συνειρμικά το ότι έχει χρησιμοποιήσει εμπνεύσεις από τη δουλειά της Πίνα Μπάους και στο παρελθόν, παλιότερα ο Αλμοδόβαρ, σε άλλη μια ταινία, το Μυστικό μου Λουλούδι. Βέβαια ήταν χορογραφία του Χουακίν Κορτές, ενός πάρα πολύ διάσημου χορευτή φλαμέγκο. Αχ, ασυνάρτητες σκέψεις, μη μου δίνετε σημασία σήμερα. Θα σας πω πάντως ότι το σώμα, όπως παρουσιάζεται στις χορογραφίες της Πίνα Μπάους, ανατρέπει αυτό το οποίο τώρα προσπαθούν να κάνουν κινήματα σχετικά με το body shaming ή τις ελευθερίες που σχολιάζει το διάβολος φοράει πράγματα και το πώς πρέπει να είναι τα σώματα. Αυτά τα έχει κάνει η Πίνα Μπάους πριν από πάρα πολλούς και χωρίς να φωνάξει στιγμή.

σε λίγο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής και γι' αυτό θα σας αφήσουμε λιγάκι μουσικά να μην σας πρίξουμε περισσότερο. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και η εκπομπή συνεπώς θα επιστρέψει όπως και οι παλιοί κινηματογράφοι μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Επιστρέψαμε 9 και 32, σχεδόν 33 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η κινηματογραφική εκπομπή συνεπώς. Διαβάζω μηνύματά σας, κάποια που ήρθαν τώρα, κάποια από προηγούμενες ώρες, με όσο μου το επιτρέπει η όρασή μου αυτή τη στιγμή. Θα πούμε και κάποια από τα ονόματα. Η Ιώτα έστειλε πριν από λίγο το ότι εξηγεί κάποιες σκέψεις της σχετικά με τον κινηματογράφο και το για ποιο λόγο θεωρείται ότι ο κόσμος παλιότερα πήγαινε περισσότερο στον κινηματογράφο, θεωρώ ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τεχνολογία τότε όπως σήμερα. Έχει ένα δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Ο Βασίλης έστειλε επίσης κάποιες σκέψεις σχετικά με τις ταινίες που ήθελε να δει και ο Σάκης. Για αυτό βεβαίως από προηγούμενη ώρα, αλλά μάλλον και τις προηγούμενες ώρες μίλησαν για κινηματογράφο. Μια χαρά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν σας πολύ προτείνω συνήθως να επικοινωνούμε μέσω του Viber, γιατί δεν προλαβαίνουμε συνήθως. Τώρα όμως που βρέθηκε λίγος χρόνος, ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε κάποια λίγα πρώτα πράγματα. Και με αυτή την ευκαιρία ας συνεχίσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Και θα πάω με διάθεση τελείως τρολ στο Mortal Kombat 2. Μια ταινία όπου πάλι έχει φάει το ξυλίκι της αρκούδας, όσο ξύλο τρώνε στο βιντεοπαιχνίδι, τόσο τρώει και από την κριτική. Ας διαφωνήσω κι εγώ, δεν ξέρω, έχω γίνει καλός άνθρωπος, κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Δεν το μάθουμε ποτέ. Όσο λοιπόν υπάρχει όμως αυτή η διάθεση, θα σας πω ότι εγώ πέρασα, ψυχαγωγήθηκα όσο λίγες φορές σε αυτή την ταινία, ακριβώς γιατί αισθάνθηκα το ότι δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό της και προσπαθεί να τιμήσει όχι το προηγούμενο μέρος της ταινίας, αλλά την πρώτη απόδοση της ταινίας Mortal Kombat και ίσως και το βιντεοπαιχνίδι στην μορφή έτσι που μεγάλωσε γενναίες και γενναίες. Έχει φθηνά οπτικά εφέ τα οποία παραπέμπουν ακριβώς στο βιντεοπαιχνίδι και αυτό το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Έχει ασταμάτητες σκηνές δράσης. Θυμίζει πάρα πολύ τη δομή του βιντεοπαιχνιδιού, όλα τα ωραία σαρδάμ σε μια πρόταση, όπως το είχαμε συνηθίσει. Και πραγματικά τα comic relief που εμφανίζονται, εξαφανίζονται και οι μικρολεπτομέρειες για τους gamer, όπως και μια πολύ ωραία ψυχαγωγική ατάκα που υπάρχει, που συνδυάζει τον πολίτη Kane με έναν χαρακτήρα της ταινίας, θα πω το ότι κάνει το συνεφίλα, μα αν μπείτε με διάθεση να περάσετε καλά, θα περάσετε καλά. Και το ξυλίκι σας θα το δείτε και την πλαστική λαστινική εικόνα θα την απολαύσετε και τη βιντεήλα έτσι που τη βλέπεις και κανονικά ως βιντεήλα σε κάποια φάση, δηλαδή τη βλέπεις και τη σάρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν στο να διασκεδάσετε με κάτι το οποίο δεν έχει φτιαχτεί για να είναι σοβαρό ή σοβαροφανές. Δεχτείτε το έτσι και έλεος πια με την πικρίλα σε κάθε προσπάθεια να αναλύσουμε το βάθος. Είναι μια ταινία η οποία δεν πουλάει το βάθος και νομίζω ότι η κριτική, αν θέλει να κάνει κάτι έτσι λίγο πιο δημιουργικό και λειτουργικό, καλό θα ήταν να σκέφτεται τις προθέσεις της ταινίας και όχι το προσωπικό μας γούστο ή την εμπειρία μας. Ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο δεν θα πάρει ένα παιδί το οποίο έχει συγκεκριμένο θέμα συμπεριφοράς και θα το τσακίσει ή θα το εξισώσει με τα υπόλοιπα παιδιά. Θα πρέπει να βρει ο ίδιος τον κώδικα. Εδώ λοιπόν, όταν ο κώδικας έχει διατυπωθεί στα σημεία από τους ίδιους τους δημιουργούς, καλό είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί, γιατί δεν το φιλοξενούμε εμείς, αυτό μας φιλοξενεί στην αφήγηση της ιστορίας του.

φαλακρή του κόσμου ενωθείτε για να μιλήσουμε για την επόμενη ταινία, τους μαλλιαρούς detective. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Μαλλιαροί λοιπόν γιατί είναι πρόβατα, και μαλλιαροί γιατί ξέρουν το ότι με ένα hair flip μπορούν να αλλάξουν όλη τη δομή της ιστορίας. Ένα πολύ λοιπόν γλυκό φτιαγμένο family movie είναι το Μαλλιαρή Detective. Παρουσιάζει την ιστορία ενός μοναχικού βοσκού που μαθαίνουμε ότι έχει και περιουσία στην πορεία. Δυστυχώς όταν το μαθαίνουμε έχει ήδη φύγει από την ζωή. Έχει αφήσει τα πρόβατα τα οποία τα υπεραγαπά, και το καθένα έχει το δικό του όνομα, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει και με πρόβατα τα οποία γεννιούνται συγκεκριμένη εποχή και γι' αυτό το λόγο είναι παραγκονισμένα από το ίδιο το κοπάδι. Και ενώ νομίζουμε ότι θα δούμε κάτι με λαογραφία, με αγροτουρισμό ή τέλος πάντων με πολλά κλισέ, αλλάζουν όλα. Τα πρόβατα αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους σε μια γλώσσα που μπορούσε να την κατανοήσει μάλλον με το συνέστημά του ο πρωταγωνιστής, ο Τζόρτζ. Δεν μπορούν όμως οι υπόλοιποι να τα ακούσουν και αποφασίζουν να αλλάξουν πολλές από τις ρουτίνες τους, όπως το να παραμένουν μόνο στο λιβάδι. Θέλουν να βρουν το για ποιο λόγο τους στέρισαν τον τσοπάνι τους, για ποιο λόγο βρέθηκε νεκρός ο τσοπάνις τους, αυτός που τα υπεραγαπούσε, αυτός που ήξερε για το καθένα την μικρή προσωπική του ιστορία, τους διάβαζε ιστορίες. Αυτός λοιπόν είναι αυτή η μορφή του πατέρα-μητέρας που σε όλα τα παραμύθια βλέπουμε, ανακαλύπτουμε, και έχουν να μας πούνε κάτι πολύ ανθρώπινο που θα αγγίξει τις ψυχούλες μας. Το καταφέρνει λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία μας θυμίζει λίγο το Babe, αν θυμάστε, ήταν μια ταινία η οποία είχε βγάλει δύο διαφορετικές, είχε και μια συνέχεια, που εκεί πέρα ένα γουρουνάκι μαζί με το κοπάδι του κοινού ήθελε να γίνει τσοπανόσκυλο. Εδώ πέρα τα πρόβατα καταφέρουν να γίνονται detective, καταφέρουν να λύσουν μυστήρια, με την ανοησία τους, την αφέλεια, την παιδικότητά τους, όλα αυτά τα μαζεύουν, και αντί για να γίνουν μαλλιά κουβάρια, νομίζω ότι ξεπλέκουν το νήμα και καταλήγει σε κάτι πολύ γλυκό, πολύ βρετανική σκοπής, πολύ ανθρώπινο, με μια Emma Thompson που είχαμε καιρό να την απολαύσουμε σε έναν διαφορετικό από τους συνηθισμένους της ρόλους, ένα Hugh Jackman πάρα πολύ γλυκό και ανθρώπινο, και πολύ όμορφες ιστορίες που πλαισιώνουν το αρχέτυπο, το ότι τα πρόβατα πρέπει να είναι ανόητα. Δεν είναι ανόητα. Πάνε με το κοπάδι. Και γιατί πάνε με το κοπάδι? Γιατί εκεί βρίσκουν κάπου να εναποθέσουν αυτό το οποίο γνωρίζουν ως οικογένεια, αυτό που αντιλαμβάνονται ως οικογένεια. Και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να δημιουργείς αναμνήσεις μαζί με τα παιδιά σου σε ένα κινηματογράφο, είτε το δεις στη μεταγλωτισμένη έκδοση, είτε στην έκδοση με τους υπότιτλους.

Όσο εμείς λοιπόν παρουσιάζαμε τις ταινίες εβδομάδας, τις περισσότερες δηλαδή από αυτές, ένα μεγάλο πάρτι που αγκαλιάζει τον κινηματογράφο μέσα από τα κείμενά του, μέσα από τις σκέψεις του, μέσα από τις συνεντεύξεις, μέσα από την ιστοσελίδα, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα. Είχε ξεκινήσει με τον DJ Νίκο Πετρουλάκη, ακολούθησαν τα καλογεράκια, μάλλον τώρα σε λίγο βγαίνουν ζωντανά, δηλαδή αν είστε κοντά στο Μοναστηράκι τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε. Κωνσταντίνος Β' στην συνέχεια και άλλοι DJ μέχρι τις 2 τα χαράματα θα κρατήσει αυτό. Τι είναι όμως αυτό το οποίο σας περιγράφουμε και δεν έχουμε πει τίποτα για την ίδια τη γιορτή αυτή των 15 χρόνων? Μα φυσικά είναι το πάρτι το οποίο κάνει η ιστοσελίδα Flix. Flix είναι μια κινηματογραφική σελίδα από κριτικούς κινηματογράφου που αγαπάνε βαθιά τον κινηματογράφο, που έχουν αφιερώσει την ζωή τους και δεν έχουν διακριτά όρια στο τι είναι δουλειά, τι είναι απόλαυση, τι είναι παρέα και πώς όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν ένα πιο δεμένο πλαίσιο ανθρώπων που διαβάζουμε τα κείμενά τους, παρακολουθούμε τις σκέψεις, βλέπουμε τα ταξίδια τους στα φεστιβάλ. Η Λίδα, ο Μανώλης και η αγαπημένη πόλη είναι ο κεντρικός πυρήνας αυτού του Flix. Και πριν σας παρουσιάσω αυτό, έτσι, τα 15 χρόνια του που να γιορτάσει 15 και 15 ακόμα και 15 ακόμα και μετά να μην θυμάται πόσα 15 χρόνια έχει γιορτάσει, συνειδητοποίησα το ότι όταν χρησιμοποιείς ομαδοποιημένα μια καινούργια έννοια που δεν υπήρχε στο παρελθόν και λες η ομάδα του Flix ή τα φλιξάκια ή του Flix ή οτιδήποτε άλλο το οποίο πηγάζει από την ίδια την σελίδα, σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλό. Ακόμα και αν κάποιος θέλει να το πει με διαφορετική διάθεση ή να το σχολιάσει, το ότι αποτυπώσανε τις δικές τους σκέψεις, την δική τους ιδεολογία, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον κινηματογράφο σε εποχές κακά τα ψέματα, κρίσης, και το πάθος τους, το πάθος τους, αυτό είναι το ωραίο. Διαβάζεις κείμενα και δεν αισθάνεσαι ότι έχει μπει ένας αυτόματος διορθωτής και τα έχει επεξεργαστεί. Κάθε κείμενο, κάθε κριτική, αισθάνεσαι ότι έχει βγει από έχει εμποτιστεί μάλλον από προσωπικά βιώματα του καθενός, τα οποία δεν φοβάται να τα εκθέσει, όπως θα έκανε ένας σχολιαστής του τεχνών, όπως ο Ουμπέρτο Έκο έκανε με τα περισσότερα κείμενα που ήταν βέβαια πάνω στο αντικείμενό του στην φιλοσοφία. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύουν τον κινηματογράφο με αναφορές από τη μία ταινία στην άλλη, σου δείχνουν το πόσο πολύ έχει γίνει η ζωή τους ένα και το αυτό με την ίδια την κινηματογραφική τέχνη, και τι καλύτερα από το να τη γιορτάζουν. Παιδιά, χρόνια σας πολλά, 15 χρόνια γεμάτα, 15 χρόνια που δημιουργήσατε το έδαφος για να υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες που εστιάζουν στην κινηματογραφική τέχνη. Πολλοί σας έχουν αντιγράψει, πολλοί θα ήθελαν να είναι το καινούριο Flix. Το Flix όμως είναι μόνο ένα και ζει 15 χρόνια, και να σβήσει τα κεράκια του με πολλές καινούργιες ευχές και ακόμα περισσότερους αναγνώστες.

Εμπνευσμένος λοιπόν από την επόμενη εκπομπή που θα ακούσετε, γιατί σε λίγη ώρα εμείς θα πούμε τα αντίο μας, δηλαδή την εκπομπή της Ντέπης Βρετού, το Μουσικής 24 Καρέ, που έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Eurovision, θα είναι λιγότερο κινηματογραφική, είπα να σκεφτώ έναν τρόπο έτσι να ενδυναμώσω το κινηματογραφικό κομμάτι της Eurovision για να σας προλογίσω την εκπομπή της που έχει χτυπήσει έτσι τα κορυφαία κομμάτια που έχουμε ακούσει σε αυτόν τον θεσμό. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε και τη μεγάλη βραδιά. Εδώ θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε για Eurovision. Σίγουρα θα μας εμπνεύσει στο να την εντάξουμε κινηματογραφικά. Θα σας πω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που έχουν χρησιμοποιήσει κομμάτια από την Eurovision και βλέποντάς τες σε μια έτσι προσπάθεια να θυμηθώ αρκετές από αυτές, οι περισσότερες χρησιμοποιούν τη μεγάλη επιτυχία των ABBA, το Waterloo και το Volare. Το Volare όμως δεν είναι ένα από τα νικηφόρα κομμάτια και αυτό μας κάνει εντύπωση. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός κατάφερε να αναδείξει 3-4 πολύ σπουδαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, τον Logan φυσικά, του Σάμπα που αναφέραμε, αλλά και να ενδυναμώσει και μουσικά ταλέντα από την κάθε χώρα. Ο κινηματογράφος έχει χαρίσει μια ταινία, όπου θα χαρίσει και ένα musical σύντομα από αυτή την ταινία, που θα αποτελέσει τον βασικό μας κορμό μουσικά την επόμενη εβδομάδα, το Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, που έγινε εξ αρχής για λογαριασμό μιας γνωστής πλατφόρμας. Θα έβγαινε και κινηματογραφικά σε αρκετές χώρες, αλλά ξέρετε, λίγο lockdown, λίγο η δυστυχία εκείνων των ημερών, λίγο η προσπάθεια του να διασκεδάσει ο κόσμος έστω μέσα στα σπίτια του, κυκλοφόρησε τότε στην πλατφόρμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο εύστοχα στον σχολιασμό τους δείγματα κινηματογράφου για το τι σημαίνει ο διαγωνισμός της Eurovision, πόσο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά πρέπει να τον παίρνουμε, για ποιο λόγο μας διασκεδάζει μέχρι σήμερα, πόσο σημαντική είναι η υπερβολή σε όλες τις τέχνες, την οπτικοποιημένη τέχνη του κινηματογράφου, αλλά ακόμα και τα τραγούδια και τις χορογραφίες, και για ποιο λόγο εμείς έχουμε την ανάγκη να ζήσουμε αυτή την αποκριά στη σκηνή πάνω, να μπορούμε να τη σχολιάσουμε, να μπορούμε να βγάλουμε τον καλό μας, τον κακό μας σε αυτό, τον πονηρό μας σε αυτό, αυτόν που κλείνει το μάτι, και να είμαστε σε μια γιορτή σπιτιού που την προσφέρει η συχνότητα της ΕΡΤ, από τα στοιχεία έτσι που έχουν δεχτεί πολύ έντονη κριτική στο παρελθόν, τώρα πια έχει μεγαλύτερο αγκάλιασμα αυτός ο θεσμός. Με αυτές λοιπόν τις ακατάστατες σχέσεις και 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, εγώ θα σας πω τα αντίο μου, λέγοντας ότι με μια κυκλική δομή, αυτό που σχολίασα και στην αρχή, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για ανθρώπους που αγαπάω, που έχασαν τα κατοικίδια που τους συντρόφευαν στη ζωή τους. Ένας αυτή την εβδομάδα, ένας λίγο τις προηγούμενες εβδομάδες, σαν η ζωή να ήθελε να πονέσει δύο ανθρώπους που αγαπάω ιδιαίτερα με αυτή την απώλεια. Όμως μας άφησε και άλλα δείγματα απίθμενης κακίας η προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό το οποίο μας μένει τελικά είναι νομίζω οι ιστορίες. Είναι πολύ ανακουφιστικό να μοιραζόμαστε τον πόνο μας, τον προβληματισμό μας, τη σκέψη μας, να απαντάμε σε ένα τηλέφωνο άμα χρειαστεί, να δεχόμαστε μια κλίση, να δεχόμαστε μια αγκαλιά από το πουθενά από έναν άνθρωπο που δεν το φανταζόμαστε. Αυτό κάνει ο κινηματογράφος. Αυτό κάνει ο αναθεματισμένος κινηματογράφος και αυτή η υπέροχη τέχνη που μας επιτρέπει να πονάμε λιγότερο βλέποντας τον πόνο κάποιου στην οθόνη. Μας κάνει να σκεφτόμαστε πιο λειτουργικά όταν δεν έχουμε κάποια καθαρή απάντηση στο μυαλό μας για κάτι που μας συμβαίνει. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον σαν ίσως κάτι που γίνεται οικείο ακριβώς επειδή το έχουμε δει οπτικοποιημένο σε κάποια ιστορία. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε μέρη της ιστορίας ως το όλον της ιστορίας, άμα τα βάλουμε όλα σε μια γραμμική σειρά και δούμε 5 ταινίες που κάτι έχουν να πούν η καθεμία πάνω σε ένα κοινό θέμα. Στο διατάφτα, ζωή και κινηματογράφος μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο.
και ενώ έμοιαζαν όλα το ότι θα έκλεινε αρνητικά ή έστω με μια σκέψη πόνου, ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που υπάρχει στις ζωές μας, ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που γίνεται η αφορμή να κάνουμε τους μονολόγους μας πίσω από το μικρόφωνο του World News Radio αυτή τη στιγμή. Ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που όταν δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο ήρθε και μας είπε δεν πειράζει, θα σου πω εγώ το πώς το αντιλαμβάνομαι αυτό το βιβλίο. Και ας ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν μαζί μας στον κινηματογράφο και αυτούς που μας στήσανε και δεν ήρθαν στον κινηματογράφο και είδαμε μια ταινία μόνοι μας. Γιατί όλα αυτά τελικά ζωή είναι. Ακολουθεί σε λίγη ώρα το Δελτίο Ειδήσεων. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς σε διαφορετικό ρυθμό, αρκετά πιο φλίαρη, με σίγουρα μουσικές που δεν ήταν ιδιαίτερα ταιριαστές σε αυτό που σας έχουμε συνηθίσει. Ας σας αφήσουμε λοιπόν τα τελευταία 7-8 λεπτά να απολαύσετε μουσική σε ρυθμούς δίσκο και πάρτι, και το βράδυ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μου όσους θέλετε να βρεθείτε τηλεοπτικά κοντά στους δέκτες σας. 1:30 περίπου λοιπόν από τη συχνότητα του World News τηλεοπτικά θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις συνεντεύξεις που δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσουμε, ίσως λόγω επικαιρότητας, μέσα από τις άλλες πλατφόρμες που συνεργαζόμαστε στην ΕΡΤ, το Δελτίο Ειδήσεων και κάποιες άλλες εκπομπές. Καλό σας βράδυ.

Ο επόμενος δίσκος στήχησε σε κάποιον 84 φράγκα όταν τον πήρε στη Γαλλία και η μεταπόλησή του έγινε στις 1450 δραχμές με μια μικρή έκπτωση, 1300 έφτασε. Έχει ακόμα και τις σημειώσεις πάνω αυτός ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αν και είπαμε ήδη τα αντίο μας, με ένα κομμάτι που συγκινεί ακόμα την κυρία Δάφνη, το L'Italien από τον Serge Reggiani.

0: monde, pétri de bonne manière, tous les dimanches matin.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χοντάιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Καναρίες νήσους. Η σωρός του επιβάτη που έχασε την ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. 20 Βρετανοί επιβάτες του Χοντάιους θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης, γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χοντάιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ και το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη

0: Οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφαλεία, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Metallica έχουν γεμίσει το ΟΑΚΑ, δίνοντας το παρόν στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών. Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την αρχή της ημέρας ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφτασε τις 51, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι Ουκρανικές Ενόπλες Ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Scotty doesn't know, μας είπαν η Λούστρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το κομμάτι. Είναι εκεί όπου ο νεανίας Matt Damon με ξυρισμένο κεφάλι τραγουδάει. Ένας τιμιότατος μικρός ρόλος έκπληξη από τον Matt Damon που ήδη είχε χτίσει ένα μεγάλο όνομα στο Hollywood, αλλά ψήθηκε να σκάσει guest star στην ταινία των φίλων του. Και μιλάμε για το Eurotrip από το μακρινό 2004. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jeff Saffer, ενώ το σενάριο ο Jeff Saffer μαζί με τους Alec Berg και David Mandel. Και θα μου πείτε γιατί θυμήθηκα αυτή την ταινία.

Γιατί σαν σήμερα, στις 9 Μαΐου του 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γνωστή και ως διακήρυξη Σουμάν, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και είναι γνωστή ως η Μέρα της Ευρώπης.

Ακούσαμε το Wild One από τους Wakefield και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, 99 κόκκινα μπαλόνια από τους Goldfinger.

Το story λοιπόν είναι το εξής. Στην πόλη Χάτσον του Οχάιο, ο Σκότι Τόμας εγκαταλείπεται από την κοπέλα του Φιώνα αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο το 2004. Με τον καλύτερό του φίλο, Κούπερ Χάρις, ο Σκότι παρευρίσκεται σε ένα πάρτι αποφύτισης εκείνο το βράδυ, όπου το συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το Scotty Doesn't Know, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση που είχε η Φιώνα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Ντόνι. Ο Σκότι επιστρέφει σπίτι μεθυσμένος και θυμωμένος και διαβάζει ένα email από το γερμανό φίλο του μέσω αλληλογραφίας, τον Μίκη, τον οποίο ο Σκότι αποκαλεί Μάικ, εκφράζοντας συμπάθεια για τον Σκότι και προτείνοντας να συναντηθούν αυτοπροσώπως.

Αυτή ήταν η The Jam, ένα αγγλικό rock συγκρότημα από τα 70s και μας είπαν το κομμάτι In The City. Πολύ rock soundtrack που κυκλοφόρησε μαζί με την ταινία το 2004 από την δισκογραφική εταιρεία της DreamWorks, την DreamWorks Records, αν και αυτό το διαχειρίστηκε η δισκογραφική εταιρεία που ειδικεύεται στη μουσική, η Milan Records. Για την ιστορία να πούμε ότι η ex-DreamWorks Records είχε πωληθεί στην Universal Music Group τον Νοέμβριο του 2003 έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων και θα έκλεινε μέχρι το 2005.

Ύστερα λοιπόν από αυτή τη συνάντηση, για να συνεχίσουμε με το story του Σκότι με τον Μάικ, ο Σκότι αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη με τον Κούπερ για να βρει την Μίκη και να ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπως.

Σκότι και Κούπερ φτάνουν πρώτα στο Λονδίνο, όπου γίνονται φίλοι με μια ομάδα χούλιγκαν της Manchester United με επικεφαλής τον Mad Maynard. Μετά από μια νύχτα ποτού, ο Σκότι και ο Κούπερ ξυπνούν σε ένα λεωφορείο καθοδόν προς το Παρίσι με τους χούλιγκανς. Στο Παρίσι συναντούν τους συμμαθητές τους, την Τζένι και τον Τζέιμι, διζυγωτικά δίδυμα που κάνουν μαζί περιοδία στην Ευρώπη. Η Τζένι και ο Τζέιμι αποφασίζουν να συνοδεύσουν τον Σκότι και τον Κούπερ για να βρουν τη Μίκη στο Βερολίνο. Η ομάδα ταξιδεύει στο Άμστερνταμ, όπου ο Τζέιμι πέφτει θύμα ληστείας, ενώ δέχεται έτσι μια επίθεση σεξουαλική, χάνοντας τα χρήματα, τα διαβατήρια και τα εισιτήρια του τρένου όλων.

Εδώ ακούμε ένα remix του κομματιού Scotty Doesn't Know. Το ταξίδι συνεχίζεται. Προσπαθούν να κάνουν auto-stop μέχρι το Βερολίνο, αλλά λόγω μιας γλωσσικής παρεξήγησης καταλήγουν στην Πρατισλάβα. Βρίσκοντας μια εξαιρετική συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, η ομάδα πηγαίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Μεθυσμένοι από αψέντη, η Τζένι και ο Τζέιμι φιούνται με μάρτυρες του Σκότι και του Σκούπερ και τρομοκρατούνται όταν συνειδητοποιούν τι κάνουν. Την επόμενη μέρα, ένας Σλοβάκος τους οδηγεί στο Βερολίνο. Ο Σκότι και ο Κούπερ μαθαίνουν ότι η Μίκε έχει φύγει με μια ομάδα καλοκαιρινών εκδρομέων και θα φτάσουν στην Ρώμη μόνο για λίγο. Ο Τζέιμι πουλάει τη φωτογραφική μηχανή Λέικα για τα αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρώμη για να βρει τη Μίκε.

My Dreams Come True. Και το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται. Στη Ρώμη η ομάδα κατευθύνεται προς την πόλη του Βατικανού, όπου η Μίκη περιοδεύει πριν από το καλοκαίρι της στη θάλασσα. Μέσα στο Βατικανό, ο Σκότι και ο Κούπερ ψάχνουν για τη Μίκη και χτυπούν κατά λάθος την καμπάνα του Αγίου Μάρκου, η οποία σηματοδοτεί τον θάνατο του Πάπα. Ο Σκότι εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι και εντοπίζει τη Μίκη στο πλήθος που ζητοκραυγάζει από κάτω, το οποίο τον έχει μπερδέψει με τον νεοκλεγέντα Πάπα. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο νυν Πάπας παρακολουθεί ζωντανά την τηλεόραση. Οι Ελβετοί φρουροί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και συλλαμβάνουν το Σκότι και τον Κούπερ για τις πράξεις τους. Ωστόσο, οι χούλιγκανς της Manchester United από το Λονδίνο εμφανίζονται ξαφνικά στο Βατικανό και απαιτούν από τους φρουρούς να απελευθερώσουν τον Σκότι και τον Κούπερ. Ο Σκότι τελικά συστήνεται στη Μίκη και ομολογεί την αγάπη του.

στο Eurotrip να πούμε ότι δεν είναι μια ταινία που σε κάνει να σκεφτείς, αλλά είναι η ταινία που θες να δεις όταν θες να χαλαρώσεις και να γελάσεις με απλοϊκές καταστάσεις.

της ταινίας Eurotrip πλαισιώνουν ο Scott McLoach, ο Jacob Pitts, ο Travis Wester και η Michelle Trachtenberg, η οποία έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2025 σε ηλικία 39 ετών.

παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχτεί αν δεν αναλυφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν. Η συμβολή που μπορεί να έχει μια οργανωμένη και ζωντανή Ευρώπη στον πολιτισμό είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Διαδραματίζοντας για περισσότερα από 20 χρόνια το ρόλο πρωτεργάτη για μια ενωμένη Ευρώπη, η Γαλλία είχε πάντα ως ουσιαστικό στόχο να υπηρετεί την ειρήνη. Επειδή δεν επιτεύχθηκε η Ευρώπη, είχαμε πόλεμο. Κάπως έτσι ξεκινά η διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν και εμείς κάπως έτσι είπαμε να κλείσουμε για να σκεφτούμε όλοι πώς είναι η Ευρώπη σήμερα και τι θα θέλαμε πραγματικά να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο.

0: φεστάς. Σου είπα φέρτο.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερό πλοίο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Καναρίες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης. Γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά η γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ και το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για τη βοήθεια που παρήχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς εάν αυτό δεν συμβεί, όπως είπε, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι. Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για παραβιάσεις της

0: κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Μετάλλικα στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι, αρχικά βόρειοι, στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και...

χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άλλα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε. Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα. Για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για την βοήθεια που παρήχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς εάν αυτό δεν συμβεί, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός 3 ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Μετάλλικα στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο παρατείνεται για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παραδοτικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26

0: βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις 105,8. Ειδήσεις

0: προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αναμονή για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι ο φράχτης των Εύρω προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Παράλληλα, εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης το Πασόκ λέγοντας ότι πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη οι έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το σκάφος θα κατευθυνθεί προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Σε επιτήρηση 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 fans των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
1: Καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, ασκώντας κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξη τους προς το Κίεβο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός.

0: Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας έναντι της ακρίβειας. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους, θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους. Σε επιτήρηση, 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 fans των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ασκώντας παράλληλα κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξή τους προς το Κίεβο. Εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό για την αποτροπή των απειλών, σημειώνει σχετική ανακοίνωση.